0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

τότε τη δική μου θα νιώσεις την ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται λατέρνα σε γιορτή. Του τσίρκου τους ανθρώπους ανταμώνει στη σκηνή μαζί τους.

είναι μπουρκαρ κανάλι πόλο. Μπουρκαρ κανάλι πόλο. Μπουρκαρ κανάλι πόλο. Σι, σι, σι, σι.

0: στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, η γιατρή του Κολονακίου και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολονακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση.

0: έκδοση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μη χάσετε την αυγή της Κυριακής.
1: Η ώρα είναι 5.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για

0: για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM. Ακούτε το κόκκινο, τον αγαπημένο μας σταθμό και την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο, η οποία επανήλθε έπειτα από 2,5 χρόνια απουσίας από χθες. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε πίσω και σιγά σιγά αρχίζουμε να ζεσθενόμαστε σε σχέση με την εκπομπή μας, την παλιά. Το Πρωινό Πρελούδιο λοιπόν, ο Μανώλης Πολέντας είναι ο κύριος ο οποίος σας καλημερίζει και που ετοιμάζει και παρουσιάζει την εκπομπή αυτή, με τον Σπύρο Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Καλημέρα Σπύρο. Έχουμε λοιπόν Κυριακή σήμερα, η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά και 31 δεύτερα, 4 πρώτα λεπτά. Υπάρχει μια διαφορά εδώ πέρα μεταξύ λάπτοπ και ρολογιού, αλλά εντάξει, είναι πολύ μηδαμινή σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία και λοιπά. Και είμαστε εδώ λοιπόν για να σας τέρψουμε, αν γίνεται, με τις επιλογές που έχουμε κάνει από πλευράς μουσικής. Ο τρόπος επικοινωνίας προς το παρόν είναι το Viber 69 85 87 00 59, είναι ο αριθμός. Το τηλέφωνο μας είναι 210-3217-777, όπως πάντα. Απλώς μέχρι λίγο αργότερα δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Οπότε να περάσουμε κατευθείαν στη μουσική, να ξυπνήσουμε όσο πιο ωραία γίνεται και να ξυπνήσουμε με ένα νυχτερινό, καθώς η νύχτα ήταν προσφάτως μαζί μας. Για όσες και όσους έχετε ξυπνήσει τώρα, θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα νυχτερινό του Γκαμπριέλ Φορέ, το νυχτερινό αριθμός 8 σε ρε ύφεση μίζωνα, έργο 84. Ένα έργο το οποίο έγραψε ο Φορέ στα 1956 και θα το ακούσουμε με σολίστ την Germaine Tissant Valentin στο πιάνο, η οποία μας άφησε χρόνο στο 1987, πολλά χρόνια πριν. Είχε γεννηθεί το 1902 στην Ολλανδία, στο Μάστριχτ μάλιστα, και ήταν μαθήτρια του Φορέ. Η Βαλεντέν, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν λαμπρή πιανίστα, η οποία όμως, όπως πολλές γυναίκες στην εποχή της, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και δεν έκανε και πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς, οι άνδρες κάνουν πολύ περισσότερα στην εποχή της και ακόμα γίνεται αυτό. Όμως κάποια στιγμή ηχογράφησε όλα τα έργα του, τα πιανιστικά έργα του Φορέ. Θα ξεκινήσουμε έτσι λοιπόν και θα τα πούμε αναλυτικότερα ο λίγον αργότερα.

Το ακούσαμε, Σπύρο, τελείωσε. Αν τις μπορείς να μου ανεβάσεις λίγο εδώ το, τα δικά μου. Γίνεται, το κάνω εγώ, έτσι. Οκ, θα το κάνω εγώ. Ωραία, το έκανα. Ακούω καλύτερα τον εαυτό μου και θα ήθελα να σημειώσω εδώ σε σχέση με το νυχτερινό που ακούσαμε, ότι το συγκεκριμένο νυχτερινό, το 8, είναι το αριθμός 8, ο Φορέ δεν είχε πρόθεση να το συμπεριλάβει στο έργο, αλλά ο εκδότης του προέβη σε αυτή την συμπερίληψη χωρίς την άδεια του συνθέτη. Και όντως το 8 διαφέρει από το 7ο πάρα πολύ και από τα υπόλοιπα όλα. Είναι μικρότερο σε διάρκεια και είναι πιο απλό, έτσι γενικά, λιγότερο πολύπλοκο δηλαδή από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με μουσική, γιατί είναι νωρίς ακόμα για να κάνουμε ανακοινώσεις, πιστεύω, να ξυπνήσουμε έτσι όμορφα και αργότερα τα λέμε και τα υπόλοιπα που έχουμε να σας πούμε. Με συγχωρείτε για αυτό τον θόρυβο που έκανε η σελίδα των σημειώσεων μου συστροφή επάνω. Θα ακούσουμε τώρα Dvorak, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε τον Neville Mariner. Δεν θα τον ακούσουμε, αλλά θα τον έχουμε στην παρέα μας, καθώς θα διευθύνει την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, μια πολύ αγαπημένη ορχήστρα, με το έργο Σερενάτα για έγχορδα, το πολύ γνωστό αυτό hit του Antonin Dvorak, Σερενάτα για έγχορδα σε μη ελάσσονα, έργο του 1876.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που έλεγα στο Σπύρο προηγουμένως, στον Παπακώστα, εδώ καθώς ακούγαμε τη σερενάτα για έγχορδα σε μία ελάσσονα του Άντονιν Ντβόρζακ. Να τη μοιραστώ και μαζί σας. Ξέρετε, κάποια στιγμή, εκεί στα 1901, ο Ντβόρζακ τιμήθηκε από την Αυστριακή κυβέρνηση με μία θέση στην Άνω Βουλή, παρακαλώ. Συμβαίνει ενίοτε να θέλουν οι πολιτικοί να τιμούν κάποιον άνθρωπο της τέχνης, είτε της πολύ υψηλής τέχνης, είτε της χαμηλής, όπως συμβαίνει και στον τόπο μας πολύ συχνά. Και κάτι ανάλογο είναι η Άνω Βουλή με την Αγγλική Βουλή των Λόρδων, αλλά με ακόμη λιγότερη εξουσία βέβαια. Εμφανίστηκε λοιπόν μόνο μία φορά για να ορκιστεί εκεί ο Ντβόρζακ, αλλά χάρηκε που είδε ότι του είχαν δικό του γραφείο με μελανοδοχείο, πένες, χαρτί και πολλά καλοξυσμένα μολύβια. Αριθμός 2, αυτά τα εξαιρετικά μολύβια, να πούμε, Χάρτμουθ. Αριθμός 2, μια εξαιρετική μάρκα με μαλακό και σταθερό γραφίτι βέβαια. Και ο Ντβόρζακ τα έκλεψε αυτά τα μολύβια, τα σούφρωσε όπως λέμε εδώ στις λαϊκές γειτονιές. Και αργότερα τα έδειξε στη γυναίκα του και της είπε: «Κοίταξέ τα, ό,τι πρέπει για να γράψεις μουσική». Ήταν και αυτό ο Ντβόρζακ. Επίσης θυμάμαι έναν πολύ αγαπημένο φίλο που ήταν πρόεδρος του Βρετανικού Συμβουλίου, σε μία βραδιά που είχε καλέσει κάποιους φίλους του στο σπίτι του για φαγητό. Dr. Mumby λεγόταν ο διευθυντής αυτός, πολλά χρόνια πριν, στη δεκαετία του 90. Εκεί λοιπόν στο σπίτι του, όταν μπήκα μέσα, μου έδειξε τη δισκοθήκη του και ήταν, μου έδειξε πρώτα, εδώ είναι τα CD του Μπετόβεν, ήταν καμιά πενινταριά, Μότσαρτ, και μετά ένα ολόκληρο ράφι που θα είχε περίπου 200 CD, ήταν όλος αυτός, ήταν Ντβόρζακ. Τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Dr. Mumby. Δεν ξέρω που βρίσκεται και αν είναι στη ζωή. Ήταν και λίγο μεγαλύτερος εκείνα τα χρόνια, αλλά να είναι καλά όπου και να είναι. Και εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα έργο ενός μεγάλου επίσης συνθέτη, ο οποίος έχει και κάτι το επαιτειακό, διότι σαν σήμερα ο Σιμπέλιους στις 20 του Σεπτέμβρη του 1957 μας άφησε χρόνους, και εμείς για να τιμήσουμε τη μνήμη του θα ακούσουμε το πολύ γνωστό hit, τη σουίτα Καρέλια, αριθμός 11, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, την μπαλάντα, tempo di menuetto, από την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας Ελσίνκη, με τον Όκο Καμού να διευθύνει.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίου. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Επιφάνεια 1937. Τ' ανθισμένο πέλαγο και τα βουνά στη χάση του φεγγαριού, η μεγάλη πέτρα κοντά στις αραποσικές και τα σφοδίλια, το σταμνί που δεν ήθελε να στερέψει στο τέλος της μέρας και το κλειστό κρεβάτι κοντά στα κυπαρίσια και τα μαλλιά σου χρυσά, τ' άστρα του κύκνου και εκείνο τ' άστρο, ο Αλδεβαράν. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής, σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου, στ' αριστερό σου χέρι μια γραμμή, μια χαρακιά στο γόνατό σου, τάχα να υπάρχουν στην άμμο του περασμένου καλοκαιριού, τάχα να μένουν εκεί που φύσηξε ο βοριάς, καθώς ακούω γύρω στην παγωμένη λίμνη την ξένη φωνή. Τα πρόσωπα που βλέπω δε ρωτούν, μήτε γυναίκα περπατώντας κυφτή βυζένοντας το παιδί της. Ανεβαίνω τα βουνά, μελανιασμένες λαγκαδιές, ο χιονισμένος κάμπος, ως πέρα ο χιονισμένος κάμπος, τίποτε δε ρωτούν, μήτε ο καιρός κλειστός σε βουβά ερμοκλήσια, μήτε τα χέρια που απλώνονται για να γυρέψουν. Κι οι δρόμοι. Κράτησα τη ζωή μου ψιθυριστά μέσα στην απέραντη σιωπή. Δεν ξέρω πια να μιλήσω, μήτε να συλλογιστώ ψίθυρη σαν την ανάσα του κυπαρισιού τη νύχτα εκείνη, σαν την ανθρώπινη φωνή της νυχτερινής θάλασσας στα χαλίκια, σαν την ανάμνηση της φωνής σου λέγοντας ευτυχία. Κλείνω τα μάτια γυρεύοντας το μυστικό συναπάντημα των νερών, κάτω από τον πάγο το χαμογέλιο της θάλασσας τα κλειστά πηγάδια, ψηλαφώντας με τις δικές μου φλέβες τις φλέβες εκείνες που μου ξεφεύγουν εκεί που τελειώνουν τα νερόλουλουδα και αυτός ο άνθρωπος που βηματίζει τυφλός πάνω στο χιόνι της σιωπής. Κράτησα τη ζωή μου μαζί του γυρεύοντας το νερό που σ' αγγίζει. Στάλες βαριές πάνω στα πράσινα φύλλα στο πρόσωπό σου μέσα στον άδειο κήπο. Στάλες στην ακίνητη δεξαμενή βρίσκοντας έναν κύκνο νεκρό μέσα στα κάτασπρα φτερά του. Δέντρα ζωντανά και τα μάτια σου προσιλωμένα. Ο δρόμος αυτός δεν τελειώνει, δεν έχει αλλαγή. Όσο γυρεύεις να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, εκείνους που έφυγαν, εκείνους που χάθηκαν μέσα στον ύπνο, τους πελαγίσιους τάφους, όσο ζητάς τα σώματα που αγάπησες να σκύψουν κάτω από τα σκληρά κλονάρια των πλατάνων, εκεί που στάθηκε μια χτίδα του ήλιου γυμνωμένη και σκύρτησε ένα σκύλος και φτεροκόπησε η καρδιά σου. Ο δρόμος δεν έχει αλλαγή, κράτησα τη ζωή μου, το χιόνι και το νερό παγωμένο στα πατήματα των αλόγων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και πάλι. Η ώρα είναι 7 και 34 πρώτα και 32 δεύτερα. Ακούτε το κόκκινο και την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο με τον Μανώλη Πολέντα στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου. Και βέβαια η φωνή αυτή, η χρυσή αυτή φωνή που ακούσατε προηγουμένως δεν ήταν η δική μου, ήταν του Γιώργου Σεφέρη. Και καθώς η εκπομπή μας ενίοτε έως και συχνά ασχολείται και με την ποιήση, αγαπάει την ποιήση εξίσου με τη μουσική η εκπομπή αυτή, τον ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Σεφέρη να διαβάζει το ποίημα «Επιφάνεια 1937», καθώς ο Γιώργος Σεφέρης απεβίωσε σαν σήμερα το 1971 εν μέσω δικτατορίας στον τόπο αυτό. Και τι άλλο, να μην πω τίποτε άλλο γι' αυτό. Θα ακούσουμε και ένα από τα πιο αγαπημένα ποίηματα, προσωπικά δικά μου αγαπημένα, στην ελληνική δισκογραφία, που είναι το «Άνθη της Πέτρας», που έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης και τραγουδάει τόσο λαμπρά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπημένη ακροάτρια Ευδοξία Αλβανού, η οποία μου έστειλε χθες ένα μήνυμα στο Viber, για το οποίο εγώ τώρα μόνο βλέπω, ψάχνοντας. Καλημέρα σε σένα και στον ηχολήπτη σου Μανώλη, μα και στο σταθμό 105 και 5 στο κόκκινο. Μεγάλη χαρά που σας ακούμε ξανά. Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εγώ και ο Σπύρος, και σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι.

μέσα σε πέτρες, σε πικροδάφνες και σε πλατάνια. Λοιπόν, η συγκίνησή μας εδώ με τον Σπύρο είναι πολύ μεγάλη, γιατί αγαπάμε και οι δύο αυτό το τραγουδί, το Μίκη Θεοδωράκη, το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και λαμβάνω και μηνύματα εδώ, βλέπω πολύ συγκινητικά. Τώρα μου θυμήσατε το τρίτο πρόγραμμα και μία ξεπέραστη εκπομπή που πάντρευε την ποίηση με την μουσική και έτσι ανακάλυψα τον Τάκη Σινόπουλο. Μάγκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Χαίρομαι και με τιμά το μήνυμά σου. Επίσης η Θούλη Στάικου, αγαπημένη συντρόφισσα, και η οποία μου γράφει ότι είναι πολύ ωραίος ο Σιμπέλιους. Ευχαριστώ πολύ, Θούλη. Ελπίζω να ακούς ακόμα καλύτερα πράγματα στο μέλλον από την εκπομπή μας, και θέλω να σου αφιερώσω ένα από αυτά τα σήματα κατά τεθέντα της εκπομπής αυτής, δηλαδή όπως χθες ακούσαμε το protest, την άρια του Philip Glass. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία τα ακούμε συχνά από αυτήν την εκπομπή, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς εμείς που την ετοιμάζουμε, οπότε τα ακούμε παρέα, τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Ένα λοιπόν από αυτά τα σήματα είναι του Wim Mertens το hit, το μεγάλο hit, το Struggle for Pleasure, έργο που κυκλοφόρησε το 1983 και έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ταινίες και τα λοιπά, και ποτέ ο Wim Mertens, τον οποίο έχουμε δει πολλές φορές σε ρεσιτάλ και που έχουν πάρει και δίωρη συνέντευξη από τον συνθέτη αυτό σε αυτό εδώ το στούντιο μαζί με τον αείμνηστο φίλο και σύντροφο Αντώνη Φράγκο. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό που είχε χρησιμοποιηθεί και στην ταινία «Η κοιλιά του αρχιτέκτονα» του Peter Greenaway, και θα το αφιερώσουμε σε σένα, αγαπητή μου Θούλη.

Και αφού ευχαριστήσω και την φίλη την Νατάσα που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία, ίσως την ώρα που σκάει μύτη ο ήλιος σήμερα το πρωί από τον Ημιτό, να μην ξεχάσουμε να πούμε και δύο πράγματα τα οποία έχουμε υποσχεθεί ότι θα λέμε για να ενημερώνουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες σε σχέση με τα δρόμενα γύρω από την μουσική στην πόλη. Αυτό που λέγαμε χθες ότι πρέπει να αναδεικνύουμε τέτοιες δραστηριότητες, διότι θα επαναλάβω το χθεσινό, η χυδαιότητα της νεοφιλελεύθερης εξουσίας γενικότερα στη καθημερινότητά μας, από μία βόλτα στο δρόμο μέχρι να πας να κάνεις μία δουλειά, μέχρι να ακούσεις αυτά που έχει και να δεις αυτά που έχει να σου προτείνει, να μην πούμε τίποτα για τα δελτία ειδήσεων, έτσι. Δεν θα πούμε τίποτα για τα δελτία ειδήσεων. Πάντως προσωπικά, επειδή είμαι μέλος της ΕΣΥΑ και εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες, τέτοια παπαγαλία δεν έχω συναντήσει ποτέ, τόσο ψέμα μέσα από τα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ News. Δεν έχω, ούτε έχω φανταστεί μάλιστα, ούτε στο όνειρό μου δεν τα έχω δει τα ψέματα. Τέλος πάντων, εμείς όμως δεν θα υποπέσουμε σε αυτό το επίπεδο και θα σας ανακοινώσουμε για και τα καλεντάρια σας, φίλες και φίλοι, ότι μάθαμε προημερών τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Οδείου Αθηνών, μια λαμπρή Συμφωνική Ορχήστρα νέων ανθρώπων, θα ξεκινήσει σύντομα ένα διετές δημιουργικό ταξίδι στη μουσική, σε χώρους συναυλιών, σε διαφορετικές γωνίες της Αττικής. Το έχει ξανακάνει αυτό τα προηγούμενα χρόνια και ήταν πάντοτε πολύ επιτυχημένες αυτές οι εκδηλώσεις. Και να σημειώσουμε επίσης την εποχή που ζούμε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις συναυλίες είναι ελεύθερη για όλους, χωρίς εισιτήριο. Σύντομα θα ανακοινώσουμε το πρώτο πρόγραμμα εμφάνισης της ορχήστρας για την οποία μιλάμε, την ορχήστρα, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Οδείου Αθηνών. Και να σημειώσουμε επίσης ότι οι συναυλίες αυτές δεν πραγματοποιούνται μόνο στο Οδείο Αθηνών, αλλά και σε σημαντικούς χώρους πολιτισμού εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Λοιπόν, θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα κάτι για το οποίο είπα στο Σπύρο προηγουμένως ότι αυτή είναι η μουσική που ακούει ο φίλος ο Μανώλης κάθε φορά που ξυπνάει και ενίοτε όλη την ημέρα. Όχι το ίδιο ακριβώς κομμάτι, αλλά κάτι παρεμφερεί. Σαν Κολόμπ, σουίτα για σόλο βιόλα τα γκάμπα, θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος, το Chacon, με σολίστ τον Τζον Τόρνεμπεργκ.

Ωραία. Λοιπόν, μετά το Σαν Κολόμ, κοιτάζω και το ρολόι, φίλες και φίλοι, γιατί δεν ξέρω τι προλαβαίνω να πούμε και τα λοιπά. Προλαβαίνω να πω κάτι το οποίο οπωσδήποτε αποκλείεται να χάσω εγώ. Θα λάβει χώρα στην εθνική λυρική σκηνή και αυτό είναι ένα αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με τίτλο «Ακόμα και αν φύγεις». Ένα ωραίο τραγούδι είναι αυτό. «Ακόμα και αν φύγεις». Ναι. Σε σύλληψη λοιπόν και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη, 4 βραδιές θα ανέβει αυτό στην εθνική λυρική σκηνή, 1η Οκτωβρίου στις 3, 4 και 7 του Οκτώβρη, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που βέβαια βρίσκεται από τότε που έφυγε από τη Σταδίου, βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτω κοντά εκεί δίπλα στο Καραϊσκάκι, που ο Σπύρος και εγώ θεωρούμε ναό, τουλάχιστον για την ομάδα μας, αφού σε ναούς εκκλησιαστικούς δεν πηγαίνουμε. Εκεί όμως τιμάμε συχνά με την παρουσία μας, ή μας τιμά εκείνο που μας επιτρέπει να βρισκόμαστε εκεί, να βλέπουμε την ομάδα μας να παίζει μπάλα. Και εκεί λοιπόν δίπλα, για να μην ξεφεύγουμε για το θέμα, θα τιμηθεί η Μαριανίνα Κριεζή μέσα από νέες ερμηνείες και φρέσκες μουσικές, όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου, προσεγγίσεις. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας, ενώ συμμετέχουν 10 μελές μουσικό σύνολο και η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε από το 213-088-5700. 213-088-5700. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να σταματήσω να μιλάω για να μην χάσουμε και πολύ από τον από το Mercy του Max Richter, ο οποίος το ερμηνεύει ο ίδιος στο πιάνο με τη συνοδεία της Marie Samuelsen στο βιολί. Κυκλοφόρησε το 2020 από την Universal Music Operations Limited. Δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτα για τον Max Richter, είναι πολύ γνωστός ο Γερμανο-Βρετανός αυτός τεράστιος συνθέτης που γεννήθηκε το 1966 με τα Blue Notebooks, να είναι ένα έργο που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα κλασικά έργα του 20ου αιώνα, και μάλιστα πρόσφατα είχε προταθεί και για Όσκαρ για την μουσική που έγραψε για την πρόσφατη ταινία Hamnet. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Σπύρο Παπακώστα για την παρέα και για τη ρύθμιση του ήχου. Και θα τα πούμε ξανά, φίλες και φίλοι, το επόμενο Σάββατο στις 7 το πρωί. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύπ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
4: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Δίνα Μπατζιά. Δημόσια παρέμβαση υπέρ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική Γερμανία από τη Ρωσία. Λίγο πριν τις τοπικές εκλογές στο γερμανικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας στις ακτές της Βαλτικής. Ο Κύριλ Δημητρίεφ, ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν,

0: Τη Διεθνή Οικονομική Συνεργασία έγραψε στο Twitter ότι το γερμανικό κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση αν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσικό αέριο του Nord Stream μέσω κοινής συνεργασίας με το ακροδεξιό κόμμα. Τέλος στην ενεργειακή και βιομηχανική αυτοκτονία της Γερμανίας, ανέφερε ο Δημητρίεφ, απαντώντας σε ανάρτηση της συμπροέδρου της Αφεντέ, της Άλις Βάιντελ, η οποία ζητούσε πολιτική αλλαγή στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Ο Δημητρίεφ είναι επίσης ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Πούτιν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βίντεο του Earth News εμφανίζεται ο προφυλακισμένος γιατρός να πραγματοποιεί στις 20 Μαΐου στο Κολονάκι εκπαίδευση σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες πάνω σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Μάλιστα, η συγκεκριμένη γιατρός σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που την εκπαιδεύει στην θεραπεία ώστε να μπορεί και εκείνη να την εφαρμόσει. Στο μεταξύ, συνεχώς νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη γιατρό που προφυλακίστηκε για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Προκλητικές θριαμβολογίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκόπ. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στα ενίκια, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος τα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, το 27,5% των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγύη χθίως από το Μαξίμου και για τον Φρέντι Μπελέρη, οι δηλώσεις του οποίου για τον Ηλία Κασιδιάρη έχουν προκαλέσει σάλο, όπως είπε, είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στο ΟΑΝ, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να ανακαλέσει κάνοντας λόγο για άστοχη δήλωση. Την απόσυρση και τη ριζική αναμόρφωση του νομοσχεδίου για τους νοσηλευτές, το οποίο χαρακτηρίζει κοροϊδία, ζητεί η Φωτεινή Καριστινάκη, υπεύθυνη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει ότι το νομοσχέδιο, αντί για ένα γενναίο ειδικό μισθολόγιο, την καθολική ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, τα αντικειμενικά κριτήρια στις κρίσεις, προσφέρει ψίχουλα και ημίμετρα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας μέχρι και τις 11 απόψε. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευρυπίδου και Ερμού, επίσης στην Καραγιώργη Σερβία, στην Ερμού και σε όλες τις καθέτους από την Αγίων Ασωμάτων. Στις 11, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ το βράδυ του Σαββάτου, όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία 39χρονη μητέρα με τον 2 ετών γιο της και ένα κοριτσάκι 3 ετών. Τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ διαβίβασε σε διαμεσολαβητές η Τεχεράνη, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι. Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού με την Τεχεράνη, σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, να αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό στον τελικό του Super Cup της Eurolink στο Αμπουντάμπι, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή καθώς ιτήθηκε με 93-89 από τη Real Madrid.
1: Ο καιρός.
0: Μένει το καιρό σήμερα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, αν το προτιμάτε έτσι. Και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Όλα αυτά βεβαίως στο μέτρο του δυνατού. Σπύρος Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράδο στο μικρόφωνο. Παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Τι θα συζητήσουμε σήμερα και με ποιους? Λίγο μετά τις 8.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Γαλιατσάτο, ο οποίος είναι άνθρωπος που ξέρει τον τουρισμό απ' έξω και ανακατοτά στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει αντιπεριφερειάρχης τουρισμού και νησιωτικής πολιτικής περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πολλά που θα τα πούμε εκείνη την ώρα, γιατί για να παριθμίσω κάποιες από τις ιδιότητες του θα χρειαζόμουν ένα τρίλεπτο. Ας το αφήσουμε λοιπόν για αργότερα, για να μην έχουμε και επαναλήψεις. Να δούμε που θα συμφωνήσουμε, που θα διαφωνήσουμε με τον κύριο Γαλιατσάτο σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό στην Ελλάδα. Πολλά εξ αυτών βεβαίως παρατηρούνται και σε άλλες χώρες, δηλαδή διαμαρτυρίες τοπικών κοινωνιών για το λεγόμενο υπερτουρισμό, δηλαδή για το φαινόμενο να καταφθάνουν άνθρωποι εμφανώς περισσότεροι από όσους αντέχουν οι υποδομές των συγκεκριμένων τόπων. Και όταν λέμε τις υποδομές, εννοούμε είτε το νερό, είτε το αποχετευτικό, είτε τους δρόμους, είτε όλα αυτά μαζί, είτε κάποια από όλα αυτά και άλλα ακόμη μαζί. Θα συζητήσουμε για το μοντέλο τουρισμού που υπάρχει στην Ελλάδα, να δούμε τι έχει να πει ο κύριος Γαλιατσάτος για αυτή την γκάμα των θεμάτων. Θα μου πείτε, τουρισμός, να συζητήσουμε για τον τουρισμό? Ο ναι, θα πω εγώ, διότι ήδη συζητείται ο τουρισμός στην Ελλάδα, αν σωστά αποκαλείται και αντιμετωπίζεται ως βαριά βιομηχανία. Και θα έλεγα πως ο Σεπτέμβρης, έστω και προς τα τελειώματά του, έχουμε φάει τα 2/3 του, δηλαδή έτσι, δηλαδή σήμερα τα τρώμε τα 2/3 του μηνός, ενδείκνυται για μια σύνοψη συμπερασμάτων όσων είδαμε αυτό το καλοκαίρι ή και αυτό το καλοκαίρι, και βεβαίως οι προσωπικές εμπειρίες των ανθρώπων, ειδικά εκείνων που κατάφεραν να πάνε σε ένα νησί στους μήνες της αιχμής, μπορούν να συνηγορήσουν προς διάφορα συμπεράσματα και διάφορες απόψεις, ή να τις αντιστρατευθούν, να κινηθούν δηλαδή στον αντίποδο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και λέω, ο κύριος Γαλιατσάτος είναι εξαιρετικά έμπειρος, οπότε να δούμε πως από τη δική του οπτική γωνία βλέπει ο κόσμος του τουρισμού, με τη συγκεκριμένη ιδιότητα ο κόσμος του τουρισμού, έτσι, οι ξενοδόχοι, τα του τουρισμού. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, με την συμβολή, την καθοριστική του Πέτρου Παπακωνσταντίνου, του εξαιρετικά έμπειρου στα διεθνή θέματα συναδέλφου που εργάζεται στην Καθημερινή, θα κάνουμε μια βόλτα ανά τον κόσμο, να δούμε πόσα ξέρουμε για τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Δανία σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία. Και λέω πόσα ξέρουμε, διότι προφανώς εκκρεμούν αποσαφηνίσεις. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ως προς αυτό το κεφάλαιο. Έχουμε τη Μέση Ανατολή, έχουμε τις εκλογές στη Γερμανία σήμερα, στο Βερολίνο συγκεκριμένα και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανίας. Έχουμε δηλαδή πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε σε ό,τι αφορά το διεθνές στερέωμα. Τώρα για την μπόχα που αναδύεται στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σε ό,τι αφορά όχι μόνο την ποιότητα κάποιων τέτοιων ιατρικών εντός εισαγωγικών κέντρων και κλινικών, αλλά και τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με αυτόν τον κόσμο, κάτι που από χθες το συζητούσαμε αυτό, το είδαμε μάλλον διαβάζοντας και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, απασχολεί μια μερίδα του τύπου. Ο φιλοκυβερνητικός κάνει ότι δεν το βλέπει βεβαίως, προσπαθεί να το ρίξει αλλού, στο ότι κοιτάξτε να δείτε, από εδώ και μπρος θα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα κάνει τι ρε παιδιά, η τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζει τις πονηρές διαφημίσεις. Οκ, πάμε παρακάτω. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος Θοδωρής Χονδρόγιανος από την πολύ δραστήρια ομάδα συναδέλφων τους Reporter United, που έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και ως προς αυτό. Το έλεγα και χθες, θα το πω και σήμερα και σταματώ, δεν θα το αναλύσω περαιτέρω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μόλις την 33η μέρα της θητείας της ουσιαστικά ξεδόντιασε, ουσιαστικά κατήργησε με την κίνηση που έκανε την συγκεκριμένη, της υπαγωγής δηλαδή του συγκεκριμένου φορέα στην αρχή διαφάνειας, ξεδόντιασε το σώμα των επιθεωρητών που μέχρι τότε διενεργούσε έναν αξιοπρεπή αριθμό ελέγχων στα 16.500, ας το πούμε, τέτοια θεραπευτήρια, κλινικές, εν πάση περιπτώσει τους φορείς της ιδιωτικής υγείας που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο φάσμα. Την 33η μέρα, τέτοια πρεμούρα δηλαδή, εντυπωσιάζει πραγματικά. Εντυπωσιάζει όμως. Μάλλον επιβεβαιώνει πράγματα, δεν νομίζω πως εκπλήσει κάποιον. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο στο Δημήτρη. Μας στέλνει τις καλημέρες με ένα εικοστικό. Καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στον Περικλή, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Σωτήρη. Και για να πάμε στο σαν σήμερα, να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 20 Σεπτεμβρίου, που βοηθούμενοι από το ηλεκτρονικό σαν σήμερα και από την Wikipedia. Α, να μην το ξεχάσω. Αφού το είδα, το σημείωσα, αληθεύει ότι σήμερα γιορτάζουν ο Ευστάθιος, η Ευσταθία, ο Αγάπιος, η Θεοπίστη και ο Θεόπιστος. Θεόπιστο δεν ξέρω κανένα, ούτε Θεοπίστη προσωπικά. Αγάπιο ξέρω. Έχω τρεις γνωστούς που λέγονται Αγάπη. Καλά, Ευστάθιος και Ευσταθίες βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Σπάνιο φαινόμενο, έτσι, να θυμάμαι εγώ γιορτές. Δεν τα πάω καλά. Σας το έχω πει, το έχετε διαπιστώσει ίσως, αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αν τύχει και πάρει το μάτι μου ή το αυτί μου κάτι, το συγκρατώ, για να βρω και κανένα άλλο θηβρε αδερφέ στην ασχετοσύνη μου σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τα θέματα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 490 π.Χ. έγινε η μάχη του Μαραθώνα με τη γνωστή έκβαση. Τώρα βεβαίως αμφισβητείται ακριβή ημερομηνία, διότι πολλοί ιστορικοί υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη τη 13η-14η Αυγούστου. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με μια εκδοχή πάντως, ενδεχομένως την επικρατέστερη, η μάχη του Μαραθώνα έγινε σαν σήμερα. Κάνουμε ένα άλμα πολλών αιώνων. Σαν σήμερα το 1925 σκοτώθηκε σε συμπλοκή με άνδρες χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρηση του Ολύμπου. Ποιος? Ο διαβόητος και θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. Μαζί του σκοτώθηκε και ένας λιγότερο γνωστός λίσταρχος, ο Πάντος Μπαμπάνης, αλλά εν πάση περιπτώσει εθεωρείτο και αυτός μεγάλο όνομα της λισταρχίας εκείνη την εποχή. Απλώς στην ιστορία δεν έμεινε το όνομά του όπως αυτό του Φώτη Γιαγκούλα σε τόσο περίοπτη θέση. Σαν σήμερα το 1960 στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάστηκε το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και επίσης σαν σήμερα ακριβώς ένα έτος αργότερα, το 1961, παραιτήθηκε ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής για να προκηρυχθούν προώρες εκλογές. Αυτές προκηρύχτηκαν για την 29η Οκτωβρίου. Σχηματίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Δόβα και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε την ποιότητα των εκλογών εκείνων, και εκείνοι που τις θυμούνται λόγω ηλικίας και εκείνοι που διάβασαν για τις εκλογές βίας, νοθείας αλλά και θανάτου, έτσι, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές στο παρελθόν για τις εκλογές εντός εισαγωγικών εκείνες. Ξέρετε, το ότι ψήφισα τα δέντρα και τα δέντρα και οι νεκροί είναι η σκοπτική, η χιουμοριστική απόδοση της πραγματικότητας. Αν σκεφτούμε πως πέθαναν και άνθρωποι εκτός από τους τραμποκισμούς, τους προφυλακισμούς και τους ξυλοδαρμούς, και όλα αυτά θα πει κανείς γιατί, για τον απλούστατο λόγο πως η ελληνική πολιτική ελίτ και ο ξένος παράγοντας είχαν θορυβηθεί πολύ από την αναπάντηχη εκλογική επιτυχία της ΕΔΑ το 1958, τότε δηλαδή που η ΕΔΑ με 24,1% αναβλήθηκε αξιωματική αντιπολίτευση και δεν το περίμεναν. Αυτή είναι αλήθεια πως δεν το περίμεναν. Και ως γνωστόν η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Όταν ζορίσουν τα πράγματα ή όταν νιώσει το σύστημα ότι ζορίζουν τα πράγματα, επιστρατεύονται και τα όχι τόσο δημοκρατικά μέσα. Είχαμε πει στο παρελθόν, σας είχα διαβάσει αυτό που ανέφερε, που σχολίαζε όταν βρισκόταν πλέον στο Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για τις εκλογές βίας και νοθείας. Έλεγε πως ό,τι και αν έγινε εγώ δεν το ήξερα, δηλαδή κάποιοι μηχανισμοί κινήθηκαν, καλά τώρα λέμε εμείς. Δηλαδή εκτός από το ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, είχαμε και το ποιος διοργανώνει εκλογές σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Το ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, ως γνωστόν, υπόθηκε έπειτα από τη δολοφονία του Λαμπράκη. Ναι, δεν τα ήξεραν τα καλόπεδα εκείνα, που εκείνες τις μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν και στην ομάδα περιφρούρησης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ντεγκόλ στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε πόσο άγνωστα ήταν αυτά τα παλικάρια. Αλλά είχε ιδιαίτερη σημασία, για να επανέλθω όχι στο ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, αλλά στις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή σχετικά με τις εκλογές βίας και νοθείας, αυτό το επιχείρημα που επιστράτευσε στυλιτεύοντας την στάση της Ένωσης Κέντρου, που φυσικά κατήγγειλε τις εκλογές. Σε ελεύθερη απόδοση, αυτό που είχε πει ο Καραμαλής είναι και σας τι σας νοιάζει, εφόσον ό,τι έγινε, έγινε εναντίον της αριστεράς. Εσείς δεν επηρεαστήκατε. Αυτό ήταν το επιχείρημα του Εθνάρχη, όπως αργότερα στη μεταπολίτευση έγινε προσπάθεια να θεωρηθεί. Λοιπόν, από το 1961 πηγαίνουμε στο 2001, 20 Σεπτεμβρίου, ήταν σαν σήμερα, όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους, απευθυνόμενος στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ανακήρυξε τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, στον απόϊχο βεβαίως του τρομοκρατικού τμήματος Αλ-Κάιντα στη Νέα Υόρκη, στους δίδυμους πύργους, και όλοι ξέρουμε τι σήμανε αυτό και είδαμε και τι έγινε στο Αφγανιστάν. Βεβαίως με την ουρά κατά από τα σκέλια έφυγαν οι Αμερικάνοι 20 χρόνια αργότερα από το Αφγανιστάν. Είδαμε αυτά που έγιναν στο Ιράκ με πρόσχημα ένα χονδροειδές ψέμα, ότι διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής στο καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν. Όλα αυτά τα είδαμε, τα παρακολουθήσαμε, και τέλος πάμε στην 20 Σεπτεμβρίου του 2015. Σαν σήμερα έγιναν εδώ στην Ελλάδα εκείνες οι βουλευτικές εκλογές, έπειτα δηλαδή από την συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τους δανειστές. Τις εκλογές εκείνες, όπως θυμόμαστε, τις κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ με 36,34%. Πάμε τώρα σε διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Θα μείνουμε στον τομέα του θεάματος, ή μάλλον εκεί θα κινηθούμε. Δεν είναι σωστό το ρήμα θα μείνουμε, γιατί δεν βρισκόμασταν ήδη εκεί. Σοφία Λόρεν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934, προφανώς δεν χρειάζεται συστάσεις. Πιθανότατα η Ιταλίδα ηθοποιός Σοφία Λόρεν ήταν η δημοφιλέστερη της γενιάς της, ενδεχομένως και όχι μόνο στη χώρα της. Ενδεχομένως. Σίγουρα μία από τις δημοφιλέστερες παγκοσμίως, έτσι, εκείνης της γενιάς. Να θυμηθούμε πως αν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Κώστας Κουτσομίτης, που μας άφησε χρόνους τον Μάρτιο του 2016, πολύ γνωστός σκηνοθέτης τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για κατά κανόνα πολύ επιτυχημένες τηλεοπτικές μεταφορές κλασικής ελληνικής λογοτεχνίας. Εάν θυμηθούμε κάποια από όσα σκηνοθέτησε, κάποιες δηλαδή από τις σειρές που σκηνοθέτησε για την τηλεόραση, θα σταθούμε στα Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, στα Ματωμένα χώματα, στα Παιδιά της Νιώβης, αλλά εγώ θα ξεχωρίσω το φοβερό και τρομερό Εκείνος και Εκείνος, που σε εποχές που ακόμη είχαμε χούντα, είχαν καταφέρει αυτοί οι δύο, οι εκπληκτικοί ηθοποιοί, Μιχαλακόπουλος και Διαμαντόπουλος, να προσφέρουν στο κοινό κάτι που μέχρι τότε δεν ήταν απλώς ασυνήθιστο, ήταν εντελώς άγνωστο. Και δεν εννοώ μόνο τα πολύ μεστά υπονοούμενα, ανέκαθεν αναρωτιόμουν πώς πέρασε από τη λογοκρισία εκείνου, το Εκείνος και Εκείνος, εκείνη η σειρά, αλλά εν πάση περιπτώσει ασφαλή απάντηση δεν έχω. Αλλά θα έλεγε κανείς και αυτό το σκοπτικό πνεύμα, αυτό το υποδόριο πολλές φορές χιούμορ, αυτή την σιβηλική διάθεση, όλα τούτα ξέρετε δεν ήταν στην ελληνική τηλεόραση εκείνη την εποχή ειδικά συνηθισμένα. Λοιπόν, και να θυμηθούμε πως σήμερα το 1971 έφυγε από τον κόσμο τούτο, για να πάμε στον αντίποδα. Πήγαμε τώρα, όχι στις αφήξεις στον κόσμο τούτου, αλλά στις αποχωρήσεις. Μία έχουμε εδώ να αναφέρουμε. Έφυγε ο Γιώργος Σεφεριάδης, κατά κόσμο Γιώργος Σεφέρης, από τη ζωή. Δεν χρειάζεται προφανώς συστάσεις, ούτε το ποιητικό του έργο. Να θυμηθούμε μόνο ότι διετέλεσε και διπλωμάτης ο Γιώργος Σεφέρης, ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Αυτό έγινε το 1963, αργότερα ακολούθησε και ο Οδυσσέας Ελίτης. Είναι επίσης γνωστό πως η κηδεία του Σεφέρη δύο μέρες αργότερα, δηλαδή την 22 Σεπτεμβρίου του 1971, εξελίχθηκε σε μια σιωπηρή αντιχουντική πορεία. Λοιπόν, να σκεφτόμουν πότε να ακούσετε το μικρό αφιερώμα, τρία τραγούδια δηλαδή, στον Γιώργο Σεφέρη, υπό την έννοια ότι θα ακούσουμε κομμάτια μελοποιημένα, όχι κομμάτια μελοποιημένα, θα ακούσουμε δηλαδή μελοποιημένη ποίηση Σεφέρη, θα ακούσουμε κομμάτια τραγούδια, άρα η μελοποίηση είναι δεδομένη. Ως προς αυτό, τελικά μάλλον είναι καλύτερο να το κάνουμε, να βρούμε λίγο χρόνο έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, που και αυτό θα ακούσουμε με την Τίνα Μπατζιά, μιας και δεν θα έχουμε προσκεκλημένο σε εκείνο το 20 λεπτό, ούτως ώστε με την ησυχία μας να ακούσουμε τρία τραγούδια που βασίζονται σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη από διαφορετικούς συνθέτες και ερμηνευτές. Τώρα όμως πάμε στο διάλειμμα μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Στο κόκκινο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του «Πάντα παρόν». Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρόκοσμος και Στούντιο.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, η γιατρή του Κολονακίου και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι των Animals, το It's My Life, που έγινε κατά κάποιο τρόπο ύμνος και μια διακήρυξη αποφασιστικότητας του εκάστοτε ανθρώπου ή τουλάχιστον όσων ανθρώπων υιοθετούν το πνεύμα του άσματος, να μην αφήσουν τους άλλους να αποφασίζουν για λογαριασμό τους, να μην αφήνουν άλλους να καθορίζουν τη δική τους ζωή, τις δικές τους επιλογές. Λοιπόν, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1965 αυτό το διαχρονικό τραγούδι των Animals, ακούγεται ακόμη και σήμερα. Οπότε είπαμε να το θυμηθούμε, να τιμήσω λίγο τα μηνυματάκια σας. Όταν λέω λίγο, ενώ όσο επιτρέπει ο χρόνος μέχρι να πάμε στο επόμενο κομμάτι και μετά να καλημερίσουμε τον πρώτο προσκεκλημένο μας, γράφει η Βασιλική, φανταστείτε τι μας περιμένει από εδώ και πέρα μετά τη διάλυση του δημοσίου συστήματος υγείας και την κατάργηση των ελέγχων. Τέτοιες υπηρεσίες υγείας θα έχουμε και θα τις πληρώνουμε πανάκριβα. Προφανώς γι' αυτό συμφωνούμε οι πάντες, τουλάχιστον οι έχοντες ένα προοδευτικό προσανατολισμό στη σκέψη τους και στις επιλογές τους, ότι χρειάζεται μεγάλη μάχη για να ανορθωθούν με το σωστό τρόπο πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Όταν λέω ότι οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ για να μην παρεξηγηθώ, όχι πως δεν χρειάζεται να κινητοποιείται ο κόσμος μέχρι να γίνει μια θετική κυβερνητική αλλαγή. Κάθε άλλο, το αντίθετο συμβαίνει, αλλά έχω την εντύπωση πως μια διαφορετική κυβέρνηση εύχομαι να υπάρξει όσο το δυνατόν ταχύτερα. Δεν ξέρω πότε μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το ταχύτερα, να ευθυγραμμιστεί με την πραγματικότητα, αλλά πρέπει να τολμήσει βαθύτατες τομές σε πάρα πολλούς τομείς. Αν φοβηθεί να συγκρουστεί με συμφέροντα που δεν είναι απλώς μεγάλα, αλλά είναι και απίστευτα κακομαθημένα πλέον, καλομαθημένα από την πλευρά τους και επί της ουσίας κακομαθημένα, νομίζω γίνομαι κατανοητός, τότε δεν θα καταφέρει τίποτα. Δεν θα καταφέρει τίποτα και το αποτέλεσμα θα είναι να χάσει και την κοινωνία, έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα Διονύση, γράφει ο Βασίλης από τον άλλη μου. Επικαιρότητα είναι ικανή να μας προειδοποιεί όταν την αναλύουμε σωστά και δεν προτάσουμε το θέλω από τον μπορώ και έτσι διαλέγουμε το τι θα κάνουμε. Πάντα μένει στο τέλος η ελπίδα. Ευχαίως εργαζόμενος στο κόκκινο, ευχές και σε ένα αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα. Ο Πρωθυπουργός μας λέει συνέχεια ότι δεν τον αφήνει η Ευρώπη να μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων. Αναρωτιέμαι, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει επίσημα ένα αξιωματούχο της Ευρώπης αν ισχύει αυτό? Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειωθεί, έστω και για κάποια χρονικά διαστήματα, έχουν δηλαδή προσδιοριστεί χρονικά διαστήματα έμεσες φορολογίες στα καύσιμα. Αλλά ακόμη και αν δεν είχε συμβεί αυτό, εγώ θα θέσω ένα ερώτημα. Ή συμβαίνει το ένα ή συμβαίνει το άλλο. Δεδομένου ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, στις συντριπτικά περισσότερες, οι τιμές των καυσίμων δεν είναι τόσο ακριβές και σε μερικές περιπτώσεις είναι πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στην Ελλάδα, εάν ισχύει αυτό που λέει η κυβέρνησή μας, τότε φαίνεται πως γενικά στο σύστημα διαχείρισης της ενέργειας στην Ελλάδα υπάρχει κάτι που πηγαίνει πολύ στραβά. Είναι ακόμη χειρότερη δηλαδή, αν το καλοσκεφτείτε, η εκδοχή της κυβέρνησης. Αν όντως κανείς στην Ευρώπη δεν μπορεί να μειώσει από μόνος του, και αυτό δεν ισχύει, αλλά ας πούμε ότι ισχύει. Αν αυτό ισχύει, τότε γιατί οι άλλοι έχουν αισθητά φθηνότερα καύσιμα ή λιγότερο ακριβά? Γιατί φθηνά δεν υπάρχουν πουθενά, έτσι, τη σήμερον ημέρα. Αισθητά λιγότερο ακριβά καύσιμα από ό,τι στην Ελλάδα. Πώς εξηγείται? Μήπως πρέπει να ανατρέξουμε στην όλη πολιτική της κυβέρνησης για την ενέργεια? Και πώς να μην θυμηθείς και εκείνο το φοβερό και τρομερό που μας έλεγε ο Κωστής Χατζηδάκης με τα λεφτά που θα πάρουμε. Α, όχι, αυτό ήταν για την πόλη Ολυμπιακή, συγγνώμη, το έχω μπερδέψει. Με την απελευθέρωση στον τομέα της ενέργειας θα χτίσουμε νοσοκομεία, θα χτίσουμε σχολεία θα χτίσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος, σχολιάζοντας αυτά που είπα για τις εκλογές βίας και νοθείας και τις δηλώσεις του Καραμαλή της Κατοπινές, λέει: «Καλημέρα, αυτή η δεξιά, βρε παιδί μου, μια φορά να πει μέα κούλπα, μια φορά να το πει». Λοιπόν, για να κερδίσουμε χρόνο, δεν θα ακούσουμε κομμάτι τώρα, θα πάμε στη συζήτηση που θα έχουμε με τον Σπύρο Γαλιατσάτο. Απλώς να ευχηθώ καλημέρα στον Οδυσσέα, να ευχηθώ καλημέρα και στην Άννα. Μια ερώτηση, για να μην παγιατέψει το μήνυμα, γιατί αφορά τα όσα είπαμε λίγο νωρίτερα για τις εκλογές βίας και νοθείας και για την εστάση του Καραμαλή. Λέει η Άννα, καλημέρα, διάβασα ότι πριν ο Καραμαλής ζητούσε συμφωνία για τη δικτατορία, τη ζητούσε από τους Αμερικάνους, ζητούσε δηλαδή συνένωση των Αμερικάνων. Αυτό το έχει πει και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή ο Καραμαλής ήταν εκείνος που ζητούσε τις ημέρες της αποστασίας, κυρίως λίγο πριν ζητούσε την συνένεση των Αμερικανών για μία, όχι ακριβώς για κήρυξη δικτατορίας, επί της ουσίας αυτό θα ήταν για μία προσωρινή αναστολή του Κοινοβουλίου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βεβαίως είχε λόγους που το έλεγε, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έλεγε ψέματα, γιατί πολλοί ιστορικοί συγκλίνουν εξ όσων ορίζω σε αυτό το συμπέρασμα, ότι οι λόγοι ήταν ότι ήθελε να δείξει ότι υπήρχε και κάτι χειρότερο από την κλασική αποστασία στην οποία είχε πρωτοστατήσει ο ίδιος. Υπάρχουν επίσης πολύ ενδιαφέροντα κείμενα του εξαιρετικού ιστορικού Λεωνίδα Καλιβρετάκη που δείχνουν πώς κινήθηκε η κυβέρνηση της ΕΡΕ στον τομέα της λεγόμενης κάθαρσης από τους ακροδεξιούς, που οι ομάδες τους στην ουσία ήταν η κατοπινή χούντα, αν δει δηλαδή κανείς τα πρόσωπα, πριν από τις εκλογές του 1958 και πώς κινήθηκε μετά. Και το μετά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έπειτα από τις εκλογές του 1958, ενώ η γραμμή μέχρι τότε ήταν να βρούμε έναν τρόπο αυτούς να τους αποδυναμώσουμε, αποστρατεύτηκε ευνηδιαστικά ο αρχηγός ΓΕΘΑ, αν θυμάμαι σωστά την ιδιότητά του, που είχε αναλάβει ένας κεντρός δημοκράτης, ο οποίος είχε αναλάβει ακριβώς να σπάσει αυτά τα αποστήματα. Λοιπόν, είπαμε ότι για να κερδίσουμε χρόνο δεν θα ακούσουμε τώρα τραγούδι, θα το κάνουμε μετά. Καλημερίζουμε τον κύριο Σπύρο Γαλιατσάτο. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω με τις ιδιότητές του. Έχει διατελέσει Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, αν θυμάμαι καλά την περίοδο 2014-2019, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, δεν θα προσδιορίσω χρονικά το πότε για να μην καθυστερήσω, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Γενικός Γραμματέας, σωστά θυμάμαι, της Ομοσπονδίας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ξεχνάω, αγαπητέ κύριε Γαλιατσάτε, κάτι?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ συμπατριώτη, κύριε Ελευθεράτε.
0: Καλημέρα.
1: Όχι και παραπάνω και με το παραπάνω.
0: Λοιπόν, ήρθε ο Σεπτέμβρης. Ας κάνουμε λοιπόν μια συζήτηση που θα λάβει υπόψη και τα συμπεράσματα, τα σχόλια και από την τουριστική περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε. Θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Οι τοπικές κοινωνίες σε αρκετά νησιά, βέβαια υπάρχουν τουριστικές περιοχές που είναι υπηρωτικές, δεν είναι νησιωτικές, αλλά ας περιοριστούμε στα νησιά, οι τοπικές κοινωνίες σε ένα μεγάλο βαθμό, σε αρκετά νησιά, επαναλαμβάνω, όχι κατά ανάγκη στην Κεφαλονιά, διατυπώνουν ένα προβληματισμό, ότι ο αριθμός των τουριστών που πλέον σε πολλές περιπτώσεις, επαναλαμβάνω, ίσως όχι σε όλες, σε πολλές περιπτώσεις καταφθάνουν εδώ, είναι αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν που μπορεί να αντέξει η υποδομή των αντίστοιχων τόπων. Και όταν μιλάμε για την υποδομή, μιλάμε για να τους κοινωνοποιήσουμε, για το νερό, για το αποχετευτικό, για τους δρόμους, για τα σκουπίδια. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Και ρωτάω γιατί ξέρω ότι έχετε μια σφαιρική άποψη. Δεν ξέρετε μόνο τα της Κεφαλονιάς.
1: Βεβαίως έχω ασχοληθεί με όλη την Ελλάδα, έτσι ως αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοδόγων και Γενικού Γραμματέας, και παρακολουθώ συνεχώς τα πράγματα και συνεχώς θλίβομαι. Διότι δεν είναι θέμα ότι έχουμε πολυτουρισμό, γιατί το πολυτουρισμός, αλλιώς, και αν δεν τον είχαμε, δεν ξέρω πού θα είμαστε τώρα. Από τη στιγμή που έχει συνεχώς εξαρθρώνεται ο πρωτογενής τομέας και κατ' επέκταση η μεταποίηση και η βιομηχανία και το εμπόριο και όλα όσα εξαρτώνται εξ αυτών, και πρωτίστως πλέον οι επιστήμονές μας που σπουδάζουν εδώ, οι γονείς τους ξοδεύονται, το κράτος έχει κόστος, το κράτος, και μετά φεύγουν έξω, έτσι έχουμε μια τέτοια αιμορραγία. Όταν βλέπουμε χωριά και πόλεις ακόμα να φεύγει ο κόσμος, να μην σας πω τώρα Δυτική Μακεδονία, να μην σας πω Ευρυτανία, να μην σας πω παντού, χωριά συνεχώς ερημώνουν. Λοιπόν, βέβαια δεν φταίει ο τουρισμός, διότι έχω να σας πω ένα παράδειγμα. Το 2014 που είχα αναλάβει πριν τα τέλη του 2014 αντιπεριφερειακή τουρισμού στα Ιόνια νησιά, το κατακεφαλήν εισόδημα στα Ιόνια νησιά σε σχέση με τις 13 περιφέρειες ήταν στην 7η θέση τα Ιόνια νησιά. Mm-hmm. Το 2017-18, το 2018 ειδικά, ήταν στην τρίτη, μετά την Αττική και το Νότιο Αιγαίο, παρακαλώ. Mm-hmm. Γιατί? Διότι εκεί εκτοξεύτηκε ο τουρισμός και έγιναν επενδύσεις. Έγιναν επενδύσεις, ήταν μεγάλες αλυσίδες και επένδυσαν, και εγχώριες μάλιστα, όχι καταναλυξένες, και επένδυσαν. Αυτοί οι επενδυτές οι οποίοι είχαν μπει σε προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ, όπως τον αναπτυξιακό νόμο, είχαν εγκριθεί, mm-hmm. δεν μπορούσαν να απορροφήσουν διότι δεν έβλεπαν φως. Έτσι, δηλαδή, όταν τότε το 2014 τα πράγματα είχαν καθίσει στα Ιόνια νησιά τουριστικά, και μετά το 2016 που άρχισε να ανεβαίνει η κατάσταση, έτρεχα σαν υπερφαγή τουρισμού είτε στον κύριο Σταθάκη είτε στον κύριο Κορκολή που ήταν γενικό γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δίνει παρατάσεις στον αναπτυξιακό νόμο κλπ. Προκειμένου να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους όπερ και αγένετο. Όχι μόνο ολοκληρώθηκαν αυτές που ήταν, αλλά προέβησαν και σε άλλες. Δηλαδή θέλω να σας πω, ο τουρισμός είναι μια ατμομηχανή. Τώρα, έρχομαι στα λόγια τα δικά σας, για τα οποία δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, διότι εδώ δεν υπάρχει, δεν φταίει ο τουρισμός. Φταίνε οι πολιτικές και φταίει, γιατί προσέξτε, το τουριστικό προϊόν είναι σύνθετο. Δεν είναι ένα μονοδιάστατο βιομηχανικό προϊόν. Λοιπόν, είναι συνήθως συνίσταται σε δύο ημισφαίρια, να τα πω έτσι. Mm-hmm. Το πρώτο ημισφαίριο είναι η φύση, το φυσικό μας περιβάλλον, ο πολιτισμός μας, η κουλτούρα μας, η συμπεριφορά των ντόπιων κατοίκων. Και το δεύτερο είναι οι υποδομές, οι οποίες έχουμε τρομακτική στέρηση. Δεν ξέρω γιατί στερούνται μηχανικών οι Δήμοι, δεν ξέρω γιατί στερούνται μηχανικών οι περιφέρειες, δεν προχωρούν τα έργα. Λοιπόν, εδώ κάτι τρέχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και τι θα γίνει όταν δεν απορροφηθούν τα συγκεκριμένα προγράμματα που είναι για την επαρχία? Ναι. Τι γίνεται, δεν ξέρω αν τα συγκεντρώνουν και πού τα δίνουν και πώς θα δίνουν mm-hmm. τα χρήματα. Εντάξει, λοιπόν, mm-hmm. είναι έλλειμμα πολιτικής, ο φερόμενος ως υπερτουρισμός είναι έλλειμμα πολιτικής, διότι εγώ θα σας πω για πολλές νησιωτικές περιοχές. Όταν ο άλλος δεν βρίσκει να παρκάρει, όταν ο άλλος διακόπτεται το νερό ξαφνικά, εκεί που κάνει τον ντους, διακόπτεται το νερό. Για να μην πω περισσότερα, που τα ξέρετε κι εσείς και οι ακροατές σας πιστεύω τα ξέρουν. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε. Πώς θα προχωρήσουμε? Mm-hmm. Δηλαδή, όσο και αν επενδύσει ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος απασχολεί και ένα πολύ μεγάλο αριθμό δυναμικού και ανατροφοδοτεί τις επιχειρήσεις εδώ. Για παράδειγμα, εγώ στο δικό μου ξενοδοχείο θα ψωνίζω από τους μανάβηδες της Κεφαλονιάς, ψωνίζω από τους χοντρέμπορους της Κεφαλονιάς. Έχω χώριο προσωπικό, έχω επιτόπιο, ντόπιο, λοιπόν, και συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πώς θα κινηθεί αυτή η οικονομία και πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τουρισμός, ώστε να μένουν περισσότερα. Δηλαδή, το κλείνω αυτό την παράγραφο, ότι ανάλογα με το προϊόν που παρέχουμε, είναι και το στάνταρ της πελατείας. Δηλαδή, λένε κάποιοι εδώ και χρόνια, κύριε Διονύση μου,
0: ναι.
1: Και το λέγαμε και εμείς καμιά φορά στις συναντήσεις μας, τι τουρισμό θέλουμε. Άμα αυτό είναι εγωιστικό. Έχουμε τον τουρισμό που μας ανήκει, τον τουρισμό που μας αξίζει. Ό,τι προϊόν έχουμε, ανάλογα με το προϊόν που έχουμε, έχουμε και το επίπεδο του πολίτη, και το επίπεδο του τουρίστα, του επίπεδο τουρισμού.
0: Ναι, τώρα η αλήθεια είναι, Σπύρο, ας μιλάμε στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε. Λοιπόν,
1: ναι, βεβαίως.
0: Εδώ βλέπω έχει Σπύρο χαιρετισμούς από τη Νίκη και τον Γιώργο από το Κιόνι της Ιθάκης.
1: Καλή τους μέρα, λοιπόν, αγαπητοί μου. Ναι.
0: Έχεις και μία ερώτηση από τον Αλβίνα από την Ιθάκη. Έχει ακουστεί αυτές τις ημέρες και η φράση ιατρικός τουρισμός. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
1: Αυτά που θεώνται αυτή τη στιγμή και όσα ακόμα θα βγουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να αμφισβητήσω το παραμικρό από όσα λες σχετικά με τις κρατικές πολιτικές και όλα τούτα. Δεν θα πρέπει όμως κάπου να γίνει συνείδηση στον καθένα ότι ο τόπος του έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Ας το πούμε έτσι, τα κουφονίσια δεν θα γίνουν ποτέ Μαγιόρκα. Όχι. Τα κουφονίσια λοιπόν, λέω εγώ τώρα, τυχαίο το παράδειγμα, πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χωρίς να χάσουν τη φυσιογνωμία τους, γιατί αν τη χάσει ένα νησί θα αρχίσει μετά η αντίστροφη μέτρηση. Θα βγάλει κακό όνομα.
1: Και... Συγγνώμη, χαλάει το μπραντ.
0: Χαλάει το μπραντ, ναι. Σε όρους εμπορικούς χαλάει το μπραντ, ακριβώς. Και αν δεν το χαλάσεις ένα χρόνο, θα το χαλάσεις σε 3/4. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, αλλά για να μην γίνω κακός και να μην μελαγχολήσει κόσμος, δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα μέρη. Εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει όμως και κάποια στιγμή να καταλάβουν οι πάντες ότι δεν μπορεί να περάσει από τα ενοικιαζόμενά τους και από το εστιατόριό τους και από την καφετέρια τους η μισή Αγγλία. Γιατί δεν χωράει η μισή Αγγλία εκεί. Αυτό θέλω να πω, η μισή Γερμανία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε, για σκεφτείτε, εγώ θα προσθέσω αυτό που αγαπητέ μου Διονύση λες, να προσεγγίσεις και κάνα κουρασγερόπιο. Αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, να σας πω εγώ το πολλά περιστατικά. Η κρουαζιέρα, πρέπει να το πούμε, αυτό είναι μια ευκαιρία να το πούμε, να τα ακούσουν οι ακροατές σας. Το πακέτο της κρουαζιέρας δεν πουλιέται στο 100% σπανίως. Δηλαδή, παίζει μεταξύ 68-70-72%. Τίθεται το ερώτημα, πώς ρεφάρει το πλοίο επί του πλοίου και επί των εκδρομών. Έτσι, επί του πλοίου και επί των εκδρομών. Δηλαδή στο πλοίο παίρνει μέσα, αρχίζει ο φωτογράφος ο οποίος έχει πάρει εργολαβία, μετά είναι η δεξίωση του καπιτάνιου, είναι το μέσα το duty free, είναι το καζίνο, είναι τόσα πράγματα, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Επί του προορισμού λοιπόν. Κρουαζιέρα πηγαίνει επί του προορισμού του οποίου υπάρχει εκδρομικό ενδιαφέρον. Εκεί είναι το χρήμα πάλι που, με το οποίο ρεφάρει, να το πω έτσι, να το πω αγοραία, ρεφάρει η κρουαζιέρα. Και τώρα σας ρωτώ, εσείς που μένετε σε ένα νησί με την οικογένειά σας, θέλετε ξέρω εγώ 150 ευρώ την ημέρα για ξενοδοχείο, χαλάτε και άλλα 200 απ' έξω το λιγότερο για φαγητά κλπ. Ή για οτιδήποτε άλλο και πάτε να δείτε ένα αξιοθέατο. Λες και είσαστε ταμένος στον Άγιο Γεράσιμο, επειδή είμαστε κεφαλονίτες, να περιμένεις να προσκυνήσεις την ανήμερα της γιορτής του Αγίου μας. Δηλαδή μέσα στον ήλιο μπορείς να περιμένεις κάπου για να επισκεφτείς ένα αξιοθέατο, διότι έχουν πάει εκεί τα μιλιούνια, να το πω έτσι, της κρουαζιέρας.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή όλα θέλουν, δηλαδή τι θέλουνε? Μία τάξη στο χρονοχώρο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή συμπληρώνω αυτό τώρα που είπα και πριν σχετικά με τον υπερτουρισμό. Το ένα το έλλειμμα είναι έλλειμμα πολιτικής. Δεν είναι λειψιδρία. Καμιά φορά λέμε λειψιδρία, αλλά δεν είναι λειψιδρία, είναι λειψανδρία. Το τονίζω αυτό πάρα πολλές φορές και το λέω. Λοιπόν, δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Αυτοί που είμαστε αρμόδιοι να την κάνουμε. Και κλείνουμε αυτό το θέμα. Έτσι, δηλαδή θέλουμε μία διευθέτηση ορθολογική στον χρονοχώρο.
0: Αυτό που λες πάντως, αγαπητέ Σπύρο, ότι πάνε και είναι σαν ταμένοι άνθρωποι, περιμένουν στον ήλιο. Είναι κάτι που το βλέπεις και σε ευρωπαϊκούς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Εγώ τρόμαξα, πραγματικά τρόμαξα, και τότε κατάλαβα γιατί στη Βαρκελόνη, ας πούμε, έχει αναπτυχθεί τέτοιο κίνημα εναντίον της συγκεκριμένης μορφής του τουρισμού. Σπύρο, ακούγεσαι. Το κινητό σου ακούγεται. Λοιπόν, είχα πάει στη Βαρκελόνη το 2006 με μία παρέα. Κάποια την παρέα θέλανε να πάνε στη Σαγράδα Φαμίλια, πολύ γνωστό σημείο. Πήγαινες, ωραία, ανέβαινες, σε μία ώρα είχες τελειώσει. Πήγα το 2017 και ήταν 3.000 άνθρωποι που περίμεναν, όσοι περίμεναν, κάποιοι άλλοι φυσικά είχαν απειβδίσει και έφευγαν, το ίδιο στο Parkwell, και τότε κατάλαβα γιατί είχε αναπτυχθεί και ένα κίνημα στην κοινωνία της Βαρκελόνης. Σταματήστε, δεν αντέχουμε άλλο. Συνυφασμένο φυσικά και με την ακρίβεια πλέον στα σπίτια για να νοικιάσεις και όλα τούτα τα πράγματα. Αλλά εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε στα 3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας και να σας αφήσω να πεις τη γνώμη στο εξής. Υπάρχει και ένα παράπονο από επαγγελματίες, από τοπικές κοινωνίες, ότι το μοντέλο του, το all inclusive, δηλαδή πηγαίνουν μαζεμένοι οι τουρίστες, τρώνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όλοι μαζί φεύγουν, όλοι μαζί πάνε, δεν επιτρέπει τα ωφέλη, τα οικονομικά, να διαχέονται στις τοπικές κοινωνίες όπως θα έπρεπε. Ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό?
1: Απαντώ αμέσως και να προλάβω, εντός 3 λεπτών θα το έχουμε τελειώσει. Εάν δεν υπήρχε αυτό το προϊόν, το All Inclusive, δεν θα ήταν αυτοί οι συγκεκριμένοι τουρίστες. Διότι, ακούστε, ο κάθε άνθρωπος που πάει να ταξιδέψει σε έναν προορισμό πρέπει να γνωρίζει τον προϋπολογισμό της τσέπης του.
0: Ναι.
1: Μέσα στο κατάλημα που τα έχει όλα μέσα, όλες τις παροχές, ξέρει τον προϋπολογισμό. Εάν όμως πέσει σε ένα συνείδητο ταβερνιάρι, σε ένα συνείδητο χιταξιτζί, ξέρω εγώ, ή σε ένα οποιοδήποτε άλλο. Συγγνώμη, δεν έχω τίποτα με τους ίσα, ούτε με τους ταβερνιέρες, ούτε με τους ταξιδιώτες, ούτε με τους άλλους, γιατί όλοι προφέρουν, όλοι συνιστούν το τουριστικό μας προϊόν, για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, εάν τώρα του γίνει κάποια τέτοια, δεν μπορεί τώρα ούτε να αντιδικήσει, ούτε να πάει να βρει δικηγόρο. Ενώ μέσα στο ξενοδοχείο αυτό, εάν δεν το αρέσει κάτι, συμπληρώνει μία φόρμα. Δεν θέλει ούτε μάρτυρα ούτε δικηγόρο να βρει το δίκιο του. Και ο tour operator πιάνει τον ξενοδόχο από τα φτάκι και του λέει: «Εδώ, δώσε 500 λίρες πίσω, δώσε 300 λίρες πίσω, δώσε 100 λίρες πίσω». Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, έξω η ακρίβεια, εκεί μέσα στο κλείσιμο το πακέτο, στο σύνολο του πακέτο, είναι και κάπως εξοικονομεί και ο τουρίστας με αυτή τη λογική κάποια χρήματα. Και γι' αυτό καταφεύγει εκεί. Τώρα όμως έχουμε και τα άλλο τώρα. Ο τουρίστας που

0: αναδρομικά από το 2019. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε τι γραφειοκρατία είναι, τι χαρτία, τι χαρτούρα χρειάζεται? Χώρια ο μελετητής και χώρια η εταιρεία που θα το πιστοποιήσει. Και ρωτώ τώρα, στα αεροδρόμια κάνουν τα αποτύπωμα του άνθρακα? Σε κάποια χωματερή που καίει εδώ και 1,5 χρόνο, ενδιαφέρονται για τα αποτύπωμα? Δηλαδή με τον ξενοδόχο που καίει 20 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα για να έχει το ζεστό του νερό, και από εκεί θα στάξει, με συγχωρείτε, θα το πω κεφαλονίτικα, η ουρά του γαϊδάρου? Όχι βέβαια, αυτά είναι όλα έμεσα φορογυρούσια για να τελειώσουν και να φύγουν κάποια οι μικρομεσαίοι από το παιχνίδι. Και θα γίνει ό,τι με τους αγρότες. Λοιπόν, είχαν χρεωθεί στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, επεράσανε στον κύριο Σάλα, από τον κύριο Σάλα τώρα έχουν πάει στην Τρόικα, έχουν πάρει τις περιουσίες του κόσμου αντί πινακίου φακής, έχουν βγάλει τα λεφτά στα Cayman Islands, έχουν βάλει τα φωτοβολταϊκά τους, μια χαρά, τα οποία τα σβήνουν μεταξύ 11 και 1 το μεσημέρι, γιατί όλοι αυτοί οι ολιγάρχες έχουν και παρακέχουν και NLD, για να μην πέσει η τιμή του NLD, για να εξομοιώνεται η ενέργεια, η πολύ φθηνή ενέργεια με το NLD, και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να καταρακώνονται. Δηλαδή σήμερα άκουσα τώρα το πρωί για την πατάτα του Νάξου.
1: Αυτό πες, Σπύρο μου, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, και αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλογίσω κοντολογής σε κανένα επαγγελματία να τον καταδικάσω εντός εισαγωγικών. Διότι έχουν πέσει αυτό το φαύλο κύκλο. Και το κρέας, δηλαδή πάμε στην εστίαση που είπα πριν.
1: Μάλιστα.
0: Το κρέας συνεχώς παίρνει την τιμή του. Αναγκάζεται ο εστιατόρος να ανεβάσει τιμές.
1: Μάλιστα.
0: Ο πελάτης.
1: Και έχουμε και έχουμε αυτό που
0: απέχει.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ένας φαύλος κύκλος. Έλλειμμα πολιτικής και εδώ λοιπόν.
1: Σπύρο Γαλιατσάτο, σε ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση. Καλή σου μέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, αγαπητέ μου Διονύση.
1: Πάμε προς δελτίο ειδήσεων.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
2: Η ώρα είναι 9. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις της 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Βατζιά. Συναγερμό σε πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλη τη Μέση Ανατολή εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Προειδοποιήσεις τύπου STEP προς τους Αμερικανούς πολίτες εξέδωσαν οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών πολλών χωρών της Δυτικής Ασίας, ζητώντας τους να είναι σε εγρήγορση και να αποφύγουν πτήσεις και περιττές μετακινήσεις. Οι προειδοποιήσεις αφορούν τις πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ, στο Οριάν της Σαουδικής Αραβίας, στη Μουσκάτ του Ομάν, στη Βηρυδό του Λιβάνου, στη Βαγδάτη του Ιράκ, στη Μανάμα του Μπαχρέιν, στην Ντόχα του Κατάρ, στην πόλη του Κουβέιτ, στο Κουβέιτ, στο Αμπουντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην πρεσβεία της Ιορδανίας, στο Αμάν. Επίσης, η Ιταλική πρεσβεία στο Οριάντ κάλεσε τους Ιταλούς που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν τις στρατιωτικές και ασφαλιστικές εγκαταστάσεις, καθώς και τις ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπρεσμένα στο Λευκό Οίκο από την προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ μετά τη χθεσινή επίθεση των Χούθη εναντίον του Ριάντ, σύμφωνα με αναλυτές. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Αξίος είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από

0: ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθη, αλλά η Ουάσιγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσουν σαρωτικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει πως το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος η πολεοδομία, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα όπως αυθαιρεσίες και καταγγελίες. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βίντεο του Earth News εμφανίζεται ο προφυλακισμένος γιατρός να πραγματοποιεί στις 20 Μαΐου στο Κολονάκι εκπαίδευση σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες πάνω σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Στο μεταξύ, συνεχώς νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για την γιατρό που προφυλακίστηκε για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Το πραγματικό διακύβευμα για το λαό μπροστά στις εκλογές είναι ένα δυνατό ΚΚΕ, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στο χαιρετισμό του το βράδυ χθες στο 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διοικητή στη Θεσσαλονίκη. Προκλητικές θριαμβολογίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Οικοσκόπ. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα. Σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος τα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, το 27,5% των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας μέχρι και τις 11 απόψε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η κυκλοφορία διακόπτεται στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευρυπίδου και Ερμού, στην Ερμού, στην Καραγιώργη Ψερβίας και σε όλες τις καθέτους από την Αγίων Ασωμάτων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, δολοφονήθηκε χθες δημοσιογράφος στο Περού που ήταν υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου. Κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς, η 44χρονη Σούση Ατιόντε διατηρούσε ειδησογραφικό ιστότοπο όπου φιλοξενούσε ρεπορτάζ για παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας. Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου υπηκόου Βενεζουέλας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο κυπελούχος Ελλάδας Παναθηναϊκός κατέκτησε το 8ο Παύλος Γιαννακόπουλος κερδίζοντας τον τελικό των ΠΑΟΚ με σκορ 87-81. Την τρίτη θέση κατέκτησε η Παρτιζάν μετά την νίκη της με 101-77 επί της Μπουργκ.
1: Ο καιρός.
0: Αναμένει το καιρό σήμερα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Φαντάζομαι συμφωνείτε ότι το σαξόφωνο είναι υπέροχο σε αυτό το κομμάτι του Lily Was Here του David Stewart, συνεργάτη, αν θυμάστε, της Annie Lennox στους Eurythmics. Η Annie Lennox, η Ρίστο Επαρόδο, ανήκει σε εκείνο το team των καλλιτεχνών που έχουν ορθώσει τη φωνή τους εναντίον της γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης στην Παλαιστίνη, όπως έκανε και ο ράπερ Mac Lemore, ο οποίος εκδιώχθηκε από την περιοδία, θα εμφανιζόταν μαζί με τον Ed Sheeran στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τι έχει συμβεί. Όλο αυτό συνέβη, όταν λέω όλο αυτό, να το προσδιορίσω, ποιος ενήργησε ώστε να εκδιωχθεί ο Lemore από τη συνέχεια της περιοδίας. Ο δισεκατομμυρίουχος ιδιοκτήτης του New England Patriots, Robert Kraft, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης εταιριών που διαχειρίζονται στάδια στα οποία θα εμφανιστεί ο Ed Sheeran και θα εμφανίζονταν και ο Mac Lemore. Έπειτα από τον αποκλεισμό του, ο Mac Lemore είπε εάν ο αποκλεισμός μου από την περιοδία μπορεί να ευαισθητοποιήσει μερικούς ακόμη για την Παλαιστίνη, τότε ήταν η πιο επιτυχημένη περιοδία που έχω κάνει. Τώρα, γιατί αποκλείστηκε ο Lemore, γιατί κάλεσε το κοινό, φώναξε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, συγκεκριμένα ελευθεριά στην Παλαιστίνη, φώναξε από τη σκηνή του MetLife Stadium στο New Jersey, ξέρετε, το πρώην Giants, όταν προλόγιζε ένα τραγούδι διαμαρτυρίας και εκείνη την ώρα είχε φροντίσει να προβάλλονται εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα. Και μάλιστα είπε το εξής: προς όλους τους Εβραίους αδελφούς και αδελφές μου, η κριτική στο Ισραήλ, η κριτική στο Απαρθάιντ, το να είσαι εναντίον της γενοκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτική προς εσάς. Ο Ed Sheeran δέχθηκε να συνεχίσει την περιοδία χωρίς τον Mac Lemore και προφανώς επικρίθηκε γι' αυτό. Και όχι μόνος επικρίθηκε, αλλά τον άφησαν και άλλοι μουσικοί που θα συνεργάζονταν μαζί του. Ιρλανδοί καλλιτέχνες, ο Ed Sheeran κινδυνεύει να μείνει μόνος με μία κιθάρα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, θα λέγει κανείς, ότι δείχνει πολλά από όσα συντελούνται και στον καλλιτεχνικό κόσμο. Να θυμηθούμε παρεπιπτόντως την τρομακτική αναστάτωση, και μάλιστα θα έλεγα όχι ότι το ρήμα θυμηθούμε δεν είναι το σωστό, διότι είναι πολύ φρέσκα όλα αυτά και εξελίσσονται. Να ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπου το ντοκιμαντέρ Νάζα, δύο θαραλέων Ισραηλινών σκηνοθετών, του Άμπραχαμ και της Σορ, έχει προκαλέσει φοβερή και τρομερή αναστάτωση. Έχουν πέσει να τους φάνε, αλλά έχουν γίνει πλέον πιο δυνατές και ιερετικές φωνές στο Ισραήλ. Βεβαίως, να μην έχουμε καμία αυταπάτη, αυτές οι φωνές δεν απηχούν ούτε κατά διάνοια την πλειονότητα της Ισραηλινής κοινωνίας. Οι σωστές φωνές, να το πούμε έτσι, το σωστές για να συνεννοηθούμε. Αλλά αυτό που συμβαίνει με το ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και μάλιστα απέσπασε ένα χειροκρότημα το οποίο διάρκεια ήταν ρεκόρ, έτσι, δηλαδή 25 λεπτά δεν είχε συμβεί ποτέ ως τότε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ. Δηλαδή δεν υπήρξε τέτοια αναστάτωση όταν ο Γκολάν, πρώην υπαρχηγός των ADF, των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, και είναι αρχηγός του Προοδευτικού Κόμματος Οι Δημοκράτες, έκανε εκείνη την πολύ μεστή δήλωση: ένα κράτος που βρίσκεται στα λογικά του δεν σκοτώνει μωρά, δεν τα βάζει με αμάχους, δεν εξολοθρεύει αμάχους, όχι δεν τα βάζει, δεν εξολοθρεύει αμάχους και δεν εκδιώχει πληθυσμούς. Δηλαδή ήταν μια ανάδειξη του δίπολου γενοκτονία εθνοκάθαρση. Ούτε λοιπόν όταν το είπε αυτό ο Γκολάν, ούτε όταν προβλήθηκαν στο διαδίκτυο και έγιναν μάλιστα viral οι ομολογίες, που δεν ήταν ομολογίες, ήταν κομπασμοί, γιατί το έλεγαν για καλό, πενεύονταν γι' αυτό, Ισραηλινών στρατιωτών που έλεγαν ναι, σημαδεύαμε μικρά παιδιά στο κεφάλι και στο στήθος, τόσα έλεγε ο ένας, αλλά τόσα έλεγε ο άλλος. Αυτά βρίσκονται στο διαδίκτυο, έτσι, και μιλάμε για το τέλος του 2003 μέχρι και το 2026. Δεν ήταν
2-3 τρελαμένοι που το έπραξαν. Άλλωστε το ρεπορτάζ του BBC έδειξε πως τουλάχιστον σε 160 του BBC έδειξε πως τουλάχιστον σε 160 περιπτώσεις διαγνώστηκε ότι είχαν πυροβοληθεί εμψυχρό, γιατί μόνο εμψυχρό μπορεί να πυροβολήσει παιδιά στο στήθος και στο κεφάλι από στρατιώτες του ADF. Όλα αυτά λοιπόν δεν προκάλεσαν τέτοια αναστάτωση στο

0: εσωτερικό του Ισραήλ. Και το προκαλεί αυτή η ταινία, η οποία πραγματεύεται τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα χτυπήματα που είχαν ως συνέπεια την εξολόθρευση μεγάλου αριθμού αμάχων και στηρίζεται βεβαίως αυτό το ντοκιμαντέρ, να το πούμε και αυτό, στις μαρτυρίες 24 στελεχών του Ισραηλινού στρατού και των Ισραηλινών μηχανισμών πληροφοριών. Έτσι, οι οποίοι φυσικά ανώνυμα μίλησαν οι άνθρωποι, γιατί διαφορετικά κινδυνεύεις να πάθεις όσα όλοι αντιλαμβανόμαστε. Έχει αντιδράσει χολερικά μέχρι σημείου που δεν πάει η κυβέρνηση Νετανιάχου, απίστευτες δηλώσεις, απειλές εναντίον της σωματικής ακεραιότητας του δύο σκηνοθετών. Μάλιστα ένας ακροδεξιός influencer είπε ότι πρέπει να την πληρώσει και η οικογένειά τους για να καταλάβουν τι θα πει παράπλευρη απώλεια, και δόθηκε μάλιστα και στη δημοσιότητα η φωτογραφία της μητέρας του Άμπραχαμ. Ήθη μαφίας. Λοιπόν, να προλάβουμε όμως, να προλάβουμε πολλά τα μηνύματά σας, για να δούμε τι θα προλάβω. Ο Γιώργος, σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε για τον τουρισμό με τον Σπύρο Γαλιατσάτο, οι επισκέπτες με κρουαζερόπλοιο δεν αφήνουν φράγκο. Που πηγαίνουν για πρωινό φαγητό, έχουν στο πλοίο πλήρες πακέτο, ζημιωγό να είναι. Άντε μερικοί να πιούνε κάνα καφέ, να αγοράσουν κάνα τοπικό προϊόν, γράφει ο Γιώργης από Σπάρτη και Σύρο. Υπογράφει. Λοιπόν, νομίζω ότι αποχώρησαν όλοι οι support καλλιτέχνες. Και εγώ νομίζω ότι τελικά είναι όλοι, και κάπου πήρα το μάτι μου μία φρέσκια έτσι δήλωση του Έντι Σίραν που λέει. Ενώ στην αρχή έλεγε έχω άποψη για τη Γάζα αλλά δεν θέλω να την πω, ότι έκανε μια δήλωση εναντίον της γενοκτονίας, ανάγκα και θεοί πείθονται, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια την Μαρία, και ένα τελευταίο μήνυμα σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τον τουρισμό που είχαμε από τον Μιχάλη. Πριν χρόνια, αφού περιμέναμε επί ώρες στην ουρά για να μπούμε στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη, δεν μας άφησαν διότι η γυναίκα μου φορούσε εξόπλατο ρούχο και έπρεπε να αγοράσουμε κάλυμα που πουλούσαν πιο πέρα. Εκεί υπήρχε απόλυτος προγραμματισμός μέσω της θρησκευτικής υποκρισίας. Τρία θαυμαστικά. Λοιπόν, σαν σήμερα είπαμε, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σεφέρης, και εμείς θα ακούσουμε, ευελπιστώ να προλάβουμε, τρία κομμάτια. Αρχίζουμε από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό. Λοιπόν, ή μάλλον για να προλάβουμε θα αφήσουμε, μπορεί και να μην αφήσουμε το ένα. Πάμε λοιπόν, αδελφή Κατσιμίχα, η γυναίκα της ψυχής μου, από το άλμπουμ «Στους Ολαιώνες της Αγάπης» που κυκλοφόρησε το 2002. Το ακούμε τώρα.
1: Γυναίκα της ψυχής μου ξένη, το ξάφνιασμα

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τους αδελφούς Κατσιμίχα. Πάμε τώρα στον Βασίλη Λέκα και στο πότε θα ξαναμιλήσεις, από τη συλλογή του Γιώργου Σεφέρη, «Τρία κρυφά ποίηματα». Το 1966 κυκλοφόρησε εκείνη η συλλογή. Φυσικά μελοποίησε το «πότε θα ξαναμιλήσεις» πολύ πολύ αργότερα ο Βασίλης Λέκας. Ακούμε τώρα το κομμάτι.

0: Κατά τα δύο τρίτα ολοκληρώθηκε το αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη, που έφυγε σαν σήμερα το 1971 από τη ζωή. Αλλά μην ανησυχείτε, θα ακούσουμε το τρίτο κομμάτι έπειτα από το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε σε λίγο. Καλημέρα στην Περσεφόνη που γράφει, η στάση του Μακλεμόρ και άλλων καλλιτεχνών παγκοσμίου μας δίνουν ελπίδα για το ανθρώπινο είδος. Γι' αυτό και δεν ακούγονται από κανένα άλλο μέσο αυτές οι κινήσεις στην Ελλάδα εκτός από εσάς. Καλημέρα σας, να είσαι καλά, αγαπητή Περσεφόνη. Το κανένα ίσως να είναι υπερβολικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολλά τα μέσα που αναδεικνύουν αυτά τα θέματα. Πείτε και κάτι για την. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πω στη συνέχεια, για αυτή την εξαιρετική σαξοφωνίστρια, αγαπητέ φίλε, που αναφέρεις. Πάμε όμως τώρα στο διάλειμμά μας, γιατί ο χρόνος μας πήρε από κάτω.
1: Στο κόκκινο.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολονακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούτε πάντα κόκκινο. Είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Πρόλαβα να δω το μήνυμα ενός φίλου ακροατή. Προέτρεψε να πούμε κάτι για την Κάντι Ντάλφερ. Εξαιρετική στο σαξόφωνο. Η εξ Ολλανδίας ορμόμενη αυτή καλλιτέχνης. Και έχει δίκιο ο φίλος ακροατής για τον απλούστατο λόγο ότι η Κάντι Ντάλφερ ήταν εκείνη που έπαιζε σαξόφωνο στο κομμάτι του Dave Stewart, το Lily Was Here, από το 1989 παρεμπιπτόντως αυτό το κομμάτι. Εξαιρετική όντως η Κάντι Ντάλφερ, η οποία έχει συνεργαστεί, εξ όσων θυμάμαι, με τον Βαν Μόρισον, με τον Prince, νομίζω είχε εμφανιστεί και με τους Pink Floyd κάποτε. Λοιπόν, επιστρέφουμε όμως στο αφιέρωμά μας στον Γιώργο Σεφέρη, στο μικρό αφιέρωμά μας, και επιστρέφουμε για να το ολοκληρώσουμε. Με το δίκιο σας θα αναρωτηθήκατε, είναι δυνατόν να αναφερόμαστε σε μελοποιημένο Γιώργο Σεφέρη και να μην ακούσουμε το πασίγνωστο κομμάτι που συνέθεσε ο Μίκης Θοδωράκης και ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης στις αρχές της δεκαετίας του 60, την άρνηση στο Περιγιάλιτο κρυφό? Προφανώς και δεν ήταν δυνατό, οπότε το μικρό μας αφιέρωμα έτσι ακριβώς θα το ολοκληρώσουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι ανδρομάχοι, πολλά ακόμη τραγούδια που βασίζονται σε ποιήση φέρη θα μπορούσαμε να ακούσουμε, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, καλημέρα στο Βασίλη που στέλνει ευχές από το δροσερότατο Βυζίκι. Εντάξει, αρχίζει σιγά σιγά να δροσίζει και στην Αθήνα. Δεν θα έχετε δροσιά εκεί, στην ορεινή Αρκαδία, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα στον Διονύση, καλημέρα στην Ευτέρπη, καλημέρα στην Ναυσικά και καλημέρα στον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, εξαιρετικά έμπειρο και πολύ γνωστό σε όλους και όλες σας δημοσιογράφος στην Καθημερινή, εξαιρετικά έμπειρο ειδικά στα διεθνή ζητήματα. Η αλήθεια είναι πως σχεδιάζεις να συζητήσεις κάποια θέματα με έναν προσκεκλημένο, ειδικά σε ό,τι αφορά το διεθνές στερέωμα, και την επόμενη μέρα, πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, αυτά που είχες στο νου σου ως πρώτα, στον κατάλογο, παραγωνίζονται, διότι ας πούμε κάτι το ειδικό φαίνεται να συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Για την ακρίβεια, όταν όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο από το Καμπ Ντέιβιντ, έπειτα από την επίθεση των Χούθη έγινε αυτό έτσι εναντίον του Ριάντ, και όταν οι αμερικάνικες πρεσβείες εκδίδουν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες της χώρας, οι πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ, στο Ριάντ, στο Μουσκάτ του Ομάν δηλαδή, στη Βηρητό, στη Βαγδάτη, στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, στην πόλη του Κουβέιτ, στο Άμπου Ντάμπι και στο Αμάν, κάτι φαίνεται να συμβαίνει. Ίσως εκτός από αυτά που βλέπουμε εμείς. Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Να αρχίσουμε από Μέση Ανατολή, λοιπόν.
1: Αρχίσουμε από το ότι πάμε για ένα πολύ άγριο φθινόπωρο και για ένα πολύ σκληρό χειμώνα. Και δεν ξέρω πώς το έχουμε συνειδητοποιήσει. Χτες είχαμε δύο πολύ μεγάλα γεγονότα. Το ένα ήταν στη Μέση Ανατολή, το άλλο στη Ρωσία. Στον ίδιο παρονομαστή και τα δύο. Δηλαδή, ιονεί για ανεξέλεγκτη επέκταση και των δύο πολέμων που μένονται, ο ένας βόρειά μας και ο άλλος νοτιοανατολικά μας, έτσι. Και στους οποίους η Ελλάδα έχει φροντίσει να εμπλέκεται και στους δύο, έτσι. Mm-hmm. Από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, βέβαια. Πάντα. Λοιπόν, στο Ριάντ, για το οποίο μίλησες, είχαμε ένα βομβαρδισμό από πλευράς των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σαουδικής Αραβίας. Πράγμα που από μόνο τους συνιστά σημαντική κλιμάκωση, αλλά αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο σειράς βομβαρδισμών των Χούθη εναντίον πόλεων και ληστεριών της Σαουδικής Αραβίας. Σε 5-6 πόλεις χτύπησαν, αεροδρόμιο, δηληστήριο, στρατηγικές εγκαταστάσεις, με βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούζ και ντρόνς. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι η Χούθη δεν είναι μόνο μια πολιτοφυλακή ξυπόλυτων πάνω σε τζιπ όπως μας το παρουσιάζουν πολύ συχνά, αλλά είναι ένας οργανωμένος στρατός. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ένταση εκεί θα κλιμακωθεί. Εγώ φαντάζομαι ότι η Σαουδική Αραβία θα απαντήσει με σαρωτικούς βομβαρδισμούς. Ήδη έχει βομβαρδίσει μέσα στην τελευταία εβδομάδα περισσότερους από 300 στόχους στην Ιεμένη. Υπάρχει περίπτωση να εμπλακούν η Τουρκία και η Αίγυπτος. Η Τουρκία πρόσφατα υπέγραψε και σύμφωνα αμυντικής συνεργασίας μαζί με τον Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία στη Μέκα, έτσι, το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Αλλά με κάποιο τρόπο θα εμπλακεί και η Τουρκία, πράγμα που μας ενδιαφέρει βεβαίως. Ο πιο άμεσος τρόπος είναι να στείλει όπλα. Έχει αρχίσει ήδη να στέλνει στη Σαουδική Αραβία, αλλά μπορεί να εμπλακεί και πιο άμεσα, όπως και η Αίγυπτος, που την ενδιαφέρει το ζήτημα, διότι οι Χούθοι αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκάρει την Ερυθρά Θάλασσα. Και από αυτό χάνει και η Αίγυπτος. Γιατί όσο δεν πήρανε καράβια από το Σουέζ, χάνει πολλά λεφτά η Αίγυπτος, έτσι. Και ενδέχεται να εμπλακεί και η ίδια η Αμερική, η οποία μέχρι τώρα δεν ήθελε να μπει σε δεύτερο μέτωπο. Έχει το Ιράν στο Ορμούζ. Τώρα να έχει και τους Χούθης στον Μπαμπ Ελ Μαντέμ της Ερυθράς Θάλασσας θα ήταν πολύ μεγάλο κόστος. Αλλά τώρα βλέπει ότι είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση. Οι Χούθοι προελάβουν και μπορεί να εμπλακεί και η Αμερική. Εν πάση περιπτώσει, πάμε για κλιμάκωση εκεί του πολέμου. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το άλλο είναι ότι ταυτόχρονα η Μόσχα επλήγει από πάνω από 250 ντρόνς ουκρανικά. Τα περισσότερα από αυτά σχεδόν όλα κατερρύφθησαν, αλλά κάποια πέρασαν στους στόχους τους και βομβάρισαν ένα δηληστήριο που σκότωσαν δύο ανθρώπους και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από τον ουρανό της Μόσχας και αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο η παρέμβαση του Ζελένσκι στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας, που σήμερα είναι η τρίτη και τελευταία μέρα τους. Ναι. Για να υπενθυμίσει στους Μοσχοβίτες ότι ο πόλεμος φτάνει και σε εσάς, δεν είναι μόνο στον Ντονμπάς και στη Χερσόνα και στη Ζαπορίσια, αλλά φτάνει και στη Μόσχα, και να δώσει το δικό του στίγμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και εκεί η Ρωσία θα απαντήσει, κλιμακώνοντας την επίθεση στο επόμενο διάστημα. Επομένως, αυτά τα νέα είναι πολύ άσχημα για την παγκόσμια οικονομία, mm-hmm. και ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, όπου οι τιμές των καυσίμων, όπως γνωρίζουμε από τις καθημερινές μας βόλτες από τα πρατήρια βενζίνης, μπαίνουν την ανίουσα διαρκώς, με χαλήνοτο τρόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει πως δεν θα περάσει το πετρέλαιο τα 1750 τα 1000 λίτρα, έτσι πέρυσι τα πληρώσαμε 1100.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή λέει στον κόσμο ότι θα έχει αύξηση 60% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή μας λέει πεινάστε ή ξυγιάστε αυτό το χειμώνα. Εκεί πάμε.
0: Ναι. Να πιάσουμε λίγο αυτά τα μέτωπα ένα-ένα. Οι Χούθοι ποια στρατηγική πιστεύεις ότι έχουν? Δηλαδή αυτό που κάνουν το κάνουν έχοντας ως τελικό σκοπό τι, κατά τη γνώμη σου?
1: Κοίταξε, οι Χούθοι εμφανίζονται από τον δυτικό τύπο ως μια μιλίτσια, μια πολιτοφυλακή δηλαδή, που είναι στο payroll, στη μισθοδοσία του Ιράν, mm-hmm. στη Τεχεράνη. Αυτά είναι ανοησίες, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Οι Χούθοι καταρχήν Ανσάρ Αλλάχ λέγονται, υποστηρικτές του Αλλάχ είναι ο τίτλος της οργάνωσης του κινήματος. Χούθοι είναι το όνομα της οικογένειας, mm-hmm. του γένους ας πούμε, mm-hmm. της Ιεμένης, του κλάν ας πούμε, που εκφράζει ουσιαστικά τον σιητικό πληθυσμό της Ιεμένης, είναι το 35% περίπου. Δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα από τη δεκαετία του 1990, μετά την ενοποίηση δηλαδή της Ιεμένης, γιατί στον ψυχρό πόλεμο υπήρχαν δύο Ιεμένες, η Βόρεια που ήταν με τους Αμερικανούς και η Νότια του Άντεν που ήταν Λαϊκή Δημοκρατία, μάλιστα το μόνο σοσιαλιστικό κράτος που υπήρξε ποτέ στον αραβικό κόσμο. Mm-hmm. Έτσι, σοσιαλιστικό, όχι τύπου Μπαθ και τέτοια. Ναι, δηλαδή ναι. Είχε σύστημα σοβιετικό, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά την ενοποίηση, λοιπόν, μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλόκου, η σιητική μειοψηφία, η ισχυρή μειοψηφία όμως, μειονότητα, 35% όπως σας είπα, αισθανόταν ρηγμένοι, όπως συνέβαινε κατά κάποιο τρόπο και στο Λίβανο, όπου οι Σιήτες και εκεί ήταν οι πιο φτωχοί και καταπιεζόμενοι ας πούμε θρησκευτικό εθνοτική ομάδα, και συγκρότησαν αυτό το κίνημα. Η Ιεμένη μπήκε σε εμφύλιο πόλεμο μετά την Αραβική Άνοιξη του 2011, mm-hmm. όπου εμείς ξέρουμε για την Αραβική Άνοιξη τι έγινε στην Τινησία, που ήταν και η μόνη χώρα στην οποία πέτυχε έτσι και έγινε μια δημοκρατική μετάβαση. Ξέρουμε τι έγινε στην Αίγυπτο, ξέρουμε τι έγινε στη Συρία. Για την Ιεμένη το έχουμε αποθήσει. Δεν το ξέρουμε, δεν το παρακολουθήσαμε. Αλλά εκεί ανατράπηκε ο πρόεδρος ο τότε της χώρας, ο αυταρχικός, και ακολούθησε όμως εμφύλιος πόλεμος. Μεγάλος. Mm-hmm. Όπου η Σαουδική Αραβία επενεύει μαζί με τους συμμάχους της στην περιοχή με έναν ομό τρόπο, με μαζικούς βομβαρδισμούς. 400.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εναντίον των Χούθη, χωρίς να καταφέρει να τους υποτάξει. Η Σαουδική Αραβία αισθανόταν πολύ επιθετικά εναντί των Χούθη, πρώτον λόγω των συμμαχίας τους με το Ιράν και δεύτερον λόγω του ότι έχει ίδια πρόβλημα με τους Σιήτες. Οι Σιήτες στην Σαουδική Αραβία είναι μια μειονότητα της τάξης του 15%, αλλά κάθονται πάνω στις πετρελοπηγές στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
0: Και κατά καιρούς διαβάζουμε για εκτελέσεις ηγετών των Σιητών στη Σαουδική Αραβία και όλα αυτά, έτσι.
1: Βεβαίως. Δεν μπόρεσε να τους καταβάλει. Μάλιστα το σοκ για τη Σαουδική Αραβία ήταν το 2017, αν δεν κάνω λάθος, όταν ντρόν στον Χούθη, πολύ εξελιγμένα, με τη βοήθεια του Ιράν προφανώς, mm-hmm. έπληξαν την Αράμκο, τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του κόσμου, τα δηληστηριά mm-hmm. της. Και αναγκάστηκε να πάει σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία καταραίει τώρα και κατέρευσε τώρα, όταν επανεργοήθηκαν οι Χούθοι πρώτον εναντίον του Ισραήλ, να το θυμίσουμε, με αφορμή την γενοκτονία της Γάζας, τότε έπληξαν mm-hmm. Ισραηλινούς στόχους, και δεύτερον τώρα στο πλαίσιο του πολέμου Αμερικής και Ισραήλ εναντίον Ιράν. Αναθερμάνθηκε λοιπόν ο εμφύλιος πόλεμος, πλήγει η Σαουδική Αραβία και τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Πάντως το μέχρι τώρα αποτέλεσμα του πολέμου είναι ολέθριο για τους Σαουδάραβες και τους Αμερικανούς, διότι οι Χούθοι που είναι στρατός μιας χώρας της Ιεμένης που έχει κατά κεφαλήν εισόδημα $400 το χρόνο, η πιο φτωχή αραβική χώρα και από τις πιο φτωχές οικουμένες, έτσι. $400 το χρόνο σημαίνει €1 τη μέρα κάθε Ιεμενίτης ότι ξοδεύει για να επιβιώσει. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία έχει $40,000 κατά κεφαλήν εισόδημα. Και παρόλα αυτά οι Χούθοι κατάφεραν να προελάσουν με κεραυνοβόλο τρόπο και να ελέγξουν σε μεγάλο βαθμό τον Μπαμπ ελ Μαντάμ, που είναι το στενό, εμείς ξέρουμε τα στενά του Ορμούζ, γι' αυτά συζητάμε τόσο καιρό, που είναι ανάμεσα στον Περσικό κόλπο και τον Ινδικό ωκεανό, έτσι. Λοιπόν, τον Μπαμπ ελ Μαντάμ είναι το άλλο, έτσι, το άλλος πορθμός στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εμπόριο, που είναι ανάμεσα στην Αραβική Χερσόνησο και το κέρας της Αφρικής. Είναι από τη μια Ιεμένη, από την άλλη το Τζιμπουτί και η Αιθιοπία. Λοιπόν, από αυτό το στενό περνάει γύρω στο 15% των εμπορευμάτων και του πετρελαίου κτλ. Άμα βάλεις το Ορμούζ να έχει παραλύσει και να παραλύει τώρα και τον Μπαμπ ελ Μαντάμ, αυτό σημαίνει ότι είναι γύρω στο 40% έτσι, των εμπορευμάτων και των πετρελαίων και όλα αυτά. Δηλαδή σημαίνει τρομερή παγκόσμια οικονομική κρίση και αυτό θα το λουστεί βεβαίως και η Αμερική και η ισχυρή Αμερική, όπου το χρέος έχει περάσει τα $43 και το δολάριο ήδη πιέζεται στις διεθνείς αγορές και κυρίως στα καύσιμα. Παίζουν μεγάλο ρόλο και για την εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών εν ώψη της αναμέτρησης της 3ης Νοεμβρίου για το Κογκρέσο. Δηλαδή έχει περάσει το ντίζελ τα $6 τον γαλόνι, το γαλόνι, που είναι πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον περασμένο Φλεβάρι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι πως πολλοί κόσμοι, συμπεριλαμβανομένου και εμού, βλέποντας αυτή την δυναμική των επιθέσεων των Χούθη, μπορεί και να εκπλήσεται. Δηλαδή, ωραία, όλοι καταλαβαίναμε πως τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι ακριβώς όπως τα παρουσιάζει η δυτική προπαγάνδα σε σχέση με τη δυναμική τους, τα χαρακτηριστικά τους. Καλά έκανες και μας τα πες αναλυτικά.
1: Γιατί ναι, όλα αυτά εξηγούν πολλοί άνθρωποι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ελέγχουν το 40% του εδάφους εμένες και τα 2/3 του πληθυσμού. Πληθυσμό, έτσι. Τα 2/3 είναι στο κομμάτι που ελέγχουν. Συμπεριλαμβανομένες πρωτεύουσες ανά.
0: Και δεύτερον, έχουμε μερικά ερωτηματικά, ας πούμε, σε σχέση με το στην γενικότερη σκακέρα αυτή η κατάσταση. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μπορεί να πει κανείς ότι οι επιτυχίες των Χούθη ανεβάζουν κατά πολύ την διαπραγματευτική ισχύ του Ιράν. Και αυτό πώς θα μπορούσε να εκδηλωθεί?
1: Φυσικά, διότι τώρα αυτή τη στιγμή ο πόλεμος με το Ιράν έχει γίνει περιφερειακός πόλεμος, ο οποίος μένεται από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι τον Περσικό κόλπο. Και αν βάλουμε στο λογαριασμό και το Λίβανο βέβαια, από την Ανατολική Μεσόγειο, Ερυθρά θάλασσα, Περσικό κόλπο. Η Αμερική έχει τεράστιο πρόβλημα να διαχειριστεί. Πρώτα απ' όλα διότι δεν έχει επιθετικούς πυράβλους. Και δεν έχει και αμυντικούς πυράβλους, έτσι. Την ξεμένει και από αμυντικούς πυράβλους. Και αυτό ήταν ο λόγος, αν θέλεις, που δεν έχει επιστρέψει μέχρι τώρα σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον του Ιράν. Πράγμα το οποίο δεν αποκλείεται όμως να το κάνει μετά τις εκλογές.
0: Ναι, μετά τις
1: εκλογές. Με κάποιο τρόπο. Βεβαίως, από τον αέρα μόνο δεν θα καταφέρει κάτι. Μπορεί να καταφέρει μεγάλες ζημιές στο Ιράν και πολύ πόνο. Αλλά να το υποτάξει δεν θα καταφέρει όπως δεν καταφέρει μέχρι τώρα.
0: Για λόγους που έχεις εξηγήσει αρκετές φορές στο παρελθόν.
1: Θα τεθεί το ερώτημα να βάλει και χερσαίες δυνάμεις κάποια στιγμή. Δηλαδή, ο ένας δρόμος θα είναι αυτός και ο άλλος θα είναι να συμβαστεί με κάποιο τρόπο. Βεβαίως, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τους Χούθη, έτσι. Δηλαδή, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος που μένεται εδώ και 15 χρόνια με διαλύματα, με υφέσεις, με εξάρσεις, είχε κατά καιρούς διάφορες φάσεις και ανατροπές, επιθέσεις της μια πλευράς, αντεπιθέσεις της άλλης, αλλαγές. Πολλές πόλεις όπως το Ταΐζ, στρατηγική σημασία πόλη που είναι σε υψώματα, αυτή τη στιγμή το έχουν οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, δηλαδή της Αμερικανο-Σαουδαραβικής κυβέρνησης που βρίσκεται στο Άντεν, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει αλλάξει πολλές φορές χέρια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τώρα. Γιατί η Σαουδική Αραβία έχει υπεροπλή απέναντι στους Χούθη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλει να βάλει χερσαίες δυνάμεις, βέβαια. Μέχρι τώρα με αεροπορικά πλήγματα προσπαθεί να αμυνθεί, διότι οι Σαουδάραβες να πάνε.
0: Δεν αγοράσαν και μερικές δεκάδες F-35, νομίζω προσφάτως. από τους Αμερικανούς.
1: Ναι, ναι. Αγοράζουν κατά καιρούς τώρα.
0: Ή συμφώνησαν και κάτι τέτοιο, νομίζω.
1: Ότι καλά, ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Έχουν συντριπτική υπεροπλία στον αέρα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά πέφτουν και αυτά. Έτσι. Οι Χούθη τους κατέριψαν ένα F-15 τις προάλλες. Δηλαδή έχουν αντιεροπορική άμυνα προφανώς μέσω Ιράν. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν πάντως έχουν το πλεονέκτημα οι Χούθη. Αν δεις τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί υπέρ των Χούθη δηλαδή και εναντίον των Σαουδαράβων και των Αμερικανών, είναι τεράστιες. Δηλαδή μεγαλύτερες και από αυτές που γίνονται στην Τεχεράνη για τη κηδεία του Χαμενεΐ.
0: Mm-hmm.
1: Επί τη ευκαιρία αυτό όλο η καινούρια αναζωπήρωση τώρα άρχισε με καθαρά ευθύνη της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή πώς άρχισε? Όταν αντιπροσωπεία των Χούθη είχε πάει στην Τεχεράνη για την κηδεία του Χαμενεΐ και γύρισε πίσω, όταν γύρισε πίσω με ιρανικό αεροπλάνο, οι Σαουδάραβες βομβάρδισαν το αεροδρόμιο της Σανά, της πρωτεύουσας της Αιεμένης.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί θεώρησαν πως είναι παραβίαση του εμπάργου. Έχουν κηρύξει ασφικτικό εμπάργο από το, εδώ και χρόνια στην Ιεμένη, τη στραγγαλίζουν οικονομικά, δηλαδή έναν πενόμενο πληθυσμό τον στραγγαλίζουν οικονομικά και βομβάρδισαν το διεθνές αεροδρόμιο λόγω του ότι η αντιπροσωπεία επέστρεφε από την κηδεία του Χαμενεΐ. Πίστευε ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πως θα οδηγούσε τα πράγματα σε μία όξυση και θα έδινε ένα καλό μάθημα στους Χούθη και θα τους ενδεχομένως να τους ανέτρεπε κιόλας. Αλλά το βγήκε ανάποδα. Δηλαδή την έπαθε όπως έπαθε ο Τραμπ όταν ξεκινούσε τον πόλεμο με το Ιράν, πιστεύοντας ότι η στρατιωτική υπεροπλία του θα μεταφραζόταν σε εύκολη νίκη στο πεδίο της μάχης. Αλλά έγινε μπούμεραγκ, προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δεν θα προλάβουμε να πάμε κάπου αλλού εκτός από τη Μέση Ανατολή. Μια φίλη ακροάτρια, η Βασιλική, σε ρωτά. Καλημέρα σας. Πιστεύετε πως αν αλλάξουν κυβερνήσεις οι ΗΠΑ και Αμερικής και Ισραήλ, έχουμε κάποια ελπίδα να αλλάξει η ροή της ιστορίας? Βλέπω πως κάθε μέρα είναι χρόνος που μετράει αποσιοποιητικά.
1: Καταρχήν για το Ισραήλ, που είναι η πιο εύκολη απάντηση, όχι. Κατηγορηματικά όχι. Δηλαδή η αντιπολίτευση, πέρα από μικρά κόμματα που δεν διεκδικούν την εξουσία, έτσι, και της αραβόφωνης μειονότητας, αλλά και άντε να βάλουμε και τους νέους δημοκρατικούς εκεί που προέρχονται από το παλιό εργατικό κόμμα και έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στην εξωτερική πολιτική.
0: Είναι αυτή του Γκολάν, έτσι,
1: ναι,
0: το κόμμα του Γκέρι Γκολάν.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι, δηλαδή τα κόμματα που ανταγωνίζουν τον Νετανιάχου, του Άιζενκοτ, του Ναφτάλι Μπένετ κτλ., εντάσσονται στην ίδια σιωνιστική επιθετική νοοτροπία. Θέλουν όλη την προσάρτηση της δυτικής όχθης και την υποταγή της Γάζας. Στις λεπτομέρειες είναι. Για τα εσωτερικά ζητήματα υπάρχουν διαφορές φυσικά. Απειλούν να πάνε τον Νετανιάχου στη φυλακή για τα σκάνδαλα, για τις
0: διαφθορές, δικαστική εξουσία κλπ.
1: Αυτά αφορούν φυσικά την Ισραηλινή κοινωνία, αλλά για τον αντίκτυπο που θα έχουν στους Παλαιστίνιους και στην διεθνή πολιτική, όχι.
0: Mm-hmm.
1: Οι τύχες των Παλαιστίνιων αυτή τη στιγμή εξαρτώνται πρώτα απ' όλα από τους ίδιους, βέβαια. Προς το παρόν ο κόσμος της Γάζας δεν φεύγει, αντιστέκεται και στη Δυτική Όχθη κλπ. Και δεύτερον, από τον, και κυρίως, αν θέλετε, στο κοντινό μέλλον, από την έκβαση της σύγκρουσης Αμερικής-Ιράν.
0: Έχουμε ένα λεπτό στην
1: τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε εκλογές τώρα. Τις εκλογές στο Κογκρέσο δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα. Ακόμα και αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τα δύο σώματα, που είναι δύσκολο. Δηλαδή γιατί η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πιο εύκολο. Θεωρητικά πρέπει να τις κερδίσουν. Αλλά για τη γερουσία είναι δύσκολο. Ακόμα όμως και αν γίνει αυτό, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας ο πρόεδρος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Επομένως, για τα δύο επόμενα χρόνια της κυβέρνησης Τραμπ δεν πρέπει να περιμένουμε αλλαγές. Αφήστε που και στους Δημοκρατικούς δεν υπάρχει μία αλλαγή προς προοδευτική κατεύθυνση. Δεν έχει φανεί κάποιος υποψήφιος. Υπάρχουν βεβαίως αριστεροί υποψήφιοι κάτω σε επιμέρους εκλογικές περιφέρειες. Αλλά αυτή τη στιγμή η ελπίδα κάποιας σοβαρής στροφής προς προοδευτικές κατευθύνσεις δεν έχει φανεί.
0: Mm-hmm.
1: Και να υπενθυμίσω πως ο πρόεδρος Biden ήταν αυτός που κλιμάκωσε τα πράγματα και οδήγησε στον πόλεμο στην Ουκρανία και εφάρμοσε την πολιτική του Τραμπ και κάλυψε πλήρως τη γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Mm-hmm. Άρα δεν είναι θέμα Τραμπ, είναι θέμα Αμερικής.
0: Είναι θέμα Αμερικής. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, γίνεται φανερό πως εκείνη της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, το δείχνουν, έτσι δεν είναι, οι εκλογές και στο Μίσιγκαν και στο Κολοράντο. εκείνοι που έχουν επικριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ κερδίζουν. Αλλά αυτό πολύ απέχει από το να πούμε πως το Δημοκρατικό Κόμμα ως
1: ναι,
0: κόμμα...
1: όχι παντού, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ναι. Και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στην Αμερικανική ιστορία και τώρα είναι ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι τα βάζουν με το Ισραήλ, ότι μας πήρε στο λαιμό του, μας οδήγησε σε ένα πόλεμο με το Ιράν που, από τον οποίο δεν μπορούμε να ξεπιπλέξουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο Παπακοσταντίνου, για όλα αυτά. Για τις θέσεις επισημάνσεις. Να είστε καλά. Σάλαφος Πέτρος Παπακοσταντίνου, εξαιρετικά έμπειρος στα διεθνή δημοσιογράφος στην Καθημερινή. Κάπου εδώ εγώ πρέπει να σας αφήσω. Ήταν εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή ήταν στην επικοινωνία και θα παραμείνει. Μαζί θα είμαστε στο μαγκαζίνο και σήμερα. Σπύρος Παπακώστας θα παραμείνει όχι για πολύ ακόμη. Αφεντικό στην Κορσόρα. Διονύση Ελευθεράτο, σας αποχαιρετά. Θα τα πούμε, επαναλαμβάνω, στο μαγκαζίνο στις 2 η ώρα. Θα ακούσουμε τώρα δελτίο ειδήσεων από την Ντίνα Μπατζιά και πάλι και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο. Καλά να είμαστε, καλό υπόλοιπο Κυριακής σε όλους μας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.

0: και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
0: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
0: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μπατζιά. Συναγερμό σε πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλη τη Μέση Ανατολή εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Προειδοποιήσεις τύπου STEP προς τους Αμερικανούς πολίτες εξέδωσαν οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών πολλών χωρών της Δυτικής Ασίας, ζητώντας τους να είναι σε εγρήγορση και να αποφύγουν πτήσεις και περιττές μετακινήσεις. Οι προειδοποιήσεις αφορούν τις πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ, στο Ριάντ, στη Μουσκάτου Ομάν, στη Βηρυτό, στη Βαγδάτη, στην Μανάμα του Μπαχρέν, στην Ντόχα, στην πόλη του Κουβέιτ, στο Αμπουντάμπι και την πρεσβεία της Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσης, η Ιταλική πρεσβεία στο Ριάντ κάλεσε τους Ιταλούς που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία να αποφύγουν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τις ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο από την προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ μετά τη χθεσινή επίθεση των Χούθη εναντίον του Ριάντ, σύμφωνα με αναλυτές. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολυοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσουν σαρωτικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, αιτία της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει πως το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος η πολυοδομία, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολυοδομικά θέματα, όπως οι αυθαιρεσίες και οι καταγγελίες. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα. Από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών που κατασχέθηκαν από το χώρο της κλινικής στο Κολωνάκι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εμφανίζονται αναφορές και σε άλλα πρόσωπα από το χώρο της επιχειρηματικότητας, της εγχώριας showbiz και από πολιτικά πρόσωπα. Στο μεταξύ, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να παρέλαβε τη μία από τις δύο φωτογραφίες που τραβήχθηκαν κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας στον Γιώργο Μαζονάκη. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει βίντεο του Earth News όπου εμφανίζεται ο προφυλακισμένος γιατρός να πραγματοποιεί στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι εκπαίδευση σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες πάνω σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Η συγκεκριμένη γιατρός, μάλιστα, από τις Φιλιππίνες, σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που την εκπαιδεύει στη συγκεκριμένη θεραπεία ολιστικής ευεξίας. Προκλητικές τριαμβολογίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Scope. Οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους, οι πολίτες όμως αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο

0: Τέλος του μήνα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το 27,5% των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο αυτόφορο, ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσκια την Παρασκευή, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμη και να χάσει το ένα του νεφρό. Στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 11 το βράδυ, λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Μετά τις αντιδράσεις δεκάδων χιλιάδων θαυμαστών του, ο μουσικός Ed Sheeran παραδέχθηκε τα λάθη του για την απομάκρυνση του Αμερικανού ράπερ Μάκλιμορ, επειδή μίλησε για ελευθεριά στην Παλαιστίνη από σκηνής. Ο Ed Sheeran ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του και μίλησε για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, πως ήταν φρικτό και επιδείνωσε αιώνες εβραϊκού πόνου, προσθέτοντας παράλληλα πως αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι καταστροφικό, αδικαιολόγητο και δυσανάλογο. Σημειώνεται πως η απομάκρυνση του Μάκλιμορ είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί καλλιτέχνες να αποχωρήσουν από την περιοδία σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Παράλληλα, η τιμή των εισιτηρίων κατρακύλησε και οι πωλήσεις υποχώρησαν για τα υπόλοιπα live της περιοδίας του. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό στον τελικό του Super Cup της Eurolink στο Abu Dhabi, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, καθώς ιτήθηκε με 93-89 από τη Real Madrid.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Βροχοπτώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές αναμένονται κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, ενώ από την Τρίτη ο καιρός αλλάζει με αυξημένες μπόρες και καταιγίδες σε μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Εργόπουλο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε? Είμαστε σήμερα και σήμερα μάλλον εδώ 10 και 8 η ώρα. Η Ίντριγκε στο κόκκινο, η εκπομπή που ακούτε. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Κλασικά πράγματα, τα ξέρετε, τα αγαπάτε. Στην επικοινωνία η Μαρία Ανθιπατσελή. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας, τα μηνύματά σας πρώτα απ' όλα στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Εκεί σας περιμένει η Μαρία Ανθιπατσελή για όλα τα σχόλια που έχετε, για όλα όσα θα συζητήσουμε σήμερα. Μετά από τα χθεσινά, νομίζω πως είχε έτσι ενδιαφέρον αρκετά η χθεσινή εκπομπή, γιατί τουλάχιστον αυτό διαπιστώνω και από τα μηνύματα που έλαβα, γιατί και αυτό το θέμα με τον Ηλία Κασιδιάρη, στο οποίο αναφερθήκαμε πάρα πολύ χθες, φαίνεται ότι σας απασχολεί, σας προβληματίζει. Το βλέπει και ο καθένας με διαφορετικό τρόπο και λογικό είναι αυτό, δεν είναι περίεργο και δεν είναι κακό. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό θέλουμε και τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα που συζητάμε, για να τα ανοίγουμε τα θέματα, να τα κουβεντιάζουμε, να βλέπουμε και άμα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και να τις συζητάμε και αυτές. Θα πάμε να ξεκινήσουμε με τραγουδάκι, Βαγγέλη, και να προχωρήσουμε μετά στα δικά μας. Πάμε.

Κόφτονα. Ποιος είναι αυτός, ρε? Ο Ed Sheeran. Ed Sheeran βάλαμε πρωί. Λοιπόν, κομμένος αυτός ο κύριος, παιδιά. Δεν ξέρω πώς το έχετε πάρει χαμπάρι. Το άφησα και λίγο το κομμάτι να παίξει, να δω άμα θα έχουμε έτσι πρώτες γρήγορες αντιδράσεις. Τέλος ο Ed Sheeran. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Το ξεχνάμε, για μένα τουλάχιστον. Εντάξει, εσείς δεν μπορεί να τον ακούτε έτσι στα κρυφά, χωρίς πολύ δυνατά να το βάζετε. Ξόφλησε και μάλλον με γλυκανάλατο τρόπο ξόφλησε, όπως γλυκανάλατα ήταν κατά τη γνώμη τη δική μου τα τραγούδια του. Ο Σίραν, όπως πιθανότατα, πιθανόν μάλλον πολύ έχετε ακούσει, είχε κανονίσει μια παγκόσμια περιοδία. Ο ράπερ Macklemore είχε αναλάβει μερικά από τα opening acts αυτής της περιοδίας, και σε ένα από αυτά ο Macklemore μίλησε για κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μίλησε για την ειρήνη, το οποίο προφανώς είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πια. Ενοχλεί τους ανθρώπους που έχουν τα μεγάλα στάδια και τους μεγάλους χώρους συναυλιών. Ο Macklemore μίλησε ενάντια στη γενοκτονία, μια ομιλία συγκινητική γενικά, αλλά όχι ριζοσπαστική. Δεν είπε και κάτι τρομερό, δηλαδή είπε Free Palestine βασικά, αυτό είπε, δεν είπε και κάτι τρομερό. Τέλος πάντων, ο Σίραν και οι δικοί του προφανώς δεν μπορούσαν να ανεχτούν τέτοια επική προσβολά που λένε και τα βίντεο του Λούμπεν. Και με τον παραγωγό των συναυλιών και ιδιοκτήτη συναυλιακών χώρων, φοβερή δουλειά αυτή και στα δύο από ό,τι άκουσα, τον κύριο Κραφτ, τον θυμάστε τον Κραφτ που το έχει και το τραγούδι του Παπακοσταντίνου που τον έχει για το καρτέλ, αυτό το πράγμα για το Trust. Αυτοί λοιπόν οι δύο τον απέλησαν τον Macklemore και έγινε ένας πολύ μεγάλος χαμός παγκόσμια. Υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους φανατικούς οπαδούς, τέλος πάντων τους θαυμαστές του Σίραν, που είπαν ότι δεν μπορείς, επειδή κάποιος τόλμησε και εξέφρασε μια πολιτική γνώμη στη διάρκεια της συναυλίας σου, να τον εξαφανίζεις από την συναυλία. Και μετά αυτό που έγινε ήταν ότι αυτό που δεν περιμέναμε μάλλον, ότι και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που είχαν αναλάβει τα opening acts του Σίραν αποχωρήσανε και αυτοί πολύ γρήγορα από τις συναυλίες. Ξέμεινε λοιπόν μόνος του ο κύριος Σίραν. Η μεγαλύτερη ιστορία κουβά νομίζω που έχει πάθει οι καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια. Και πήγε μετά ο φίλος μας ο Ed να το σώσει όλο αυτό, να το μαλακώσει. Εμφανίστηκε λοιπόν με ένα πολύ ασπόνδυλο post να πει ότι η απόφαση δεν ήταν δική του, δεν έφταιγε αυτός, ήταν του παραγωγού του, δεν είναι συνένοχος ο ίδιος. Έχω, λέει, τις προσωπικές μου απόψεις για αυτή την καταστροφική σύγκρουση, αλλά επιλέγω να μην μιλάω δημόσια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω άποψη και δεν με νοιάζει. Με νοιάζει δηλαδή, αλλά δεν θέλω και να το πάω παρά έξω. Ούτε σημαίνει, λέει, ότι δεν υποστηρίζω τα κινήματα με το δικό μου προσωπικό τρόπο. Προσωπικά δηλαδή υποστηρίζει τα κινήματα. Έτσι είναι τα κινήματα. Πρέπει να τα υποστηρίζει προσωπικά. Όχι δημόσια για τον Σίραν. Και όσοι έχουν έρθει στις συναυλίες μου, λέει, ξέρουν ότι είναι για την ενότητα. Ακούστε τι ωραίες λέξεις τώρα αυτές. Είναι για την ενότητα, τη χαρά, τη διαφυγή και την αγάπη. Και ένα μέρος για να νιώθουν όλοι ευπρόσδεκτοι. Βέβαια, ο Σίραν είχε εκφραστεί πολιτικά στο παρελθόν. Είχε εκφραστεί πολιτικά υπέρ της Ουκρανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει πρόβλημα με το να εκφράζει πολιτικές θέσεις. Απλά θέλει αυτές οι θέσεις που εκφράζει να επιτρέπονται από το σύστημα και από το σύστημα της εξουσίας γενικότερα. Σε αυτά είναι λαλίστατος ο Σίραν, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Χθες είχε και την πρώτη του συναυλία μόνος του, solo πια, δεν υπήρχε opening act, είχαν παραιτηθεί όλοι μετά από αυτά που είχε κάνει ο ίδιος. Μίλησε για το περιστατικό, έτσι διάβασε ένα κειμενάκι γραμμένο καθαρά από κάποια νομική ομάδα, αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή παίρνει μια θέση στην οποία λέει, πώς το λέει, δεν μπορεί να μην παίρνει πια θέση σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ Ισραήλ-Παλαιστίνης. Διαμάχη είναι. Τα είπε όλα αυτά και μετά προφανώς και δεν πήρε θέση, μετά που είπε ότι θα πάρει θέση. Είπε κάτι για την 7η Οκτώβρη, ψιθύρισε κάτι για τη Δυτική Όχθη. Δεν το κατάλαβε κανείς αυτό που είπε, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοούσε. Ότι στη Γάζα ήταν δυσανάλογη η αντίδραση του Ισραήλ και κυριολεκτικά για 3 λεπτά μονολογούσε χωρίς να λέει τίποτα, όπως ακριβώς κάνει και στα τραγούδια του ο κύριος Σίραν. Οπότε σε αυτό το πλανήτη βρέθηκε νομίζω το παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα τις τελευταίες ημέρες. Οπότε είπαμε και εμείς να πούμε με έναν τέτοιο τρόπο, δηλαδή να βάλουμε για λίγο το τραγούδι και μετά να το ξεκόψουμε οριστικά. Ένα γενναίο άντε γεια που έλεγε και ο φίλος μας ο Τάκης Τσουκαλάς στον ασπόνδυλο κύριο Σίραν, με πολύ αγάπη φυσικά, πάρα πολύ αγάπη, όπως είναι αυτή που κυριαρχεί το συναίσθημα που κυριαρχεί στα τραγούδια του και στις συναυλίες του. Με πολύ αγάπη λοιπόν, άντε γεια, και ακολουθεί ο Macklemore με το τραγούδι Hinge Hall.

αυτά λοιπόν από τον Macklemore με το τραγούδι Hinge Hall. Το τραγούδι το οποίο γράφτηκε, να υπενθυμίσουμε, για μια πάρα πολύ τραγική ιστορία. Για μια από τις πάρα πολλές μάλλον τραγικές ιστορίες που έχουν συμβεί στη Γάζα τα τελευταία 3 χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι αξίζει να την θυμόμαστε κάθε τόσο, για να θυμόμαστε και το σαδισμό με τον οποίο εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος στη Γάζα. Πόλεμος, δεν είναι πόλεμος, αυτή η γενοκτονία. Γιατί από τη μία πλευρά είναι προφανώς, όταν δεν ανταγωνίζονται δύο στρατοί, ανταγωνίζεται ένας πανίσχυρος στρατός με έναν λαό που είναι υποκατοχή και που προσπαθεί να κερδίσει την ελευθερία του με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί, προφανώς με πολύ μικρότερη δύναμη και μικρότερη ισχύ από ό,τι έχει ο στρατός τον οποίο αντιμετωπίζει. Ο πανίσχυρος αυτός στρατός, με τα χρήματα, με την οικονομική ισχύ, με την στρατιωτική ισχύ και με τη διεθνή στήριξη που απολαμβάνει προφανώς και από τις ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αραβικά κράτη και από την Ελλάδα, όπως το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Η ιστορία της Χίντ λοιπόν είναι ιστορία ενός κοριτσιού, ενός 7χρονου κοριτσιού, το οποίο βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειάς της. Το αυτοκίνητο δέχτηκε επίθεση από τον Ισραηλινό στρατό. Χτυπήθηκαν όλοι οι συγγενείς της, δολοφονήθηκαν όλοι οι συγγενείς της και έμεινε μόνο εκείνη εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητο με τα πτώματα της οικογένειάς της. Και κάλεσε τον Ερυθρό Σταυρό στην Παλαιστίνη και έχει καταγραφεί η συνομιλία της Χίντ, της μικρής αυτής, του μικρού αυτού κοριτσιού, για περίπου 24 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, με τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού που προσπαθούσαν να φτάσουν, να την πλησιάσουν και να την διασώσουν από αυτό την άθλια κατάσταση την οποία βίωνε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μετά από πάρα πολλές ώρες ταλαιπωρίας, ο Ισραηλινός στρατός να δώσει τελικά την άδεια στο ασθενοφόρο να πλησιάσει για να μπορέσει να τη διασώσει. Και όταν τελικά πήγε να φτάσει το ασθενοφόρο και μάλλον έφτασε να το βλέπει με τα μάτια της, να βλέπει τη σωτηρία της δηλαδή να έρχεται, ο Ισραηλινός στρατός ξαναχτύπησε, δολοφόνησε την Χίντ Ρατζάμπ και βεβαίως τους δύο διασώστες οι οποίοι πήγαιναν να την βρούνε. Όλα αυτά μπορείτε, σίγουρα τα έχετε ακούσει, πολύ τα έχετε ακούσει. Μάλλον δεν ξέρω αν είναι σίγουρο το έχετε ακούσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις ιστορίες αυτές στα μέσα ενημέρωσης τις μαθαίνουμε με πολύ μικρότερη συχνότητα από ό,τι μαθαίνουμε τις άλλες. Υπάρχει μια τρομερά συγκινητική, σκληρή ταινία, το The Voice of Hind Rajab, η οποία κυκλοφόρησε πέρσι, προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο προφανώς, γιατί περιέχει και τις ηχογραφήσεις από την ίδια τη φωνή του ίδιου του κοριτσιού. Ακούμε δηλαδή τη φωνή της στην ταινία. Είναι μια πολύ δύσκολη ταινία, σας καλώ να τη δείτε, αλλά σας καλώ να πάρετε και μια βαθιά ανάσα πριν το κάνετε. Δεν είναι μια παλαιστινιακή ταινία, είναι μια ταινία η οποία έχει γίνει με αμερικανική παραγωγή στην ουσία, με Παλαιστίνιους τοπίους ως επιτοπλίστων, αλλά μια αμερικανική παραγωγή. Και παρόλα αυτά, επειδή μια που το πιάσαμε αυτό το θέμα, να πούμε και ότι υπάρχουν παλαιστινιακές ταινίες, πάρα πολύ συγκινητικές, πάρα πολύ ολοκληρωμένες καλλιτεχνικά, για να το δούμε και από αυτή την σκοπιά. Πολλές από αυτές προβάλλονται κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Athens Palestine Film Festival, που και φέτος θα γίνει από ό,τι έχω μάθει. Θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου και θα τελειώσει στις 31 Οκτωβρίου, δηλαδή για μισό μήνα. Τον Οκτώβριο θα μπορούμε να παρακολουθούμε ταινίες από Παλαιστίνιους δημιουργούς που έχουν να πούνε και για το τι συμβαίνει, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της κατοχής, αλλά και το ωραίο κομμάτι, την πραγματική ζωή, την όμορφη ζωή που υπάρχει ακόμα και κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Αυτό είναι το πολύ ωραίο με το συγκεκριμένο φεστιβάλ, που συνδυάζει όλα όσα αποτελούν το σύνολο της ζωής, το σύνολο της βιωμένης εμπειρίας των Παλαιστινίων, από την πλευρά, από τη σκοπιά των ιδίων, όχι από τη σκοπιά όλων των άλλων που προτιμούν να μιλούν για τους Παλαιστίνιους και συνήθως δεν ακούμε την φωνή των ίδιων.

0: Πάμε λοιπόν να πούμε τις καλημέρες μας, τις πρώτες. Στον Σάγκη να πούμε την πρώτη καλημέρα. Προσπαθώ να καταλάβω, λέει, γιατί ασχολείται όλος ο πλανήτης με μια. Τέλος πάντων, με έναν τύπο, δεν θα το πω όλο, που έκλεψε το All That You Want. Το θέμα ήταν σοβαρό πολιτικά, με αυτόν γιατί ασχολούμαστε. Εντάξει, Σάγκη, δεν θα ξανασχοληθούμε. Αυτό το υπογράφαμε. Το συγκεκριμένο δεν θα ξανασχοληθούμε. Απλά νομίζω πως έπρεπε να τα αναφέρουμε, έπρεπε να τα πούμε. Τουλάχιστον για να ξέρουμε και τις επιλογές μας. Όλοι κάνουμε τις επιλογές μας. Ακόμα και σε αυτό, ακόμα και στη μουσική, παίζει ένα ρόλο. Καλημέρα και στη Βασιλική που πάντα μας ακούει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Στο καλό να πάει, λέει ο Σύραν. Ένας-ένας να πληρώσει το τίμημα της τάσης του και βέβαια σιγά τα μπρόκολα. Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος αντιδρά με κάποιο τρόπο που επιδρά. Καλημέρα και στην Ευγενία. Σιγά σιγά να μπαίνουν οι σιωνιστές στη θέση τους, λέει, εκεί που τους πονάει χρηματικά. Αλήθεια είναι και αυτό. Και στην Μάγδα να πούμε καλημέρα, βέβαια, που συμφωνεί με το σχολιασμό των Σύραν. Να πούμε και μια κουβέντα, λέει, και για τον Nick Cave και για την Noga Erez που τέλος πάντων παίζουν σε πολλά ραδιόφωνα. Ναι, έχουν πάρει. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν πάρει θέση. Κάποιοι από τη μία πλευρά, κάποιοι από την άλλη πλευρά. Νομίζω πως ο καθένας κάνει τις επιλογές του στο τι θα ακούει, το τι επιλέγει να προβάλλει. Και έχουμε, ναι, και άλλη μια αναφορά από την Περσεφόνη στον Nick Cave. Και σε πολλούς ακόμα, να μην κάνουμε εκτόσεις. Αυτό λέει και η Περσεφόνη, και νομίζω πως και αυτή είναι τουλάχιστον μια ευθύνη την οποία μπορούμε να την αναλάβουμε χωρίς πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος. Δεν χρειάζονται εκτόσεις αυτά. Θα ζήσουμε και χωρίς να ακούσουμε το Shape of You. Τώρα να σας πω τι θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που ακολουθεί σε πολύ λίγο. Θα έχουμε δύο θέματα να συζητήσουμε, γι' αυτό θα πρέπει να τα κωδικοποιήσουμε λίγο για να χωρέσουν όλα και να πούμε όσο περισσότερα μπορούμε. Θα έχουμε την κυρία Πέλα Σουλτάτου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας και έχει διδάξει για πολλά χρόνια κοινωνιολογία της υγείας, και αυτό θα το κάνουμε για να μπούμε και λίγο στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ή μάλλον με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, να δούμε τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει, που συζητάμε για τις εναλλακτικές θεραπείες, το ποιες από αυτές έχουν λογική, το αν υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες που έχουν λογική, και τον λόγο βασικά για τον οποίο άνθρωποι και πολύ μεγάλες μάζες ανθρώπων, δεν είναι να τις παρακάμπτεις και να τις αποσύρεις έτσι τελείως από τη συζήτηση, επιλέγουν τέτοιες θεραπείες απορρίπτοντας την επίσημη ιατρική, την επιστήμη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει παγκόσμια, νομίζω, και αξίζει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από αυτό και τι οδηγεί σε αυτό. Γιατί δεν είναι ότι ξαφνικά ξυπνήσανε κάποιοι και είπανε: λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω εμβόλια, λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω το ένα, δεν θα κάνω το άλλο, και θα αρχίσω να πηγαίνω στον κάθε τύπο με τις στολές σαμουράι να πληρώνω τα μαλλιοκέφαλά μου για να κάνει θεραπείες τις οποίες δεν έχουν αποδειχτεί πουθενά ότι μπορούν να βοηθήσουν σε οτιδήποτε. Ούτε καν εμπειρικά, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορούν να βοηθήσουν, άσχετα με το ότι γεγονός ότι αυτοί που τις κάνουν σε πολλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Και αυτό νομίζω ήταν ένα από τα θέματα, το βασικό που οδήγησε και τον Γιώργο Μαζωνάκη στον θάνατό του. Και θα μιλήσουμε βέβαια και με την Ελευθερία τον Μπατζόγλου, δικηγόρος της οικογένειας Φίσα, ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν, στήριξαν, συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη νομική επιτυχία που ήταν η καταδίκη της Χρυσής Αυγής και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για όλα αυτά που συζητήσαμε χθες, για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, για το αντιφασιστικό κίνημα συνολικά που πάλι προχθές έκανε μια πολύ δυναμική εμφάνιση, είπε το δικό του όχι, είπε το δικό του παρόν επίσης, ότι είμαστε εδώ ακόμα και όταν αποφυλακίζονται οι φασίστες και απειλούν με τον τρόπο που απειλούν ότι θα επανέλθουν στα πράγματα, άσχετα με το αν θα γίνει αυτό νομικά ή όχι, αν θα κατέβει δηλαδή σε εκλογές ο Κασιδιάρης. Νομίζω πως η παρουσία υπάρχει και σε αυτή την παρουσία οφείλει να απαντά το αντιφασιστικό κίνημα, και από ό,τι φαίνεται το κάνει. Θα το συζητήσουμε λοιπόν και με την κυρία Μπατζόγλου αυτό. Πάμε σιγά σιγά σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με αυτά που έχουμε να συζητήσουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν σιγά σιγά εδώ στο κόκκινο, να πούμε και μερικές ακόμα καλημέρες από μηνύματα που έχουν φτάσει στον Μιχάλη, στην Μαρία που θυμίζει ότι γίνεται άλλη μια σιωπηλή γενοκτονία στην Κούβα των 10 εκατομμυρίων, να γίνει κινητοποίηση λέει στην Κούβα, να ξεκινήσουμε με διαδηλώσεις και με πανό στα γήπεδα. Καλημέρα και στον Μάριο που με ρωτάει, προτείνει κάτι δικό του βέβαια, αναγκαστική θέαση των ταινιών αυτών στους κινηματογράφους με τα σχολεία. Αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και αν πρέπει να γίνει. Σίγουρα με ρωτάει ποια είναι η γνώμη μου για τη νέα ταινία των Νάζα. Δεν την έχω δει αφενός να σου πω, και δεύτερον, επειδή είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, νομίζω πως καλό θα ήταν να την κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν θα πω τώρα, γιατί έχω αρκετά να πω για το τι σημαίνει να βλέπουμε, τι σημαίνουν αυτές τις ταινίες τέλος πάντων. Θα το συζητήσουμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Πέλα Σουλτάτου, συγγραφέα όπως είπαμε και πριν, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας και ένας άνθρωπος που έχει διδάξει και το μάθημα της κοινωνιολογίας της υγείας. Καλημέρα, κυρία Σουλτάτου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας προλόγησα και νωρίτερα. Έλεγα λοιπόν ότι ένας από τους λόγους που σας ζήτησα να είστε σήμερα μαζί μας είναι στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει γίνει, με αφορμή μάλλον τη συζήτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τη στροφή αυτή που βλέπουμε από πάρα πολύ μεγάλη μάζα ανθρώπων σε τις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες, μέσα στο οποίο, στην ομπρέλα αυτή, μπαίνουν πάρα πολλές διαφορετικές θεραπείες, διαφορετικές σχολές, διαφορετικά πράγματα. Βασίζεται κατά τη γνώμη σας σε κάτι ουσιαστικό αυτή η αμφισβήτηση της επιστήμης?
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Δυστυχώς έπρεπε να συμβεί ένα τόσο τραγικό γεγονός για να έρθουν στη δημόσια σφαίρα ζητήματα τα οποία αφορούν όλες και όλους. Δηλαδή δεν είναι κανένας εκτός του πεδίου της υγείας, από τη γέννησή του μέχρι το θάνατό του. Mm-hmm. Αυτό το οποίο αναδύθηκε μεταξύ άλλων είναι μία υποχώρηση, και νομίζω αυτό με ρωτάτε, μια υποχώρηση αυτού του οποίου γνωρίζουμε ως συμβατική ιατρική, ως το δυτικό βιοιατρικό υπόδειγμα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καινούριο. Θα πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 70 περίπου, mm-hmm. σοβεί αυτό το φαινόμενο περίπου μισόν αιώνα. Mm-hmm. Και αφορά την αμφισβήτηση του κυρίαρχου βιοιατρικού υποδείγματος. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ασκηθεί μια δρυμία κριτική και από την κοινωνιολογία της υγείας, φυσικά στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου, η οποία είναι και φεμινιστική κριτική και μαρξιστική κριτική, και αφορά την άσκηση της επιστήμης, mm-hmm. της ιατρικής επιστήμης, από ορισμένους λειτουργούς τους, οι οποίοι προτάσουν το ιδιωτικό όφελος, το ιδιωτικό συμφέρον, mm-hmm. έναντι του συλλογικού, οι οποίοι κερδοσκοπούν πάνω στο κοινωνικό αγαθό της υγείας, και φυσικά εδώ βλέπουμε και την εμπορευματοποίηση του αγαθού αυτού. Δηλαδή, mm-hmm. θέλω να πω με δύο λόγια ότι η υποχώρηση η οποία έχει συμβεί θεσμικά όλα αυτά τα χρόνια, και η οποία θα μου επιτρέψετε να πω επιτάθηκε μετά την πανδημία του COVID-19, mm-hmm. ακριβώς γιατί είδαμε την επιβολή αυταρχικών και αυθαίρετων, αν θέλετε, μέτρων mm-hmm. στο όνομα της δημόσιας υγείας, και να πούμε ότι άλλο πράγμα η δημόσια υγεία, άλλο το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί mm-hmm. ακόμα και πολιτικοί βλέπω το κάνουν ακόμα και σήμερα λάθος mm-hmm. αυτό. Στο όνομα λοιπόν της δημόσιας υγείας τι έγινε? Επιβλήθηκαν πολύ αυστηρά αυταρχικά μέτρα, είδαμε αφαιρεσία του κατασταλτικού μηχανισμού κλπ. Εκεί λοιπόν είδαμε να επιτείνονται οι αντιστάσεις απέναντι σε αυτό το υπόδειγμα, γιατί ο ιατρικός κλάδος ηγεμονεύει και έναντι άλλων επαγγελμάτων, mm-hmm. έτσι, και επιστημών, αλλά και γενικότερα στη δημόσια σφαίρα. Δηλαδή είδαμε μια αμφισβήτηση και μια αντίσταση στο πεδίο άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος και σε ό,τι αφορά την εξουσία mm-hmm. την οποία επιβάλλεται. Άρα λοιπόν δεν είναι μονοσήμαντα τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή το αν αναδύθηκαν αυτές οι εναλλακτικές οπτικές mm-hmm. στην υγεία ή ας πούμε η συμπληρωματική, που πρέπει να το διαχωρίσουμε από την ομοιοπαυτική, θα το mm-hmm. πούμε μετά αυτό. Mm-hmm. Έχει να κάνει όμως και με παθογένειες που αφορούν τον ίδιο τον τομέα της υγείας, την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος και βεβαίως των φαρμακευτικών.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Βέβαια, η φαρμακευτική
0: υπάρχουν ευθύνες, δηλαδή, ναι, και στο γεγονός ότι γίνεται εμπόρευμα η υγεία. Βλέπει ναι, ο κόσμος ότι αγοράζεται και πουλιέται στην ουσία η υγεία ή κρίνεται ακριβώς με βάση οικονομικά μοντέλα. Οπότε σου λέει, πάω και στους άλλους που είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Το οποίο βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η κερδοσκοπία, την οποία έχουμε δει και από τους λειτουργούς mm-hmm. Της υγείας, αλλά και τη φαρμακοβιομηχανία, συμβαδίζει και με το ιατρικό λάθος, mm-hmm. το λεγόμενο. Εκεί όμως διατρανώνεται συνήθως, δηλαδή, το ιατρικό λάθος ή οι παρενέργειες των φαρμάκων, οι οποίες αναγράφονται ρητά πάνω σε κάθε σκεύασμα, διατρανώνονται από τον κόσμο με αποτέλεσμα να δημιουργείται και αυτό το μεγάλο κύμα αμφισβήτησης. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι τώρα στην εποχή που βρισκόμαστε της πληροφορίας συμβαίνει αυτό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει infodemic, δηλαδή μια πανδημία παραπληροφόρησης. Γιατί πια ο κάθε ένας από εμάς, κάθε μία από εμάς έχει πρόσβαση στο δημόσιο χώρο να εκφέρει άποψη και έτσι να διαδοθούν οι διάφορες πληροφορίες, οι διάφορες τρευλώσεις οι οποίες υπάρχουν, και με αυτό έτσι το πολυπαραγωγικό πλέγμα, το οποίο πολύ αδρά τώρα προσπαθώ να σας περιγράψω γιατί είναι μια τεράστια συζήτηση. Έχουν αναδυθεί αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες όμως δεν μπορούμε να τις καταδικάσουμε σε λίδεν, γιατί τι ήθελα να πω προηγουμένως, ότι κατά κάποιο τρόπο, και δεν αναφέρομαι φυσικά στους σαρλατάνους οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ενάντια σε οποιοδήποτε ιατρικό πρωτόκολλο άσκησαν αυτές οι ιατρικές πράξεις και οδήγησαν στο θάνατο ένα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη του λαού, αλλά έχουν κάπως διευρύνει την οπτική μας απέναντι στην υγεία. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Επειδή το διδακτορικό μου το έκανα στο Λονδίνο, στην Αγγλία, ήμουν φοιτήτρια, ας πούμε, είχα πάει στο GP, αυτή είναι ο γενικός γιατρός, που και εμείς το υιοθετήσαμε, με τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε ο θεσμός αυτός και στην Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα που σε ρωτάει, για παράδειγμα, είναι αν έχει στρες, πού ζεις κτλ. Δηλαδή, τι έκανε. Διεύρυνε λίγο την οπτική στην υγεία, στο ότι δεν είμαστε μία μηχανή που απλά δυσλειτουργεί κάποια στιγμή. Ζούμε σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό πλαίσιο, και αυτό είναι η ολιστική ματιά, γιατί έχει γίνει άλλη μία τρομερή στρέβλωση. Σαν ολιστική ιατρική, ας πούμε, θεωρείται το να πας να βάλεις κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σημαντική ιατρική. Δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι η κοινωνική προσδιοριστή στην υγεία. Αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από το 1946 και μετά, αυτό θεώρησε σαν ολιστική ματιά στην υγεία. Αλλά και αυτό έχει.
0: Και πώς χρησιμοποιούνται και λέξεις, νομίζω, πολλές φορές, απλά για να τις πούμε και να ακούγονται πάρα πολύ ωραίες.
1: Πιαθάρικες.
0: Ναι, λέμε ένα ολιστικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει πολλές φορές. Άλλοι λένε, οι συγκεκριμένοι λέγανε και κυβαντική ιατρική, από ό,τι ξέρω δεν είναι κάτι
1: τέτοιο. Αλλά αυτό δεν υφίσταται.
0: Ναι, δεν υφίσταται. Γενικά με τα κυβάντα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει μια αγάπη τελευταία. Όλα κυβαντικά ακούγονται και τελικά στην ουσία κυβαντική φυσική υπάρχει. Αυτό είναι που έχει.
1: Κυβαντική φυσική και μόνο αυτή. Δεν υφίσταται καμία ιατρική ειδίκευση με αυτό το τίτλο. Υπάρχει ένα κεντρικό συμβούλιο υγείας, το οποίο εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας, συνεδριάζει, αποτελείται από γιατρούς και έχει πολύ συγκεκριμένες ειδικεύσεις.
0: Πήγατε να πείτε κάτι πριν, δεν το τελειώσαμε. Ναι. Αν διαχωρίζετε ανάμεσα σε όλες αυτές τις θεωρίες που υπάρχουν και σχολές όπως είναι η ομοιοπαθητική, η οποία είναι μια αναγνωρισμένη προσέγγιση στο εξωτερικό.
1: Ναι, η ομοιοπαθητική είναι ένας άλλος διακριτός κλάδος. Δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό γιατί δεν είναι κοινωνιολογικό ζήτημα. Έχει να κάνει περισσότερο.
0: Ναι, δεν θα μπούμε, προφανώς δεν θα μπούμε
1: με ηθική και δεοντολογία και τέλος πάντων νομικά ζητήματα. Αλλά ναι, δεν μπορούμε. Κοιτάξτε, αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι το εξής. Ότι είναι διαφορετικό να μιλάμε για την αγερτία του Αλμπάνιδες, και υπάρχουν, ξέρετε, και πάρα πολύ κοσμητικά επίθετα για τους γιατρούς οι οποίοι ασκούν κατά αυτόν τον τρόπο την ιατρική, κομπογιανίτες, Αλμπάνιδες, αγύρτες κλπ. Από την άσκηση ενός εναλλακτικού τρόπου όπως είναι η ομοιοπαθητική. Δηλαδή θέλω να πω, μην τα βάζουμε όλα και στο ίδιο τσουβάλι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εδώ υπήρξαν πολύ συγκεκριμένες παραλήψεις και βέβαια συμβίβαστα μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που όφιλε να ασκεί τον έλεγχο. Τα ξέρετε από την επικαιρότητα με το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο υποτίθεται αναβαθμίστηκε θεσμικά, γιατί το έκανε ανεξάρτητη αρχή, αλλά επί της ουσίας υποβαθμίστηκε, διότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή η πονηριά η οποία έκανε
0: ξεκάθαρα τώρα φάνηκε. Δηλαδή, τουλάχιστον
1: έκανε μια τρομερή πονηριά. Έκανε πονηριά. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που έκανε. Το αναβάθμισε μεν θεσμικά, εντάσσοντάς το σε μια ανεξάρτητη αρχή. Οπότε, ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο, επειδή ήταν σώμα επιθεωρητών υγείας και πρόνοιας. Η πρόνοια δεν υπάρχει πια στο Υπουργείο Υγείας, είναι στο εργασίας. Άρα σωστά έπρεπε αυτό να μεταφερθεί κάπου αλλού, να γίνει εξάρτητη αρχή. Μέχρι εδώ καλά. Δηλαδή,
0: υποβάθμιση μέσω προαγωγής δηλαδή.
1: Αλλά στην πραγματικότητα ακριβώς το υποβάθμισε, διότι αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση να λειτουργεί ένας φορέας, ένας θεσμός, αυτός τι κάνει, αδρανοποιείται. Mm-hmm. Άρα από τη μία έκανε πονηριά, σας λέω, το αναβάθμισε θεσμικά, το υποβάθμισε στην πράξη.
0: Μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με το γεγονός ότι αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες παρόλα αυτά είναι, έχουν και ένα ταξικό υποβάθρο με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ ακριβές. Δηλαδή δεν απευθύνονται σε όλους, να καταλαβαίνω καλά, ή απευθύνονται στους ανθρώπους που είναι σε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να πιαστούν από κάπου, οπότε τους ζητάνε και τα μαλλιοκεφαλά τους.
1: Θεωρώ, ναι, ότι υπάρχει ένα ταξικό πρόσημο στην υγεία, έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Υπάρχει τεκμηρίωση πολύ ισχυρή πάνω στους κοινωνικούς προσδιοριστές στην υγεία. Δηλαδή, οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία είναι θεμελιωμένες, είναι τεκμηριωμένες εδώ και δεκάδες χρόνια, πάνω από μισό αιώνα. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το οποίο λέμε, προφανώς. Από την άλλη μεριά, αυτό τα longevity που ακούνε και μάλιστα ο Υπουργός Υγείας, ο προγονολάτρης, το λέει longevity, δεν το λέει μακροζωία. Εσκεμμένα, γιατί ξέρει ότι είναι εμπορεύσιμο είδος, ότι είναι ένα είδος το οποίο μπορεί μέσα από τον ιατρικό τουρισμό να προσελκύσει εδώ κεφάλαια. Έτσι, και να προσελκύσει πελάτες, με άλλα λόγια. Βεβαίως και έχει ένα ταξικό πρόσημο, γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να ζήσει 100 χρόνια? Ο προνομιούχος. Με άλλα λόγια, δηλαδή, έχει και ένα πιο εσωτερικό κίνητρο, αλλά βεβαίως η πρόσβαση σε αυτού του είδους θεραπείες είναι ακριβή, δεν καλύπτεται από κανένα ασφαλιστικό φορέα, προφανώς. Άρα έχει πρόσβαση ο προνομιούχος του κοινωνικού συνόλου, αλλά όπως βλέπουμε δεν υπάρχει κάτι του χωρίς αντίτιμο. Δηλαδή έχουν μεν πρόσβαση, όμως αυτό το οποίο με ανησυχεί, και να κλείσουμε λίγο με αυτό, είναι ότι... ταυτόχρονα με την εμπορευματοποίηση όλων αυτών και τη διάδοση της πληροφορίας και μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα και οι μη προνομιούχοι της κοινωνίας μας θα βρουν έναν τρόπο χρησιμοποιήσουν τις θεραπείες, στερούμενοι κάτι άλλο.
0: Σωστά.
1: Και εδώ ένα τελευταίο μόνο σχόλιο να σας πω. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο στην Ελλάδα είναι λίγο ακαταλαβίστικα αυτά. Το λένε κριτικός εγγραμματισμός υγείας. Στη βιβλιογραφία είναι critical health literacy. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, να ξέρουμε τι ακούω.
1: Να
0: κρίνουμε με βάση...
1: Μόνο μια κουβέντα. Κάναμε μια έρευνα με έναν καθηγητή ομότιμο του ΕΚΠΑ, τον κύριο Κυριάκο Αθανασίου, και είδαμε ότι μία στις δύο τα παιδαγωγικά τμήματα, παιδαγωγικές σχολές, δεν έχουν το μάθημα της αγωγής υγείας στο πρόγραμμά τους. Άρα λοιπόν, πόσο αυριανός δάσκαλος, δασκάλα, θα μάθει για αυτά που λέμε ώστε να τα μεταδώσει στα παιδιά και οι αυριανοί πολίτες να είναι πιο θωρακισμένοι απέναντι στις νεοαναδυόμενες απειλές? Το βάζω σαν ερωτηματικό έτσι στο τέλος.
0: Κυρία Σουλτάτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και θα τα ξαναπούμε. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά να συζητήσουμε και πιο αναλυτικά σε όλα αυτά.
1: Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είπαμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, την Ελευθερία του Μπατζόγλου, δικηγόρο της οικογένειας Φίσα, αναπόσπαστο κατά τη γνώμη μου μέρος της τεράστιας επιτυχίας που είχε γίνει, της νομικής επιτυχίας με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στοχοποιηθεί και ήδη από την Χρυσή Αυγή. 13 χρόνια, κυρία του Μπατζόγλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, η πορεία μνήμης προχθές στο Κερατσίνι ήταν για μία ακόμη φορά τεράστια, υπό τη βαριά σκία όμως αυτή τη φορά της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη. Οπότε σε πρώτη φάση θέλω να σας ρωτήσω και τη νομική σας γνώμη, αν υπάρχει περίπτωση να έχει βρεθεί κάποια νομική φόρμουλα όπως τυμπανίζει ο ίδιος, ώστε να κατέλθει στις εκλογές όποτε γίνουν.
1: Κοιτάξτε, αρχικά θεωρώ ότι δίνουμε πολύ μεγάλη αξία με το να λέμε ότι η αποφυλάκηση ενός εγκληματία επισκιάζει την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου και ότι αυτή συμβολίζει. Κατά δεύτερον, ως αρχηγός πολιτικού κόμματος, το συγκεκριμένο πρόσωπο και κάθε πρόσωπο με την αντίστοιχη καταδίκη δεν μπορεί να συμμετάσχει. Ως υποψήφιος ενδεχομένως μπορεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ότι δόθηκε πάλι μια πολύ μεγάλη έκταση από τα, mm-hmm. από τα κανάλια κυρίως του ζητήματος αποφυλάκησης.
0: Ναι, με ζωντανές συνδέσεις με όλα.
1: Ναι, επαναλαμβάνουμε τα λάθη του 10 και του 12. Mm-hmm. Αντί λοιπόν να γίνεται μια προβολή του τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι τα πεπραγμένα του και ποια ήταν η πορεία του όλα τα χρόνια μέχρι και σήμερα, εμφανίζεται εν είδη ξεκλίματος διακοπή ροής προγράμματος για την αποφυλάκησή του. Συνεπώς νομίζω ότι υπάρχουν και θα πρέπει να αναλυφθούν οι ευθύνες όλων για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, και το πολιτικό σύστημα και οι συνάδελφοί σας που επιλέξανε να του δώσουν βήμα και ενδεχομένως να του δίνουν και βήμα από εδώ και πέρα.
0: Αυτό είναι, αλλά και έχει η κοινωνία, γίνει ήδη νομίζω ακόμα και όταν ήταν μέσα στη φυλακή έβρισκε τρόπο να φτάσει η φωνή του σε αυτούς που θέλουν να τον ακούσουν.
1: Και από εκεί και πέρα.
0: Με ευθύνη προφανώς και των συναδέλφων.
1: Ναι, έχει μια ευθύνη πλέον και η κοινωνία να.
0: Εσείς βλέπετε τι για την επανάληψη. Δηλαδή, βλέπετε, από ό,τι καταλαβαίνω, τις πρακτικές του 2012 να επαναλαμβάνονται.
1: Κοιτάξτε, και μάλιστα επειδή δούλευε ήδη όσο ήταν κρατούμενος πάρα πολύ, προφανώς με κάποιους συνεργάτες του, το κομμάτι των social media. Δυστυχώς, όπως έχουμε διαπιστώσει, έχει γίνει μια διασύνδεσή του με νεαρές ηλικίες.
0: Ναι, σωστά. Όπως και τότε, νεαρά αγόρια.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Οι οποίες ηλικίες αυτές είναι 15-16 χρονών, ήταν πολύ μικρά όταν έλαβε χώρα η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ενδεχομένως δεν έχουν μνήμες, ενδεχομένως προέρχονται και από περιβάλλοντα που δεν τους παρουσίασαν τα πράγματα όπως έγιναν. Με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα στη νεολαία που για μένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θα πρέπει με τη γνώση πλέον της προηγούμενης δεκαετίας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Καταλαβαίνω, είχα μια ερώτηση αλλά νομίζω πως μου την απαντήσατε. Δηλαδή αν ξεμπερδέψαμε με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, όπως το γνωρίσαμε τουλάχιστον, το ξεμπερδέψουμε τελείως, είναι πολύ δύσκολο να το πούμε. Αλλά όπως το γνωρίσαμε, αν υπάρχουν ακόμα και δυνάμεις που θα μπορούσαν να επανέλθουν σε βία χτυπήματα, βία ναζιστικά χτυπήματα με τους όρους που το έκανε η Χρυσή Αυγή.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με οργανωμένα τάγματα εφόδου. Πάντως ότι έχουν αρχίσει, όπως σας είπα, νεαρά άτομα να προσπαθούν να επιβληθούν με όρους δρόμου εννοώ, πράγματι παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Να πούμε δύο λόγια για τη συγκέντρωση προχθές. Γιατί όταν βλέπεις τόσες χιλιάδες να συρρέουν στο Κερατσίνι 13 χρόνια μετά, είναι και μέσα σε όλα είναι ελπιδοφόρο και για τη μνήμη και για το αντιφασιστικό κίνημα. Ότι έχει παρουσία, είναι έτοιμο και είναι και σε επαγρύπνηση.
1: Σίγουρα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Σίγουρα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος δημοκρατικός που θα ορθώσει ανάστημα και δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα. Η μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή, χρονικά εννοώ και ιστορικά, είναι ότι υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο προέρχεται και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, αλλά δυστυχώς πρακτικές και απόψεις που προέρχονται και από την κυβέρνηση, οι οποίες έχουν αρχίσει κάπως να κανονικοποιούνται. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα πρόβλημα ανεξαρτήτως ταγμάτων εφόδου, mm-hmm. στην εγκαθίδρυση ουσιαστικά του φασιστικού λόγου στην καθημερινότητα και στην κοινωνία.
0: Για ποια πράγματα το λέτε, ας πούμε, αυτό, δηλαδή για τους μετανάστες, για την
1: ρητορική
0: στους μετανάστες?
1: Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Υπάρχει τέλος πάντων μια γενικότερη παρουσίαση των πραγμάτων, mm-hmm. Κανονικοποιημένη, με άλλα λόγια φυσικά, mm-hmm. με όχι τον οξυλόγο της Χρυσαυγής, αλλά κατά περιεχόμενο καταλήγουμε στα ίδια.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα, τώρα άσχετα αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές, τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, να παίζει και ταυτόχρονα το επιχείρημα που είχε ακουστεί και το 2013 για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή, δηλαδή το πιο κοστουμαρισμένο πρόσωπο του ίδιου πράγματος, του ίδιου σκοτεινού, της σκοτεινής ιδεολογίας.
1: Αυτό θα προσπαθήσουμε και έχουν προσπαθήσει και άλλοι θεματισμοί να το κάνουν. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τον οποίο μιλάγαμε πριν, γιατί η Χρυσή Αυγή, δεν έχει πλέον,
0: ναι, δεν έχει
1: ούτε παρουσία ούτε υπόσταση. Ναι, ναι. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να απόσχει από πρακτικές βίας.
0: Α, δεν θα μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο καθαρά όπως τον φαντάζεται ίσως.
1: Νομίζω ότι κάτι θα προσπαθήσει να οργανώσει, απλά δεν θα είναι τόσο προκάλυπτο. Mm-hmm. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να κρατήσει μακριά μια οργάνωση με ναζιστικά χαρακτηριστικά από την πρακτική της βίας.
0: Mm-hmm. Τώρα, νομικά, επειδή έχουμε δει πάρα πολλή συζήτηση να γίνεται, όταν έγινε, χωρίς να κάνω καμία αντιστοιχία, όταν έγινε η αποφυλάκηση πριν από μερικούς μήνες του Γιωτόπουλου, υπήρξε μια πολύ διαδεδομένο το επιχείρημα ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τους ανθρώπους τους να βλέπουν το Γιωτόπουλο να βγαίνει και να αποφυλακίζεται. Αν και είχαν περάσει τα 25 χρόνια από την φυλάκησή του. Για δολοφονίες προφανώς. Όπως και για τον Κασιδιάρη, πάλι για την εγκληματική του δράση έχει καταδικαστεί. Αυτό βλέπετε κι εσείς δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτή την συζήτηση? Γιατί κάθε φορά συζητάμε για το αν τα θύματα, οι συγγενείς των θυμάτων εκείνου του ανθρώπου έχουν πρόβλημα με το να τον βλέπουν έξω, ενώ ότι συζητάμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε από όλους αυτούς που σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βγαίνουν από τη φυλακή θα είναι στην τηλεόραση, θα συζητάνε κανονικά και θα το παίζουν και θύματα και αδικημένοι εάν δεν κατέβουν στις εκλογές.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ότι τα θύματα των οργανώσεων που θεωρούνται χρέη του κράτους έχουν μια μεγαλύτερη αξία, mm-hmm. από τα θύματα των ναζιστικών οργανώσεων. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα θεμελιώδες. Mm-hmm. Για μένα θα έπρεπε οι ανθρώπινες ζωές φυσικά να έχουν την ίδια αξία. Mm-hmm. Οι άνθρωποι, οι δράστες να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και πολιτικά και σε επίπεδο συγχρονισμού. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υποτιμώντας ουσιαστικά τις ζωές των ανθρώπων που έπεσαν θύματα ακροδεξιών ενεργειών.
0: Και τις οικογένειες που μένουν πίσω.
1: Γιατί, για
0: τη Μάγδα Φίσα μιλάμε πολλές φορές με υπερφυσικούς όρους, ηρωίδα, λίγιστη, αγωνίστρια, που είναι προφανώς όλα αυτά η κυρία Φίσα. Όμως είναι και μια γυναίκα η οποία έχει χάσει το παιδί της και κάποια στιγμή μπορεί να αναγκαστεί να βλέπει πάλι τους υπεύθυνους αυτής της δολοφονίας να είναι μπροστά της και να...
1: Πρώτα απ' όλα η οικογένεια του Παύλου συναναστρέφεται όχι σε επίπεδο κοινωνικό, ενώ διαπροσωπικό, αλλά συναντά διαρκώς τους συνεργούς του δολοφόνου, οι οποίοι ήταν γείτονες στην περιοχή που μένουν. Δηλαδή συναντούνται στο δρόμενο.
0: Είναι η καθημερινότητά τους.
1: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό δεν αναλογήθηκε κανείς πόσο δύσκολο είναι. Mm-hmm. Κανένας δεν σκέφτηκε πόσο επώδυνο είναι για την οικογένεια του θύματος να βλέπει τους δράστες ενταγμένους σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα ότι είμαστε υπέρμαχοι των εξοντοτικών ποινών, mm-hmm. Και ότι αρνούμαστε την ύπαρξη πιθανότητας σοφρονισμού, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά και η ταχύτατη αποφυλάκηση εντός ελάχιστων ετών, mm-hmm. Είναι και αυτή αντίστοιχα προκλητική.
0: Μάλιστα. Κυρία Τουμπατζόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Τομπατζόγλου, Ελευθερία Τομπατζόγλου, δικηγόρος οικογένειας Φίσα. Επειδή έχουμε μηνύματα και για την προηγούμενη καλεσμένη, ζητάτε να μάθετε ποια ήταν. Ήταν, όπως είχαμε πει και πριν, κυρία Πέλα Σουλτάτου, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας και διδάσκουσα, κοινωνιολόγος βέβαια, συγγραφέας και διδάσκουσα σε πανεπιστήμια για το μάθημα της κοινωνιολογίας της υγείας και γι' αυτό συζητήσαμε τα θέματα που συζητούσαμε νωρίτερα για την εναλλακτική ιατρική και τις εναλλακτικές θεραπείες. Αυτά λοιπόν από εμάς για αυτή την εβδομάδα. Να πούμε τελευταίες καλημέρες πολύ γρήγορα στη Ρούλα, στη Γιάννα, στο Γιώργο και στην Μαρία. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα τα σχόλια. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σάββατο. Όπως ξέρετε, πάντα με τις ντυγκές στο κόκκινο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα

0: μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Δίνα Μπατζιά. Άνοιξαν οι κάλπες στα δύο γερμανικά κρατήδια, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο, για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές. Δύο εβδομάδες μετά τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα ποσοστά του κόμματος της εναλλακτικής, της ΑΦΕΝΤΕ, που οι δημοσκοπήσεις φέρουν παντού ανεβασμένο, αλλά και της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, του καγκελάριου Μέρτς, ο οποίος βιώνει έντονη πολιτική πίεση από την κοινωνία αλλά και μερίδα του κόμματός του. Χθες, απροκάλυπτη παρέμβαση υπέρ του ακροδεξιού κόμματος, είχαμε από τη Ρωσία ο Κίριλ Δημητρίεφ, ειδικός απεσταλμένος του Βλαδιμίρ Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, έγραψε στο Twitter ότι το γερμανικό κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση αν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσικό αέριο του Nord Stream μέσω της κοινής συνεργασίας με την ακροδεξιά. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολυοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσουν σαρωτικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Ο Δήμος αναφέρει πως το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος «Η Πολυοδομία», το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολυοδομικά θέματα όπως αυθαιρεσίες και καταγγελίες. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα. Από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών που κατασχέθηκαν από το χώρο της κλινικής στο Κολωνάκι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εμφανίζονται αναφορές και σε άλλα πρόσωπα από το χώρο της επιχειρηματικότητας, της εγχώριας showbiz και πολιτικά πρόσωπα. Στο μεταξύ, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο Δευτέρα, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που φαίνεται να παρέλαβε τη μία από τις δύο φωτογραφίες που τραβήχθηκαν κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας στο Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή την ώρα η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο. Επικίδιους θα εκφωνήσουν οι γη της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, πλήρης ημερών, σε ηλικία 103 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα στον Γιώργο Πανδρέου από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, υπουργούς και κομματικά στελέχη, Ευρωπαίους αξιωματούχους και από γυναίκες από Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία, οι οποίες αναφέρονται στη συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και την ειρήνη. Η κλιματική κρίση και η θέρμανση του πλανήτη έχουν ήδη επηρεάσει διαφορετικά

0: Ειδικές κατηγορίες λοιμωδών νοσημάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχουν εκείνα που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών, αλλά και τα λοιμώδη νοσήματα που συνδέονται με το περιβάλλον και την αλληλεπίδραση ανθρώπων και ζώων, δηλώνει ο επιδημιολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης στο πρακτορείο FM. Ο κύριος Μαγιορκίνης εκτιμά ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου αποτελεί πλέον ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας με το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, καθώς η παρουσία του στη χώρα μας είναι επαναλαμβανόμενη και προβλέψιμη σε ετήσια βάση. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα, κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το ραντεβού έχει δεθεί στην οδό Γλάδστονος, όπου ο Ζακ ξεψύχησε με φρικτό τρόπο. Όλα τα βλέμματα της διεθνούς διπλωματίας είναι στραμμένα από αύριο 21 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων και συνεχιζόμενων πολέμων. Η σύνοδος διεξάγεται υπό την προεδρία του Χαλιλούρ Ραχμάν από το Μπαγκλαντές και με κεντρικό θέμα αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη διαχειριζόμενη το μετασχηματισμό, ένας ΟΗΕ που αποδίδει για όλους. Οι ομιλίες των ηγετών ξεκινούν την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, και θα ολοκληρωθούν την επόμενη Δευτέρα, 28 του μήνα. Στην ατζέντα βρίσκονται οι μεγάλες διεθνείς κρίσεις με αιχμή, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Παλαιστινιακό και το Σουδάν, παράλληλα με την κλιματική αλλαγή, την τεχνητή νοημοσύνη, την ετοιμότητα σε μια νέα πιθανή πανδημία και τη συζήτηση για το μέλλον και τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών. Η φετινή Γενική Συνέλευση έχει πρόσθετο βάρος, καθώς είναι η τελευταία του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος του 2026, ενώ έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό στον τελικό του Super Cup της Eurolink στο Abu Dhabi, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, καθώς ιτήθηκε 93-89 από τη Real Madrid. Ο κυπελούχος Ελλάδας Παναθηναϊκός κατέκτησε το 8ο Παύλος Γιαννακόπουλος, κερδίζοντας στο τελικό τον ΠΑΟΚ με σκόρ 87-81. Την τρίτη θέση κατέκτησε η Παρτιζάν μετά την νίκη της με 101-77 επί της Μπουργκ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Βροχοπτώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές αναμένονται κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, ενώ από την Τρίτη ο καιρός αλλάζει με αυξημένες μπόρες και καταιγίδες σε μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Θανάση Λαζαρίδη.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Άιντε, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε. Πια, αλίμονο. Έρθαν η ώρα μας λοιπόν. Καλημέρα. 105,5 στο κόκκινο. Και ο Δοξαράς στον ήχο, Μαριάννα Πατσελή στην επικοινωνία και βεβαίως Θανάσης Λαζαρίδης στο μικρόφωνο. Και πάλι σήμερα θέατρο και μουσική. Άλλου είδους μουσική όμως. Θα μιλήσουμε για αυτήν στο δεύτερο μέρος. Θεατρική παράσταση είναι αυτή που θα προηγηθεί. Μια παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά την πρώτη μουσική ανάσα που θα πάρουμε και που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αποσυμπιεστούμε εν ολίγης. Πάμε.

0: Μυθικό κομμάτι μέσα από το Woodstock Soul Sacrifice και από τους ήχους του Κάρλο Σαντάνε και του Μάικλ Σρίφ στα drums. Να περάσουμε πολύ γρήγορα στην κυρία Γογοφάκου Θεοδωράκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι θέλετε να μιλήσουμε πρώτα, για το βιβλίο ή για, το...
1: για την παράσταση?
0: Όχι, δεν θέλω ευχαριστίες. Το κάνω επειδή πρέπει. Δεν συζητάμε τώρα, λίμον. Λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Είναι αλληλένδετα. Ξεκίνησε το βιβλίο λοιπόν, αλλά έπρεπε να γίνει και λίγο πιο χειροπιαστό.
0: Ναι, ναι, πιο απλό.
1: Θεώρησα και έτσι έγινε η παράσταση.
0: Να πούμε δύο λογάκια για το βιβλίο. Τι ακριβώς το βιβλίο συμπεριλαμβάνει?
1: Είναι η γνωστή ιστορία, που όλοι ξέρουμε, του άγνωστου γνωστού χρόνια για γιου του Μίκη Θεοδωράκη, του συζύγου μου του Νίκου. Θα μιλήσετε και μαζί του σε λίγο.
0: Τον έχετε κρυμμένο για από πίσω.
1: Βέβαια, τον έχω κρυμμένο. θα μιλήσω πρώτα εγώ, γιατί πρέπει να φύγω για πρόβα, γι' αυτό.
0: Ναι, καλή μας, τι έχουμε.
1: Είναι η γνωριμία του Μίκη με τη μητέρα του, η εγκυμοσύνη, ο έρωτάς τους, η γέννησή του, τα χρόνια στο ίδρυμα, η αποκάλυψη της αλήθειας, μέχρι τη στιγμή που συναντήθηκε με τον Μίκη και έζησαν μαζί τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από τις εκδόσεις Όστρια. Έχουμε περάσει τη δεύτερη έκδοση, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Στα audiobook είναι στην τέταρτη θέση ανάμεσα σε εκατοντάδες μέσα σε 1,5 μήνα.
0: Περηφάνεια είναι αυτά τώρα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, βέβαια, να περηφανευτώ.
0: Αλίμονο, μα είναι συγκεκριμένα πράγματα, δεν είναι αφηρημένα.
1: Και έτσι λοιπόν έγινε και η παράσταση. Η παράσταση όμως είναι λίγο διαφορετική από ό,τι είναι το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να έχει κάποιο ενδιαφέρον ο κόσμος να τη δει.
0: Να πούμε δύο λογάκια για την παράσταση. Πριν όμως να πούμε ότι για βάλτε μπρος, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, πάνε δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς για την πρεμιέρα την Παρασκευή στις 25, που σημαίνει 69...
1: 7 και 4 στο μικρόκεραμικό.
0: Στο μικρό, πολύ ωραία. 69-85-870-059 στο Viber, είτε 210-32-17-777 στο τηλεφωνικό κέντρο, αφήνετε τα στοιχεία σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Πάμε λοιπόν στην παράσταση. Είπατε ότι είναι...
1: Είναι λίγο διαφορετική. Ναι. Το βιβλίο ξεκινάει ανάποδα από το τέλος. Έχω ουσιαστικά τον Νίκο να είναι μετά την κηδεία του Μίκη στον τάφο του και να του μιλάει και έτσι να εξέλιξεται όλη η ιστορία. Η παράσταση είναι από τη μεριά της μητέρα. Η μητέρα του είχε δώσει πριν πολλά χρόνια μια συνέντευξη σε ένα γνωστό δημοσιογράφο της εποχής και τις οποίες αποσπάσματα ακούγονται κιόλα, ηχητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι λοιπόν από τη μεριά της μητέρας, ουσιαστικά ένας μονόλογος στον οποίο συμμετέχει ο Ιωάννης Τσίλης, ο οποίος κάνει τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου και τραγουδάει και ο Νίκος Ζωντανά. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, πάμε δεύτερη χρονιά φέτος.
0: Ναι, να
1: κάναμε και
0: αυτό.
1: Περιοδία,
0: βεβαίως,
1: θα συνεχίσουμε και περιοδία.
0: Οι συντελεστές είναι λοιπόν ο νεαρός κύριος που είναι ο
1: Ιωάννης Τσίλης,
0: ναι, ναι, που είναι ο δημοσιογράφος, ας πούμε, στην περίπτωσή μας. Και
1: εγώ στο ρόλο της Αλεξάνδρας και κείμενο σκηνοθεσία και ο Νίκος Θεοδωράκης που τραγουδάει ζωντανά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Στο μικρό κεραμικό λοιπόν...
1: Στο μικρό κεραμικό Ευμολπιδών 13 στο Γκάζι. Ξεκινάμε την Παρασκευή 7 και 4.
0: Όταν λέμε ξεκινάμε και κάθε πότε.
1: Πρεμιέρα, κάθε Παρασκευή θα είναι.
0: Κάθε Παρασκευή λοιπόν σε 7 και 4 στο μικρό κεραμικό. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε και λίγο με τον κρυμμένο
1: Βεβαίως.
0: Νίκο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον βγάζω από το κλουβί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή. Με ευχαριστούμε.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα ρε φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πόσο δύσκολο ήταν, ρε φίλε, να γραφτεί αυτό το βιβλίο?
2: Αυτό πρέπει να πει στη συγγραφέα τώρα, όχι εμένα.
0: Ναι, εγώ καταλαβαίνω όμως.
2: Γιατί
0: μπορώ να καταλάβω.
2: Η συγγραφή του βιβλίου δεν έχει να κάνει με μένα και με εκείνη το έγραψε.
0: Ναι, ναι.
2: Ελάχιστες ερωτήσεις μου έκανε. Περισσότερο πήρε πληροφορίες από το γυρολόι, δηλαδή από
0: σκηνής, ναι.
2: Ότι
0: ναι.
2: Άκουγε εμένα να συζητάω με διάφορους.
0: Τι λες?
2: Είναι και πανέξυπνη, ψυχανεμίζεται τις καταστάσεις. Οπότε κάποια στιγμή άρχισε να μου το διαβάζει και το έχει σχεδόν τελειώσει. Δηλαδή ελάχιστα πράγματα διόρθωσα ή επισήμανα. Εν τω μεταξύ τη βοήθησε και η Αλεξάνδρα μέσα από την αφήγησή της στον δημοσιογράφο, στον Βασίλη.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Εγώ το καταλαβαίνεις πολύ καλά την ερώτησή μου, προφανώς το πόσο δύσκολο είχε να κάνει με το
2: συναισθηματικό. Πόσο δύσκολο ήταν συναισθηματικά.
0: Βέβαια, αυτή ήταν η ερώτηση.
2: Εγώ δεν το έχω τελειώσει ακόμα το βιβλίο.
0: Ήμουν σίγουρος. Ήμουνα σίγουρος.
2: Το διάβασα μέχρι ενός σημείου. Ναι, είναι δύσκολη η ιστορία. Είναι μεγάλος πόνος. Εντάξει.
0: Ναι, αναγκάζεσαι να βάζεις
2: δύσκολες καταστάσεις.
0: Και πιο πολύ τον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε και κατάπιε και βρέθηκε μέσα σε αυτή την ιστορία η μητέρα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, η οποία, εντάξει, πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια έτσι κι αλλιώς μετά από αυτό. Παρότι δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν ένας ευγενικός και ευχάριστος άνθρωπος με το χαμόγελο, καλοσυνάτη. Έχω πάρει πολλά στοιχεία της και είμαι περήφανος γι' αυτό.
0: Βέβαια, αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έχει να κάνει, μάλλον φαντάζομαι ότι από αυτό ξεκινάει και η αγάπη σου στη μητέρα της Γόγος, έτσι δεν είναι?
2: Γενικά έχω καλές σχέσεις με τους ανθρώπους. Και με τη μητέρα της Γόγος έχουμε και κάποια κοινά σημεία. Μια χαρά τα πάμε, ναι. Είναι μια χαρά η σχέση μας.
0: Για πες μου κάτι, πώς κολυμπάς μες στην παράσταση, δηλαδή πώς αισθάνεσαι τη συμμετοχή σου σε αυτήν την ιστορία?
2: Ήταν πολύ δύσκολη για μένα αυτή η ιστορία.
0: Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Παράσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν πολύ ψυχοφθόρο και κάθε φορά σαν να κάνω ψυχανάλυση. Πέρασαν αρκετές παραστάσεις για να αρχίσω να συνηθίζω την κατάσταση, αν και δεν συνηθίζεται εύκολα. Και τώρα πάλι έχω ένα άγχος. Υπάρχουν στιγμές συγκλονιστικές όπως η γέννα, ας πούμε. Πρέπει να προστασιοποιήσει την παράσταση.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Όχι τότε εύκολο. Δηλαδή να παίζεις εκείνη την ώρα δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Σωστά,
2: τέλος πάντων,
0: σωστά. Και δεν είμαστε και επαγγελματίες.
2: Καταφέραμε. Είναι γεγονός ότι πολλοί θεατές δακρύζουν, οι περισσότεροι δηλαδή. Στη Ρόδο που είχαμε πάει ήρθε ένας και με αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει. Είναι πολύ δυνατή παράσταση και η Γογό είναι απίστευτη στο ρόλο της μητέρας. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερη Αλεξάνδρα. Έτυχε.
0: Ναι.
2: Πραγματικά.
0: Έτυχε και πέτυχε τώρα, έλα, εντάξει.
2: Έτυχε
0: να πούμε
2: και,
0: την αλήθεια.
2: Και πέτυχε.
0: Να πούμε την αλήθεια.
2: Η αλήθεια σκληρή αφορά όμως, και θα ήθελα να το σημειώσω αυτό, αφορά όχι τόσο την κοινωνία μας που μπορώ να πω ότι με έχει αγκαλιάσει, αφορά περισσότερο το σύστημα και δεν ξέρω κανέναν από αυτό το σύστημα αξιών που αφορά την πολιτεία, αφορά όλα τα κόμματα, όπως στάθηκαν απέναντι σε αυτή την παράσταση, απέναντι στη δικιά μου την ιστορία, μηδενός εξαιρεμένου. Δηλαδή, όχι ότι με ενδιαφέρει το ενδιαφέρον τους ή η αδιαφορία τους, με ενδιαφέρει όμως το πώς σε ένα ζήτημα που θεωρούμε πραγματικά είναι ένα ταμπού, πως δεν καταλαβαίνουν πως τα πράγματα σήμερα έχουν αλλάξει, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα μέσα που μας δίνονται να επικοινωνούν τέτοιες καταστάσεις.
0: Βεβαίως, και να βγαίνουν στο φως.
2: Καταστάσεις που αφορούν πάρα πολύ κόσμο τελικά, από ό,τι κατάλαβα, γιατί όταν έκανε το ατόπιμα η Μαργαρίτα να μου κάνει μήνυση πως να μου απαγορέψει και καλά που δεν το πέτυχε, μου στείλανε πάρα πολύ μήνυμα ότι και εγώ έχω μια παρόμοια κατάσταση και εγώ ξέρω μια παρόμοια κατάσταση. Κάποια παιδιά απευθύνθηκαν στο δικηγόρο μου για να λύσουν τα δικά τους τα θέματα.
0: Και ξαφνικά καταλάβαμε ότι ήταν πολύ πιο συχνό από ό,τι φανταζόμαστε. Σαν γεγονός θέλω να πω.
2: Απλά επειδή αφορά το Μίκη αυτή η ιστορία, ο οποίος έζησε όλη τη ζωή σαν ένας επαναστάτης, και αυτό είναι που δεν αποδέχονται, γιατί εγώ τον Μίκη τον έχω ολόκληρο, δεν τον έχω όπως τον έχουν κάποιοι, ας πούμε, άλλοι σαν κομματικό φίλο, άλλοι σαν ένα μικροαστό, ας πούμε, που είχε την οικογένειά του και απλά έγραφε τη μουσική του. Ο Μίκης ήταν ένας επαναστάτης εξ ολοκλήρου.
0: Είναι όλα μαζί,
2: που από τη ζωή του δεν του έλειπε τίποτα.
0: Ναι,
2: από τη ζωή του δεν. Και εγώ τον, επειδή περάσαμε φανταστικές στιγμές μαζί και μιλάγαμε για τα πάντα, δηλαδή, πώς να το πω, ξέρω την άποψή του για όλους και για όλα. Και όταν λέω για όλους, για όλα. Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, την άποψή του ακόμα και για τη γραμματέα του που ήταν τόσα χρόνια κοντά του.
0: Καταλαβαίνω.
2: Ξέρω την άποψή του για τους συνθέτες, για τους ερμηνευτές.
0: Για την πολιτική.
2: Τα συζητάγαμε όλα. Δηλαδή, δεν είχε ενδιασμούς να μου πει, να μου μιλήσει για όλους, ας πούμε. Mm-hmm. Για το Σεφέρι μου είχε πει μυστικά μου. Για όλους μιλάγαμε ανοιχτά. Δεν είχαμε
0: θα
2: θέμα.
0: Μπορούσε αυτό να είναι ένα άλλο βιβλίο, Νίκο. Έχω την εντύπωση. Αν θα μπορούσαν να βγουν στην επιφάνεια.
2: Η παρακαταθήκη της μητέρας μου είναι το βιβλίο της Βογός και η παράσταση. Και αυτή η κασέτα που έδωσε αυτή τη συνέντευξη. Η καλοσύνη της και η αγάπη της για όλα τα παιδιά. Και η παρακαταθήκη του Μίκη είναι όλη αυτή η γνώση που μου πρόσφερε. Είναι το ραδιόφωνο που με βοήθησε να στήσω, αφού το είχα πρωτοσκεφτεί, πώς απελευθερωθεί το έργο του το Μίκης Radio. Mm-hmm. Και αυτές οι δύο παρακαταθήκες γίνανε ένα έργο που συνεχίζεται και από τη μεριά της μητέρας μου με την παράσταση και το βιβλίο και από τη μεριά του Μίκη με το Μίκης Radio.
0: Μάλιστα.
2: Που συνεχίζω να δουλεύω και να παρουσιάζω το έργο του και να έχω ακροατές από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Φίλε Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο βεβαίως και το βιβλίο, αλλά όπως είπαμε το βιβλίο έχει πάρει το δρόμο του και συνεχίζει να κολυμπάει και αυτό είναι εξαιρετικό. Αλλά και
2: στις μέρες μας που το βιβλίο υποφέρει κάπως, από τον εκδότη οι πληροφορίες είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μόνο για την, αν θέλεις, για την υστεροφημία του πράγματος.
2: Επειδή όμως μιλάω σε ένα πολιτικό σταθμό, το κόκκινο, και έχει την δικιά του την ιστορία, εγώ θέλω να στείλω το μήνυμα στην πολιτεία και στα κόμματα ότι αυτού του είδους οι υποθέσεις πρέπει να ρυθμίζονται. Δεν μπορώ να συνεχίσω να κουβαλάω ένα ξένο επίθετο, όχι μόνο εγώ αλλά όλα τα παιδιά που έχουν βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει η πολιτεία να μας δίνει τη δυνατότητα να λύνουμε αυτά τα ζητήματα απλά, χωρίς να αφορά. Εγώ έτσι κι αλλιώς το δήλωσα και το έχω κάνει και πράξη, δεν διεκδίκησα ποτέ, ούτε ζήτησα ποτέ από τον
0: Μίκη. Ναι, καταλαβαίνω, βέβαια, είναι γνωστό αυτό.
2: Αργότερα τίποτα που να αφορά υλικό. Αυτό που πάντα με ενδιέφερε ήταν να ενωθώ με τις ρίζες μου, να έχω το επίθετό μου, και όχι να παρουσιάζομαι κάθε φορά να
0: σαν κάποιος άλλος, ναι, καταλαβαίνω τι λες, Νίκο.
2: Ναι, κάθε φορά να πρέπει να εξηγήσω γιατί η ταυτότητά μου γράφει έτσι και γιατί παρουσιάζομαι έτσι και που είναι γνωστό τώρα. Δηλαδή στους κύκλους που κινούμε δεν ξέρει κανένας το επίθετο της ταυτότητας. Είναι αλλοπρόσαλο τελείως δηλαδή. Τώρα, το καταλαβαίνεις, άμα πας τώρα, και ρωτήσεις τώρα ποιος είναι ο Νίκος Κουρής, ας πούμε, στη Κέρκυρα, θα πούμε δεν το ξέρουμε. Ποιος είναι αυτός. Άμα το πεις ο Νίκος Θεοδωράκης, ο Νίκος ο φίλος μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν αφορά μόνο τον Κέρκυρα και εδώ, ας πούμε.
0: Είναι αλλοπρόσαλο αυτό,
2: αυτό
0: που λες.
2: Αυτό συμβαίνει.
0: Βέβαια.
2: Είναι αλλοπρόσαλο και δεν μπορώ να το λύσω.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορώ να το λύσω και αυτό αφορά την πολιτεία, τους νόμους και ένα αξιακό κράτος.
0: Θα πρέπει θεσμικά να
2: δίκαιο απαρχαιωμένο.
0: Έτσι. Θεσμικά να λυθεί. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό τάξιδα όλα. Θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά.
2: Χάρηκα που τα είπαμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μην το ξαναπείτε, παιδιά, μην το ξαναπείτε. Θα τα πούμε, τα πούμε και στην παράσταση έτσι κι αλλιώς.
2: Και δημούς στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Σας περιμένουμε.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
3: Στο κόκκινο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα...
3: Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ανοχές και ανακρίσεις, εποχές για λεφτά άπατος στα χαμηλά, με θεούς φοβερούς, με χριστίες τρομοκράτες, με ληστές στην αυλή

αστήμε τίτλους αγιορτίας, δικολόγοι υποκριτές, μεταλφιεσμένοι παρθένες της εγκράτειας, απατεώνες, νομοθέτες θεατρίνοι, στρατηγοί πνιγμένοι στα παράσημα, στα συρρήκια, στους μεγαλόσταυρους, κράτες, στα σκυλάδικα,

ηχητικά κόλπα με αστέρες παρουσιαστές στο θείασιο της ακροαματικότητας. Εκλογική φάρσα με ψηφοφόρους ξύλινους. Οι υποψήφοι αστεί ντυμένοι παλιάτσι στο χορό των πολιτικών ελευθεριών. Με δάκρυα στα μάτια για τα βάσανα του κόσμου. Με πάθος για την καθορότητα του έθνους και την δόξα της πατρίδος. Κάνω πως δεν ξέρω. Πέφτω μέσα στα κύματα.

ταινία και μια θηριώδη ανία. Μπερδεμένα μυαλά και λογαριασμοί φωτιά. Με τα χρέη ψηλά, η ψυχή στα κόκκινα. Η λαγή στο σακί, δούλη τηλεοπτική. Κάνω πως δεν ξέρω

προαμνημονεύθων ετών, λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι μιλήσαμε προηγουμένως για μια παράσταση που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό πάνω σε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το βιβλίο λέγεται «Αγνώστου πατρός», το αλφα μέσα σε εισαγωγικά «Άγνωστου γνωστού πατρός», δηλαδή η κρυφή κασέτα. Η παράσταση είναι «Άγνωστου πατρός, η κρυφή κασέτα» και είναι κάθε Παρασκευή από την Παρασκευή που μας έρχεται, 25 του μήνα, στο Μικρό Κεραμικό. Είπαμε ότι ακόμα έχετε τη δυνατότητα να στείλετε μήνυμα στο 6985870059 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της πρεμιέρας και βεβαίως 210-32-17-777. Θωμά μου, για το βιβλίο αυτό είναι η κουβέντα από το οποίο προήλθε και η θεατρική παράσταση. Και είναι το βιβλίο που περιγράφει μέσα από την ιστορία αυτή την ύπαρξη του γιου, ενός ακόμα γιου του Μίκη Θεοδωράκη, του Νίκου. Λοιπόν, προαμνημονεύθων ετών, λοιπόν, πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους και στις φίλες που, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν σχέση με τη Β' Πειραιά και όλα τα υπόλοιπα, ότι ο συγχωρεμένος ο Νίκος Παπαζόγλου έκλεινε τις καλοκαιρινές του συναυλίες πάντα στο Κατράκιο. Ήταν η τελευταία συναυλία κάθε χρονιά. Προαμνημονέτων, λοιπόν, ετών, δίνει τη συναυλία ο Νίκος, τελειώνει και τελειώνει τη δική του παρέα και λέει: και τώρα θα ακούσετε έναν νεαρό νέο συνθέτη, μουσικό, ο οποίος θα σας πει τα καινούργια του κομμάτια. Και εμφανίζεται ο Μάλαμας, ένας νεαρός Μάλαμας με ένα σκαμνί και μια κιθάρα, ξέρετε τα ψηλά σκαμνιά από τα μπαρ, και κάθεται και αρχίζει να μας τραγουδάει αυτό που ακούσατε και τα υπόλοιπα τραγούδια του πρώτου δίσκου «Ασπρόμαυρες φωτογραφίες». Τώρα, ακούγοντας το κομμάτι, θυμήθηκα εκείνες τις εποχές και τα κάπως λιγότερα χρόνια μας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για ένα άλλο είδος μουσικής, για τη μουσική μπαρόκ.

0: Και πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα στην κυρία Μιλιώρη στο τακτικό ετήσιο ραντεβού μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Λαζαρίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και πάλι εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε πολύ γρήγορα τι έχουμε φέτος, διότι φέτος έχουμε θα έλεγα ιδιότυπη εκδοχή της μουσικής μπαρόκ, ή μάλλον να το πω αλλιώς για να μην είμαι εκτός πραγματικότητας, όχι τόσο γνωστό κομμάτι της μουσικής μπαρόκ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αναφέρομαι κυρίως βέβαια στο κομμάτι της Πορτογαλίας και τα λοιπά, όχι στον Μπαχ, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Το φαντάστηκα. Έτσι είναι. Είναι λίγο λιγότερο γνωστό ρεπερτόριο σε σχέση με αυτό που είναι πιο διάσημο και πιο όψιμο. Πρόκειται για να αναφερθούμε σε αυτή τη συναυλία που λέτε. Είναι η πρώτη συναυλία του φεστιβάλ, mm-hmm. στις 24 Σεπτεμβρίου.
0: 24 με 27 λοιπόν είναι στην... Πού είναι ακριβώς οι συναυλίες?
1: Είναι στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Σύνα 66-68. Mm-hmm. Ένας πολύ όμορφος χώρος που φιλοξενεί το φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Όλες οι συναυλίες ξεκινάνε 8.30 ώρα το βράδυ. Η πρώτη συναυλία που αναφερθήκατε ονομάζεται, έχει τον τίτλο «Memuero d'amor», που σημαίνει «Πεθαίνω από έρωτα», και εστιάζει στο ρεπερτόριο της Ιβηρικής Χερσονήσου, Ισπανία, Πορτογαλία, ή τότε Ισπανία και Πορτογαλία, του 16ου και 17ου αιώνα, και προσεγγίζει γενικότερα την ερωτική θεματολογία ως μια πιο προσωπική και εσωτερική εμπειρία. Περιέχει ρεπερτόριο και αρκετά πρώιμο, δηλαδή από την αναγέννηση, από το μεγάλο κύκλο των κανσονέρο μουζικάλ Ντέλβας και Ντεπαρίς, που είναι δύο πολύ μεγάλες συλλογές της αναγέννησης. Και συνθέτες όπως ο Χωσέ Μαρίν, Λουίς Μιλάν, Διέγκο Ορτίς, Γκασπάρ Σαν, Σαντιάγο Ντε Μουρφία και πολλοί άλλοι. Το σύνολο έχει ενδιαφέρον γιατί περιέχει την μπαρόκ κιθάρα και τη βιχουέλα, που είναι η βιχουέλα χρησιμοποιήθηκε πολύ στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και πιο πριν από την μπαρόκ κιθάρα, ήδη στην αναγέννηση. Επίσης έχουμε βιόλα ντα γκάμπα, το ψαλτήριο, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο, κάτι που σπάνια ακούγεται στην Ελλάδα. Και στο ίδιο το δικό μας το φεστιβάλ είναι πρώτη φορά που συμπεριλαμβάνουμε αυτό το όργανο. Και φυσικά έχουμε τη σοπράνο Μαριάννα Καστέλο Μπράγκο, που είναι προσκεκλημένη του φεστιβάλ από την Πορτογαλία. Αυτή είναι η πρώτη συναυλία μας.
0: Η πρώτη συναυλία που είναι και το ξεχωριστό, ας υποθέσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες, πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες, οι οποίες είναι πραγματικά εξαιρετικές όμως, να πούμε την αλήθεια.
1: Mm-hmm. Δεύτερη μέρα, 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, έχουμε ρεπερτόριο για φλάουτο από τη Γαλλία. Είναι η γαλλική σχολή του φλάουτου και οι απαρχές του φλαουτιστικού ρεπερτόριου. Τότε που ξεκινάει το φλάουτο να αποκτά ένα σόλο ρεπερτόριο, το οποίο συνδέεται άμεσα με την αυλή των Βερσαλιών και με συνθέτες Γάλλους όπως ο Ζακ Μαρτίνο Δετέρ, ο Μισελ Ντελαμπάρ. Και θα έχουμε την σπάνια ευκαιρία να ακούσουμε φλάουτα πολύ ιδιαίτερα σε διάφορα κουρδίσματα, δηλαδή στο κουρδισμό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τώρα, αλλά σε κουρδίσματα σε συχνότητα 4-15 και 3-92. Πολύ ιδιαίτερα φλάουτα. Mm-hmm. Πραγματικά είναι πρώτη φορά που παρουσιάζεται κάτι τέτοιο, νομίζω, στην Ελλάδα ως ξεχωριστή συναυλία. Και έχουμε το Δημήτρη Κούντουρα, ένα σπουδαίο ερμηνευτή της παλιάς μουσικής, που παίζει φλάουτο τραβέρσο και φλάουτο μεράμφος. Ο Δημήτρης είναι ένας πολύ καλός συνάδελφος και πολύ ανήσυχος καλλιτέχνης και πολύ εργατικός. Όπως και όλη η μουσική γενικώς.
0: Ναι, μπορώ να το καταλάβω. Είναι όλοι αυτοί που είναι, και το λέω με τα απόλυτο λόγο γνώσης, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ξεχωριστοί. Είσαστε ξεχωριστοί. Είσαστε πίσω από τα φώτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ φώτα, έτσι, για να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι εξαιρετικά αυτά που γίνονται. Δηλαδή πραγματικά εξαιρετικά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ιδιαίτερο ειδικό κοινό. Είναι όντως εξαιρετικά που αν κανείς έσκυβε προς εκείνες τις κατευθύνσεις, θα του ανοίγονταν καινούργιοι κόσμοι, έχω την εντύπωση.
1: Αυτό που λέτε, καινούργιοι κόσμοι, παρόλο που είναι παλιοί, γιατί είναι τόσο διαχρονική αυτή η μουσική. Και είναι πανανθρώπινη και αρχαίγονη. Έχει κάτι το αρχαίγωνο που
0: ναι,
1: μιλάει.
0: Και ακόμα και την εποχή που γράφτηκε σε πήγαινε πίσω. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή,
1: σε πήγαινε πίσω, σε πήγαινε και μπροστά.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή, ήταν
0: ναι, ναι.
1: κάτι που στην εποχή του Μπαρόκη η μουσική ήταν υποδιαμόρφωση, υποπειραματισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν μια γυαλιστερή μουσική όπως ίσως την έχουμε τώρα στο μυαλό μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πειραματιζόταν, δημιουργούσε, ενοχλούσε. Ενοχλούσε για την εποχή της, γιατί πειραματιζόταν με νέους ήχους, με την εξέλιξη των οργάνων.
0: Σε αυτιά που δεν ήταν εύκολα να τα ακούσουν τους πειραματισμούς, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Βέβαια.
0: Που είχαν συνηθίσει άλλου είδους μουσικές, κάθε είδους θα λέγαμε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και καταστάσεις τις οποίες έμπαινε η μουσική.
0: Ναι,
1: και επίσης το ότι άρχισε να περιγράφει με πολύ έντονο τρόπο πλέον και πολύ συνειδητά αυτό που λέμε τα ανθρώπινα πάθη, τα αφέτη. Και αυτή είναι και η ομορφιά της.
0: Ναι, ξεφεύγει και λίγο από το έντονο θρησκευτικό, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, βέβαια. Εννοείται.
1: Περιγράφει τον άνθρωπο.
0: Έτσι,
1: και την αυχήμια και τον πόνο και το σκοτάδι που μπορεί να έχει, την παράνοια.
0: Το σύνολο, σύνολο ενός όλων αυτών των παραπώτων που συναποτελούν το ανθρώπινο. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη μέρα.
1: Η τρίτη μέρα, να πω και για τους άλλους μουσικούς.
0: Α, βέβαια, ναι, συγγνώμη.
1: Της μέρας που παρουσιάζει ο Δημήτρης Κούντορας είναι πάλι η Αθανασία Τέλειου στη Βιόλα Νταγκάμπα, ένα όργανο που αγαπάμε πάρα πολύ. Και ο Αλέξης Ομαστιχιάδης στο τσέμπαλο, ένας επίσης πολύ ανήσυχος καλλιτέχνης που ασχολείται και με την πολύ σύγχρονη μουσική, πειραματίζεται πάνω στο τσέμπαλο και στα ιστορικά πληκτροφόρα γενικώς. Και φτάνοντας στην τελευταία συναυλία, η οποία θα παρουσιαστεί δύο φορές, 26 και 27 Σεπτεμβρίου,
0: ναι, ναι.
1: Σάββατο και Κυριακή, έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο Johann Sebastian Bach. Είναι μικρό γιατί ο Johann Sebastian Bach είναι πολύ μεγάλο.
0: Προφανώς μικρό θα είναι, βέβαια, διότι θα έπρεπε να είναι 24ωρο.
1: Σωστό. Θα έπρεπε να είναι μηνιαίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Και θα παρουσιάσουμε μία σονάτα για βιολί και τσέμπαλο, ένα κονσέρτο πολύ ξεχωριστό που σπάνια ακούγεται, τριπλό κονσέρτο για φλάουτο, βιολί, τσέμπαλο και ορχήστρα εγχόρδων και μία πολύ ιδιαίτερη σπαρταριστή καντάτα. Όταν λέμε καντάτα εννοούμε κάτι σαν όπερα, το λέω ίσως για τους ακροατές που μπορεί να μην είναι συνηθισμένοι στην ορολογία. Πρόκειται κάτι σαν μία μικρή όπερα σε συναυλιακή μορφή, χωρίς σκηνική δράση. Η οποία η συγκεκριμένη καντάτα είναι κοσμική, είναι από τις λίγες κοσμικές καντάτες που έγραψε ο Μπαχ. Και,
0: ναι, τον έχουμε συνηθίσει να είναι ταυτισμένος με τα θεία πάθη, ναι, έχετε δίκιο.
1: Και τις περιστάσεις γενικότερα
0: ναι, ναι, ναι.
1: της εκκλησίας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια καντάτα που περιγράφει την εξάρτηση μιας νέας κοπέλας στον καφέ. Είναι εξαρτημένη από τον καφέ. Εκείνη την εποχή ο καφές ακόμα ήταν κάπως σε κάποιες περιστάσεις θεωρούνταν κάπως απαγορευμένος.
0: Και κάτι ήταν στο εξωτικό, το εξωτικό να πούμε.
1: Εξωτικό ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχει μια ιδιαίτερη αγάπη λοιπόν και εξάρτηση αυτή η κοπέλα από τον καφέ και συγκρούεται με τον πατέρα της για αυτό το λόγο, ο οποίος την απειλεί ότι θα την αποκληρώσει, θα της απαγορέψει το ένα, θα της απαγορέψει το άλλο. Παρ' όλα αυτά αυτή είναι ακάθεκτη και παρακολουθούμε όλο αυτό.
0: Μια μουσική φάρσα δηλαδή, ένα εξαιρετικό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σαν ένα μικρό intermezzo.
0: Intermezzo, ναι.
1: Και είναι γραμμένη για τρεις φωνές, σοπράνο, τενόρο, βαρύτονο. Έχουμε τη Μαρία Ταξίδου από τη Στουτγκάρδη, Ελληνίδα η οποία μένει και κάνει καριέρα στη Στουτγκάρδη. Ο τενόρος είναι ο Μίκα Στέλε, Γερμανός, βαρύτονος ο Σωτήρης Τριάντης. Και σολίστ είναι η αφεντιά μου στον μπαρόκ βιολί, ο Ζαχαρία Σταρπάγκος στο φλάουτο τραβέρσο και ο Γεράσιμος Χοϊδάς στο τσέμπαλο. Και έχουμε ένα μικρό σύνολο, μικρό ορχιστρικό σύνολο με όργανα εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Και τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, έχουμε μια εκπαιδευτική δράση για παιδιά 6 έως 12 ετών, που είναι 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, το πρωί στις 12. Και πρόκειται για μια διαδραστική παρουσίαση των οργάνων εποχής, της εποχής της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, μέσα από οπτικο-ακουστικό υλικό, ζωντανές ερμηνείες, εικόνες, αφηγήσεις. Και είναι προσαρμοσμένο για παιδιά 6 έως 12 και τους συνοδούς τους.
0: Προσπαθώ να φανταστώ, προσπαθώ να φανταστώ τι θα σημαίνει για ένα νεαρό, σε ένα νέο παιδί, και ποια θα είναι η εικόνα που θα έχει στο μυαλό του μετά από αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να φανταστώ ότι θα είναι εκπληκτικό, δηλαδή εδώ είναι που λέμε ανοίγονται οι ορίζοντες,
1: ναι.
0: και δημιουργούμε καινούριους ακροατές, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό χρειαζόμαστε. Καινούργιους ακροατές. Δεν θα γίνουν όλοι μουσικοί, αλλά
0: έτσι,
1: να είμαστε καλοί ακροατές και να μπορούμε και από αυτή την ηλικία να αναγνωρίζουμε και να εκτιμούμε, είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιλιώρη, να επαναλάβουμε λοιπόν. 24 με 27 Σεπτεμβρίου στην Γερμανική Εκκλησία, στη Σίνα, το Φεστιβάλ Μπαρόκ που κάθε χρόνο μας τιμά με την παρουσία του. Κύριε Μιλιώρη, είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από όλα αυτά τα πράγματα και ενίοτε και μπροστά, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα λέμε, και βεβαίως να μακροημερεύσει και όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Επίσης.

Ένα μήνυμα το οποίο πραγματικά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ακούμε για τις ωραίες αυτές πολιτικές εκδηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα, αλλά η επαρχία δεν μπορεί να παρακολουθήσει τίποτα από όλα αυτά, αργό πεθαίνει. Γεωργία από την Άφακτο. Γεωργία μου, καταλαβαίνεις ότι σηκώνω τα χέρια ψηλά έτσι και αισθάνομαι και άσχημα. Έχεις δίκιο, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.

Καταλαβαίνετε ότι ο κύριος που ακούμε είναι ο κύριος Πακετζής, βεβαίως, και να πούμε και τους νικητές, τους φίλους, τις φίλες μάλλον, που θα πάνε την Παρασκευή στο θέατρο Μικρός Κεραμικός. Είναι η Δήμητρα Χαραλαμποπούλου και η Δήμητρα Κότσια. Κοιτάξτε, δεν το πιστεύω, δύο Δήμητρες, πολύ ωραία. Κάπου εδώ τελειώσαμε λοιπόν και εμείς, ο κύριος Δοξαράς στον ήχο, Μαρία Πατσίλη στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα γνωστά και όμορφά του. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% επληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι.

0: θα είναι ο ηγητής της δημόσιας περιουσίας.
1: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
0: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
1: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
0: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
0: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιάμ. Στην Ευρώπη μεταφέρει την ευθύνη για προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία εστιάζει στα μέτρα κατά της ακρίβειας στην ενέργεια που θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αναφέρει. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης στις αμέσως επόμενες ημέρες με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Όμως, τον Οκτώβριο του 2025 το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε χαμηλότερα περίπου από τα 1,13 ευρώ το λίτρο. Με το φετινό 1,75 που υπόσχεται, η διαφορά ανέρχεται σε περίπου 62 λεπτά ανά λίτρο. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες, τρίτη και τελευταία ημέρα των εκλογών για τα 450 μέλη της Δούμας της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Οι εκλογές διεξάγονται επίσης σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Κυριακή ξημέρωσε για την ρωσική πρωτεύουσα με μια επίθεση με εκατοντάδες drones. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από τη Μόσχα έκανε λόγο για 249 drones που καταρρίφθηκαν από την αντιρροπορική άμυνα, πλήττοντας αρκετές κατοικημένες περιοχές της περιοχής και προκαλώντας το θάνατο 2 ανθρώπων. Στη Μόσχα, σημαντικό δηληστήριο υπέστη ζημιά σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργέη Σαμπιάν. Ο ίδιος κατήγγειλε μια άνευ προηγουμένου επίθεση που προφανώς σχεδιάστηκε, όπως είπε, με στόχο να διαταράξει τις εκλογές. Ο εχθρός δεν το κατάφερε αυτό. Μάλιστα, είπε ότι περισσότερα από 1.600 drones καταρρίφθηκαν από την ρωσική αντιεροπορική άμυνα, εκ των οποίων τα 450 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Υπό εισαγγελική έρευνα βρίσκεται η πολυοδομία Μυκόνου, καθώς οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σφράγιση του κτηρίου με στόχο να ελεγχθούν δεκάδες υποθέσεις αυθαιρέτων και καταγγελιών που παραμένουν σε κρεμότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υπηρεσία εξακολουθεί να παραμένει κλειστή 3 ημέρες, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσουν σαρωτικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Η Δημοτική Αρχή έχει αναφέρει πως το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος ή πολυοδομία, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολυοδομικά θέματα όπως αυθαιρεσίες και καταγγελίες. Στο πελατολόγιο, στις οικονομικές συναλλαγές και στις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών στρέφεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στις κατασκευμένες συσκευές φέρεται να έχουν εντοπιστεί επαφές με χειρά ονόματα από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο. Στα νεότερα, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας είχε ενημέρωση για τη συσκευή της πλασμαφαίρεσης που υπήρχε στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στο μεταξύ, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την κατηγορούμενη ιατρό. Στο μεταξύ, πρόσθετα ερωτήματα για τις υπηρεσίες που παρέχονταν στο χώρο δημιουργεί βίντεο που παρουσίασε το Earth News, το οποίο ο προφυλακισμένος γιατρός εμφανίζεται να πραγματοποιεί ενδοφλέβια χορήγηση βλαστοκυττάρων στο πλαίσιο

0: εκπαίδευσης συναδέλφου του από τις Φιλιππίνες. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο. Επικίδιους εκφώνησαν οι γιοι της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου και η Άννα Διαμαντοπούλου. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην οδό Γλάστονος, όπου ο Ζακ ξεψύχησε με φρικτό τρόπο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 11 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, που είναι στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις, για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα Κυριακή θα παίξουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7 και Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Ελληνιάδη.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι αυτή τη βδομάδα πήγα και είδα δύο εκθέσεις. Εκθέσεις ζωγραφικής. Βασικά, η μία δεν είναι μόνο ζωγραφικής, αλλά είναι κυρίως ζωγραφικής. Η μία έκθεση είναι του γνωστού ζωγράφου του Γιάννη Ψυχοπαίδη, με τίτλο «Τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα». Η έκθεση αυτή τρέχει στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Είναι ένα ωραίο κτίριο, σύγχρονο, με την πρόσωψη ενός παλιού κτιρίου πολύ όμορφου, στην οδό Εράτους Θένους, κοντά στο Καλλιμάρμαρο. Και για όσους ασχολούνται με τη ζωγραφική, έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Ψυχοπαίδης είναι ένας παρεμβατικός ζωγράφος, έχει μεγάλη ιστορία, έχει περάσει από διάφορες φάσεις, έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει συμμετάσχει σε ομάδες και κινήματα τεχνών, και συνεχίζει να είναι παρόν. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει η ζωγραφική, αν είστε φιλότεχνος ή αν είστε ζωγράφος ή γενικότερα καλλιτέχνης των εικαστικών και όχι μόνο, μπορείτε να την επισκεφτείτε, γιατί δεν έχουν μείνει πολλές μέρες ακόμα που θα λειτουργεί. Είναι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Ψυχοπαίδης, λοιπόν, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι στην Εθνική Πινακοθήκη, η οποία ξέρετε που βρίσκεται, απέναντι στο παλιό Χίλτον, που δεν είναι πια Χίλτον, τίποτα δεν θα είναι ίδιο, όλα αλλάζουν, χάνονται και όλες οι μνήμες. Αυτό είναι βέβαια άλλο θέμα, αλλά έχει σχέση με πολλά πράγματα και έχει σχέση και με τις εκθέσεις. Οι εκθέσεις βοηθούν να μην χαθούν οι πραγματικές, οι ουσιαστικές μνήμες που γεμίζουν τη ζωή των ανθρώπων και κρατάνε ζωντανό και ένα παρελθόν που είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί κανείς να ξεκινάει κάθε φορά, κάθε μέρα από την αρχή. Μια επανεκκίνηση είναι καλή για να κάνουμε καινούργια πράγματα, αλλά όχι για να απαρνηθούμε ό,τι έχουμε βιώσει και ό,τι μας προσφέρει ο ίδιος ο πολιτισμός. Έτσι. Λοιπόν, η άλλη έκθεση είναι στην Εθνική Πινακοθήκη και είναι η έκθεση με τα έργα από τη συλλογή Κωστάκη. Η συλλογή Κωστάκη είναι η συλλογή του Κωστάκη, ο οποίος, ο Γιώργος Κωστάκης, είχε γεννηθεί στη Μόσχα το 1913, είχε έναν πατέρα έμπορο από τη Ζάκυνθο και είχαν εγκατασταθεί όλοι οικογενειακώς στη Μόσχα. Και εκεί έσυχε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ο Κωστάκης, ο οποίος έκανε διάφορες δουλειές και μια περίοδο, αν θυμάμαι καλά, δούλεψε και ως οδηγός στην ελληνική πρεσβεία που ήταν στη Μόσχα μέχρι το 1940. Και είχε αυτή την μανία, είχε μια καλλιτεχνική τάση χωρίς να έχει ιδιαίτερη καλλιτεχνική παιδεία, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, και ασχολήθηκε με τη μοντέρνα τέχνη της εποχής, κυρίως της περίοδου των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, εκεί δηλαδή γύρω στο 1900 και μετά, που αναπτύχθηκε αυτό που αργότερα ονομάστηκε ρωσική πρωτοπορία. Και μάζευε, έφυγε από τη Μόσχα το 1977, παίρνοντας μαζί τη συλλογή του, αφού άφησε ένα μεγάλο μέρος από αυτά που είχε μαζέψει. Είχε μαζέψει πάρα πολλά, αν σκεφτείτε ότι άφησε ως δωρεά στην περίφημη πινακοθήκη Τρετιακόφ, άφησε 834 έργα. Και αυτοί τον ευγνωμονούν βέβαια για αυτό το έργο που έκανε ένας απλός άνθρωπος, όχι με ιδιαίτερες διασυνδέσεις, απλώς με μεράκι και αφοσίωση σε αυτό το πράγμα. Και έτσι τώρα στην Εθνική Πινακοθήκη μπορείτε να δείτε αρκετά έργα σε επιμέλεια της Άννας Καφέτσι. Έχει πολλά έργα και πολύ διαφορετικά από πολλούς δημιουργούς. Μπορεί να μην ξέρετε τα περισσότερα ονόματα, αλλά είναι
καμιά σαρανταριά οι δημιουργοί, είναι πάρα πολύ, ναι. Και ανάμεσα σε αυτούς θα βρει κανείς κάτι ενδιαφέρον ακόμη και από τον Βλαδίμηρο Μαγιακόφσκι. Έτσι. Και θα δει βέβαια και πολλά έργα καλλιτεχνών όπως είναι η Λιούμποβ Παπόβα, σπουδαία καλλιτέχνης, και άλλοι πολλοί έχει έργα του δηλαδή. Είναι... Του Καντίνσκι έχει επίσης, αναφέρω τώρα κάποια ονόματα που είναι πιο γνωστά από τα περισσότερα τα υπόλοιπα, και παίρνει κανείς μια ιδέα για το τι γινόταν σε κόσμους που δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή η Ρωσία δεν είναι, μας είναι τόσο πολύ ξένη, αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν, έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ρωσίας. Οι περισσότεροι έχουν σκόρπιες ιδέες. Ξέρουν, έχουν ακούσει για τη Μεγάλη Κατερίνη, ξέρουν για την Πετρούπολη, ξέρουν κάτι για τον Μαγιακόφσκι, και ανάλογα και με τις πολιτικές τοποθετήσεις του καθενός και με ό,τι του έχει τύχει στη ζωή του. Σκόρπια πράγματα. Θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα τέτοια. Και η ρωσική πρωτοπορία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής ιστορίας της Ρωσίας. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Δεν θα κουραστείτε στην έκθεση αυτή. Έχει και προβολές από αποσπάσματα από ταινίες του Βοβού κινηματογράφου που είχαν γυριστεί στην αρχή, γιατί και στον κινηματογράφο ήταν πρωτοπόροι οι Ρώσοι. Ξέρουμε όλοι τον Άιζενστάιν και όχι μόνο τον Βερτόφ και τα λοιπά. Λοιπόν, μπαίνετε σε αυτό το κλίμα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας έλεγα να πάτε, να κάνετε μια βόλτα. Εμένα κάτι που... Και υπάρχει και άλλη μια έκθεση που θέλω τώρα να πάω. Γίνονται εκθέσεις, τις παρακολουθώ όσο γίνεται. Έχει μια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Πατησίων, πριν το καταστρέψουν, γιατί αυτό σκοπό έχουν βάλει, να καταστρέψουν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα σας πω περισσότερα άλλη φορά. Και σε αυτό έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί όλοι, και όχι μόνο οι αρχαιολόγοι. Έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί, γιατί θα το κλείσουν, να το ανακαινήσουν, τι θα κάνουν, και σκοπό έχουν να χτίσουν σύγχρονα κτίρια μπροστά στον προάβλιο χώρο, μπροστά... Αυτό το ωραίο σύνολο, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που το φτιάξαν αυτοί οι μεγάλοι αρχιτέκτονες, έχουν σκοπό αυτή την εικόνα να μας την αλλοιώσουν. Δηλαδή να περνάς από την Πατησίων και να μην το βλέπεις αυτό, γιατί θα έχουν χτίσει τα σύγχρονα τσιμέντο και γυαλί μπροστά. Αυτό είναι το σχέδιο. Άμα μπείτε και δείτε τα σχέδια, θα φρίξετε. Δηλαδή δεν σταματούν πουθενά, γιατί αυτό έχει φράγκα πολλά. Θα φαγωθούν πάρα πολλά λεφτά. Και επειδή θα το παρουσιάσουν ως έργο εθνικής πνοής και τα λοιπά, εκεί το μπάτζετ ανεβαίνει και υπερβαίνει και όλα τα όρια. Λοιπόν, γιατί έτσι μοιράζονται τα λεφτά. Πρέπει οι εργολάβοι να μπουν στο παιχνίδι. Λοιπόν, γίνονται τρομερά εγκλήματα γίνονται στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσω στην έκθεση η οποία υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι ο Γρίπας Πολεμιστής, έτσι λέγεται, είναι τα αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν σε ασύλλητους τάφους στην Πύλο, και είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πολύ λεπτομερής εργασία, βλέπει πράγματα κανείς που δεν μπορεί να φανταστεί. Ακόμα και οι επιστήμονες σήμερα έχουν δυσκολία να εξηγήσουν πώς μπορούσε να είναι τόσο εξελιγμένη μικροτεχνική. Εγώ το είχα δει αυτό και με τα χρυσά που είχαν βρεθεί στους τάφους στην Κρυμαία, και τα οποία είναι στο Ερμιτάζ στην Πετρούπολη. Και αυτά είχε γίνει μια έκθεση το 2004 που ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες εδώ. Η έκθεση αυτή έπρεπε να έχει γίνει εδώ, αλλά έγινε στην Ολλανδία, διότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε από μας. Η έκθεση αυτή είχε τίτλο τότε Greek Gold, ελληνικός χρυσός, και είχε γίνει σε ένα παράρτημα που έχει το Ερμιτάζ στο Άμστερνταμ. Και θυμάμαι, είχα πάρει το πρωί το αεροπλάνο, πήγα στο Άμστερνταμ, πήγα στο μουσείο, κάθισα μέχρι το βράδυ, είδα
όλη την έκθεση την είδα 10 φορές, πήρα φωτογραφίες και μετά πήρα το αεροπλάνο το βραδινό και γύρισα στην Αθήνα και έφερα και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με, που απεικονίζονται όλα αυτά. Ήτανε κοσμήματα εκπληκτικά Ελλήνων τεχνητών που είχαν βρεθεί σε μεγάλους τάφους στην Κρυμαία, που ήταν όλες οι ελληνικές εκεί αποικίες, οι πόλεις και οι σταθμοί, και ήταν τέτοιας εξαιρετικής ποιότητας που συζητώντας με το διευθυντή του μουσείου στο Άμστερνταμ του λέω, έχετε βγάλει πάρα πολλά, βγάζετε αντίγραφα των θησαυρών που έχετε εδώ και εκτίθενται, αλλά από αυτά τα ελληνικά δεν βλέπω αντίγραφα. Μου λέει, δεν είναι, τα αντίγραφα θα κοστίζουν πιο πολύ από τα πρωτότυπα, γιατί είναι τόση η λεπτοδουλειά πάνω στο χρυσό που έχουν κάνει οι Έλληνες, που αυτό δεν μπορεί να βγουν απλά αντίγραφα για να διατίθενται στο κοινό. Θα είναι πάρα πολύ ακριβά, θα είναι πιο ακριβά από τα πρωτότυπα. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η παρατήρηση του διευθυντή του μουσείου στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η έκθεση γρίπας πολεμιστής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει τώρα με τα μουσεία μας είναι ότι παντού πηγαίνεις και σε μια έκθεση ζωγραφικής και έχουν βάλει στήριο. Θα μου πεις, να μην έχουν. Τώρα γιατί να έχουν? Γιατί ένα κρατικό μουσείο και γιατί ένα ιδιωτικό μουσείο όπως των Γουλανδρίδων, που έχουν λεφτά και φαίνεται έχουν κάνει άνθρωποι κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί να υπάρχει εισιτήριο? Θα έπρεπε να... Δεν είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει άμα θες να πας σε 2-3 εκθέσεις κάθε μήνα αν έχεις ένα ενδιαφέρον, ή θες να πας τα παιδιά σου, ή θες να πας μια τάξη σχολείου, εντάξει, έχουν εκπτώσεις για τους φοιτητές, έχουν εκπτώσεις για τους συνταξιούχους, για άνω των 65 κτλ. Παρόλα αυτά θα ήθελα να είναι εντάξει για τους τουρίστες που έρχεται ο άλλος με ένα budget το καλοκαίρι να επισκεφθεί την Ελλάδα, να πληρώσει ό,τι χρησιμοποιεί. Έτσι κι αλλιώς εμείς τον επιδοτούμε, γιατί δεν πληρώνει για την αποχέτευση, δεν πληρώνει για τους δρόμους, δεν πληρώνει για τα αεροδρόμια, πληρώνει για τη διαμονή, το φαγητό του και τα εισιτήριά του. Τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε εμείς για αυτόν. Αυτός να πληρώνει και να πληρώνει ακριβά, αλλά ο ντόπιος εδώ πέρα γιατί να πληρώνει? Να πληρώνει να βλέπει την πολιτιστική του κληρονομιά ή τα έργα που κάνουν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες μας? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτή μια μεγάλη συζήτηση που ίσως πρέπει κάποια στιγμή να γίνει.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του κουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, σας έλεγα χθες, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Μία διάστασή της που είναι ιδιαίτερα πολιτική και κοινωνική έχει να κάνει με το ότι έχει εμπνεύσει διάφορους ολιγάρχες, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τους έχει δώσει την αίσθηση ότι μπορούν, χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, να αλλάξουν εκ βάθρων τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες κοινωνίες παγκοσμίως. Ακούγεται υπερβολικό αυτό, αλλά είναι αληθές, γιατί το έχουν δηλώσει οι ίδιοι κατηγορηματικά και το υποστηρίζουν από το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εξουσία. Έχουν μεγάλη ισχύ. Θα θυμόσαστε στην ορκομοσία του Τραμπ, που από ποιους περιτριγυριζόταν? Μόνο από αυτούς. Δεν είχε καλέσει ούτε τίποτα φοβερούς διανοούμενους, ούτε άλλους οικονομικούς παράγοντες. Περιτριγυριζότανε από τα αφεντικά του Facebook και όλων των υπόλοιπων μέσων, της Microsoft και όλων της Tesla και τα λοιπά. Είχε όλους αυτούς γύρω του. Αυτούς λοιπόν, αυτοί είναι οι μεγάλοι ολιγάρχες, οι οποίοι οραματίζονται ένα κόσμο στα μέτρα τους. Και τώρα βγαίνουν δημόσια και το προωθούν αυτό. Και χρησιμοποιούν κάποιους γκουρού συγγραφείς, οι οποίοι είχαν γράψει σχετικά βιβλία πριν από μερικά χρόνια για αυτό το θέμα, και πάνω σε αυτά αυτοί αναπτύσσουν αυτή την θεωρία, την οποία ήδη προσπαθούν να την κάνουν πράξη, επηρεάζοντας μέσα από την δύναμη που διαθέτουν και τον έλεγχο που ασκούν στα μέσα επικοινωνίας, να περάσουν τις ιδέες τους ευρύτερα και να φτιάξουν ένα ευρύτερο, μεγαλύτερο μέτωπο που θα περιλαμβάνει συμμάχους τους γενικότερα, ώστε να επιβάλλουν τις απόψεις τους με στόχο, να το πω έτσι στην πιο λακωνική του έκφραση, να διαλύσουν τα εθνικά κράτη, το λένε ρητά αυτό, και τα πολιτικά συστήματα τα οποία εφαρμόζονται σήμερα, είτε είναι κεντρώα, είτε δεξιά, είτε αριστερά, όπως λένε, και να κατακερματίσουν τις κοινωνίες, να τις κάνουν μικρά κομματάκια που θα ελέγχονται από την σύγχρονη τεχνολογία, στην οποία βεβαίως επικεφαλής θα είναι αυτοί, οι φωτισμένοι, οι εκλεκτοί. Όσο και αν ακούγεται αυτό ακόμα ως μια φαντασιοπληξία, μια συνωμοσιολογία και ακόμη και επιστημονική φαντασία, έχει μπει στη φάση της ρεαλιστικής εφαρμογής. Και αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει πάρα πολύ, γιατί είναι η σύγχρονη μορφή, η πιο εξελιγμένη μορφή του φασισμού. Γι' αυτό και όσοι το έχουν αντιληφθεί και αντιστέκονται σε αυτό το ρεύμα των ολιγαρχών, το έχουν ονομάσει τεχνοφασισμό. Αυτοί λοιπόν οι τρεις γκουρού που σας τους ανέφερα χθες ονομαστικά και ανέφερα και τους τίτλους των βιβλίων τους, ταυτίζονται σε αυτό το σκοπό. Διαφέρουν σε κάποια σημεία ως προς τους τρόπους που αυτός ο σκοπός θα επιτευχθεί, και έχουν κάποιες διαφορές ως προς την ακριβή συγκρότηση του μοντέλου που θα αντικαταστήσει τα εθνικά κράτη και τα πολιτικά συστήματα. Από τους τρεις, ο πρώτος, ας το πούμε, είναι ένα ντουέτο, είναι δύο συγγραφείς, οι οποίοι έχουν γράψει μαζί ένα βιβλίο. Λοιπόν, η James Dale Davidson και ο Lord William Rees Mogg διατύπωσαν τη θέση ότι η κοινωνία της πληροφορίας θα απαξιώσει το έθνος κράτος, δηλαδή αυτό θα συμβαίνει από μόνο του, θεωρούν ότι και οι ολιγάρχες θεωρούν ότι αυτό έχει αρχίσει να γίνεται από μόνο του, ότι με την δύναμη που αποκτάει η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει τα ηνία και θα μετατρέψει την κυριαρχία, την κρατική εξουσία δηλαδή, σε εμπορευματοποιημένο προϊόν. Και έτσι, με αυτόν τον ακραίο κατακερματισμό, θα δημιουργηθούν πάρα πολλές, έως και χιλιάδες εστίες εξουσίας. Γι' αυτό προβλέπουν την αποεθνικοποίηση του ατόμου, ο οποίος από πολίτης με δικαιώματα θα μετατραπεί σε πελάτη, τον οποίο θα τον προστατεύει η νέα κρατική οντότητα ως μια επιχείρηση που ανταμείβεται για τις υπηρεσίες της. Αυτή είναι η αντίληψή τους για την οργάνωση των κοινωνιών. Ο δεύτερος, ο Μπαλατζή Σρινιβασάν, επικροτεί τη θεωρία αυτή του κατακερματισμού, επισημένοντας ότι η τεχνολογία οθεί από την συγκεντροποίηση στην αποκέντρωση, από το σημερινό κράτος σε σκόρπια γεωγραφικά εδάφη, τα οποία όμως θα συνδέονται ψηφιακά. Κράτη που δεν θα έχουν υπηκόους, αλλά θα έχουν συνδρομητές που ενσωματώνονται ανεφόρων. Μπορούν βέβαια να αποχωρήσουν από τη μία οντότητα και να πάνε σε μία άλλη στη βάση ενός ψηφιακού συμβολέου όμως που θα έχουν υπογράψει, υπό όρους δηλαδή. Και ο τρίτος από αυτούς τους γκουρού συγγραφείς, ο Μένσιους Μόλτμπαγκ, ορίζει ότι το κράτος θα είναι μία ανώνυμη εταιρεία η οποία θα διεκδικεί από τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά κράτη, γιατί θα κατακερματιστούν με τα εθνικά κράτη, αλλά τα κράτη που θα δημιουργηθούν μεταξύ τους θα είναι ανταγωνιστικά. Θα διεκδικεί λοιπόν στην παγκόσμια αγορά κατοίκους πελάτες για το δικό του κράτος με βάση τις υπηρεσίες και την ασφάλεια που αυτό το κράτος θα τους προσφέρει, χωρίς όμως αυτοί οι κάτοικοι πολίτες πελάτες να έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα λόγου. Δεν θα έχουν ούτε ψήφο, ούτε άλλου είδους δημοκρατικού τύπου συμμετοχή σε αυτά τα καινούργια μορφώματα που αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν με την εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας. Και αυτός λοιπόν ο τελευταίος προτείνει να διασπαστεί όλη η γήινη επικράτεια σε εκατοντάδες χιλιάδες μικροχώρες. Και προφανώς γι' αυτό αποκαλεί ο τίτλος του βιβλίου του είναι κουρελού, patchwork. Και ο υπότιτλος είναι το πολιτικό σύστημα για τον 21ο αιώνα. Δηλαδή αντιλαμβάνεται την οικουμένη σε μια κουρελού που θα είναι κομματάκια. Τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά στη σύστασή του, σε λεπτομέρειες, και θα συστήνουν όλα μαζί αυτή την μεγάλη παγκόσμια κουρελού. Α, πώς σας ακούγεται. Και διευκρινίζει ο Μόλτμπαγκ ότι το σύστημα αυτό θα γίνει πραγματικότητα χάρη στην τεχνολογία κρυπτογράφησης, με βάση την οποία οι μέτοχοι της εταιρείας κράτους, οι ολιγάρχες, θα ασκούνε τον απόλυτο έλεγχο. Και ο Σρινιβασάν, πριν από τον Μόλτμπαγκ, στην κρυπτογραφία αναφέρεται ως τον σκελετό του διαδικτυακού κράτους που έρχεται σαν φυσική κατάληξη, θεωρώντας ότι τα κρυπτονομίσματα, θα έχετε ακούσει γι' αυτά, ο Τραμπ έχει κάνει λεφτά εμπλεκόμενος στα κρυπτονομίσματα, τον εξυπηρετούν οι φίλοι του βεβαίως, και ενώ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έχει αυξήσει κατά αρκετά δισεκατομμύρια την περιουσία του. Τόσο δημοκρατικό, τόσο έντιμο και ωραίο είναι το αμερικάνικο σύστημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν λειτουργούν μέσα σε τέτοια συστήματα δεν απέχουν πολύ από αυτά που φαντάζονται τώρα αυτοί οι μελλοντολόγοι, οι οποίοι έχουν και τόσο μεγάλη ισχύ. Λοιπόν, τα κρυπτονομίσματα θέτουν όρια, λέει, στην κρατική αυθαιρεσία, είναι υπεράνω αυτής, και η κρυπτογραφική αλήθεια, όπως την ονομάζουν, επικρατεί στην πολιτική ισχύως την οποία έχουν και ασκούν τα κράτη. Και στο ίδιο μήκος κύματος για το ψηφιακό χρήμα κινούνται και οι δύο πρώτοι συγγραφείς που προανέφερα. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν όλα αυτά είναι εύκολο να γίνουν κατανοητά, και εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να τα απλοποιήσω, αλλά νομίζω μια ιδέα θα πάρετε για το που κινείται αυτός ο τρόπος σκέψης, που ίσως θα γελούσαμε λιγάκι, θα μας φαινόταν και σαν ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας όπου έχει μια ενδιαφέρουσα πλοκή, εάν οι υποστηρικτές του δεν είναι άνθρωποι που κινούν τα νήματα, δεν είναι άνθρωποι που έχουν πραγματική εξουσία, γιατί και ο Elon Musk και ο Zuckerberg και ο Bill Gates και ο Sam Altman και ο Peter Thiel και όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ ισχυροί, γιατί αυτοί έχουν το Facebook, έχουν τη Microsoft, έχουν το X, το πρώην Twitter, έχουν το Instagram, έχουν το YouTube, έχουν τα πάντα δηλαδή. Και επίσης έχουν βάλει χέρι και στα κλασικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, τα ραδιοφωνικά δίκτυα, έλεγχουν εφημερίδες και τα λοιπά, και σε αυτά τώρα δίνουν μια δεύτερη μοίρα, γιατί τα καινούργια μέσα τείνουν να συνεχώς καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος στον τομέα της επικοινωνίας και της ενημέρωσης και της επιρροής βεβαίως των ανθρώπων. Οπότε αυτοί είναι οι πραγματικά ισχυροί και οι οποίοι έχουν σχηματίσει και αμύθιτες περιουσίες καλλιεργώντας αυτό το σύστημα, έτσι. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αποδίδουν στον Elon Musk ότι έχει περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Αν σκεφτείτε δηλαδή ότι στην καλή εποχή η Ελλάδα είχε budget 200 δισεκατομμύρια, δηλαδή το 1 πέμπτο της περιουσίας που έχει μόνο ο Elon Musk, για να μπορούμε να κατανοούμε λιγάκι τα μεγέθη. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν βέβαια ότι θα υπάρξει μια αντίδραση από αυτά τα οποία πια τα σημερινά κράτη, τα οποία τα ονομάζουν παραδοσιακά κράτη, τα ονομάζουν, σκεφτείτε. Τα θεωρούν δηλαδή εντελώς ξεπερασμένα. Και λένε ότι όμως αυτά τα παραδοσιακά κράτη μπορεί κάποια να αντιδράσουν, ίσως και κάτω από την πίεση των κοινωνιών τους, και να αντιδράσουν με βίαιους τρόπους προσπαθώντας να αποτρέψουν την εξαφάνιση και την αντικατάστασή τους. Αντίδραση με διάφορους τρόπους. Να βάλουν στους ολιγάρχες, ξέρω εγώ, υψηλούς φόρους για να τους αφαιρέσουν δύναμη. Να επιβάλλουν ακόμα όσο έχουν ισχύ λογοκρισίας σε αυτό που λέγεται και σε αυτό που επιδιώκεται. Ή να κάνουν σαμποτάζ, ή να δημεύσουν περιουσίες, ή να ακόμα και να φυλακίσουν ανθρώπους. Και προετοιμάζονται για το πώς θα αντιδράσουν αυτοί οι ολιγάρχες σε περίπτωση που τα κράτη θα αντιδράσουν. Γι' αυτό προσπαθούν ήδη έγκαιρα, εκ των προτέρων, να εξαγοράσουν πολιτικούς, να διαβρώσουν μηχανισμούς ασφαλείας του κράτους, ώστε η αντίδραση των παραδοσιακών κρατών απέναντι στα σχέδιά τους να είναι πάρα πολύ αδύνατη και ανεπαρκής. Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει έναν πόλεμο. Έχουν ξεκινήσει ήδη έναν πόλεμο εναντίον της ανθρωπότητας. Και η ανθρωπότητα δεν, οι ίδιοι εκτιμούν ότι θα αντιδράσει με κάποιο τρόπο, αλλά θεωρούν ότι η δύναμη της τεχνολογίας που βρίσκεται σε εξέλιξη θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, σε σημείο πια που τα κράτη θα διαλυθούν εκ των πραγμάτων και θα αποτραπεί έτσι η παρεμπόδιση στην εφαρμογή των σχεδίων τους, δυστυχώς.

Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, δεν είναι πολύ ευχάριστα πράγματα αυτά, αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε, και γιατί πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε μία έξαρση του φασιστικού φαινομένου, το βλέπουμε και παίρνει διάφορες μορφές, και στην Αμερική αυτή είναι μία του μορφή, γιατί έχουμε και άλλες μορφές, και στην Ευρώπη έχουμε, το βλέπουμε αυτό ακόμη, και αυτοί μέχρι στιγμής λειτουργούν ακόμη. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το ποιοτικό σημείο που θα αλλάξουν την τακτική τους, αλλά λειτουργούν ακόμα μέσα στο πλαίσιο των νόμων, ας το πούμε έτσι. Είναι νόμιμοι. Όπως είναι όλοι αυτοί οι ακροδεξιοί, οι φασίστες, οι νεοναζί, οι οποίοι έχουν φτιάξει κόμματα και διεκδικούν την εξουσία χρησιμοποιώντας το αστικοδημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Έτσι, όπως έκανε και ο Χίτλερ, βέβαια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε έχουμε μια επίθεση τώρα από την άκρα δεξιά, που είναι μια μεγάλη υπόθεση αυτή που δεν την έχει διαχειριστεί ούτε η αριστερά σωστά, γιατί και η αριστερά πανευρωπαϊκά έχει πολύ μεγάλα δικά της προβλήματα. Και της διαφεύγει τώρα αυτός ο μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος έχει εντοπιστεί, γράφονται άρθρα, αλλά δεν έχει βρεθεί η μέθοδος, ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα φασιστικά κόμματα συνέχεια να δυναμώνουν, να αυξάνουν την επιρροή τους μέσα στις κοινωνίες. Και όταν θα υπερβούν ένα συγκεκριμένο όριο, μετά πώς τους σταματάς? Και όταν μάλιστα η δική σου η πλατφόρμα, η σοσιαλιστική, έχει αποδυναμωθεί και από αντικειμενικούς λόγους, αλλά και από υποκειμενικές αδυναμίες. Πώς, τι θα γίνει? Και αυτοί όλοι οι πλούσιοι, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην προηγούμενη φάση ως απλοί θειασώτες του λιγότερου κράτους, δηλαδή να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη πρωτοβουλία στους ιδιώτες, τώρα προχωρούν, εξελίσσονται, όσο βλέπουν ότι οι κοινωνίες βρίσκονται σε μια κατάσταση και το παλιό πολιτικό σύστημα εντυνόμενης αποσύνθεσης, εμφανίζονται πιο απαιτητικοί, και τα σχέδια τα οποία παρουσιάζουν είναι πολύ πιο προχωρημένα. Δηλαδή πια μιλούν όλο και λιγότερο για λιγότερο κράτος, και μιλούν όλο και περισσότερο για ένα άλλο κράτος που θα είναι εντελώς διαφορετικό από το υφιστάμενο κράτος. Δηλαδή από μικρά κρατήδια, χωρίς εθνικά χαρακτηριστικά, χωρίς πολιτιστικά χαρακτηριστικά, που θα ελέγχονται όχι από μια κάποια οποιαδήποτε πολιτική εξουσία ή ένα κόμμα ή ένα κοινοβούλιο ή έναν πρόεδρο κτλ., αλλά θα ελέγχονται από την πολύ εξελιγμένη τεχνολογία. Έτσι, η οποία τεχνολογία, όπως οι ίδιοι λένε, θα φτάσει πολύ γρήγορα σε ένα σημείο όπου δεν θα ελέγχεται και θα είναι αυτοκίνητη, δηλαδή θα κινείται από μόνη της και θα επιλέγει από μόνη της, όπου ο άνθρωπος θα είναι απλώς κάποια νούμερα, ψηφιακά. Και αυτοί λοιπόν οι πρώην libertarians, όπως αυτό ονομάζονται, δηλαδή ελευθεριακοί πλούσιοι, και οι οποίοι εμφανίζονταν από το σύστημα ως προοδευτικοί πλούσιοι, σήμερα γίνεται φανερό ότι αυτοί οι ελευθεριακοί νεοφιλελεύθεροι έχουν αποκτήσει, αυτοί οι ίδιοι αποκτήσανε δύναμη χάρη στη στενότατη σχέση τους με το κράτος, από το οποίο απομίζησαν τα πάντα, γιατί χρηματοδοτήθηκαν. Μην νομίζετε ότι ο Ήλον Μάσκ ο ίδιος εφήβρε τίποτα, που έχει μια εταιρεία που ασχολείται με το διάστημα, τη SpaceX, και η οποία χρηματοδοτείται από την NASA, δηλαδή την κρατική αμερικάνικη εταιρεία, οργανισμό που ασχολείται με το διάστημα, δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων, για να εκτοξεύει αυτός τους πυράβλους ως ιδιώτης προς το διάστημα, αλλά με πατέντες
με σχέδια που εκπονούνται από τους κρατικούς φορείς και με χρήματα που προέρχονται από τους κρατικούς φορείς. Έτσι είναι όλοι αυτοί. Και η Palantir με το δημόσιο το αμερικάνικο δουλεύει και πουλάει όλα αυτά τα προγράμματα για την παρακολούθηση των πολιτών και των συστημάτων υγείας και των συστημάτων αστυνόμευσης και όλα και τα λοιπά. Αυτοί λοιπόν επωφελήθηκαν από τα φορολογικά έσοδα του κράτους τα οποία τα απομίζησαν, κρατιστές δηλαδή στην πραγματικότητα οι ίδιοι, οι οποίοι σιγά σιγά όμως θέλουν να αποδεσμευτούν από το κράτος και να δημιουργήσουν καινούργια κράτη τα οποία θα τα ελέγχουν αυτοί μέσω της τεχνολογίας. Και βλέπουμε πόσο αδύναμο είναι το πολιτικό προσωπικό, το οποίο είναι πολύ διεφθαρμένο, ιδίως στην Αμερική η διαφθορά είναι σχεδόν στο 95% του πολιτικού προσωπικού, οπότε δεν υπάρχει άμυνα από τη μεριά των ανθρώπων που έπρεπε να υπερασπίζονται το κράτος απέναντι σε αυτούς, έτσι. Λοιπόν, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό. Διαβάζω αυτά τα βιβλία που σας ανέφερα χθες και συγκεντρώνω και άλλα πολύ υλικό. Θα σας κρατάω ενήμερους για να δούμε. Γιατί εάν η κοινωνία δεν είναι ενημερωμένη, δεν μπορεί να οργανώσει και την άμυνά της. Και όλοι έχουν να παίξουν ένα ρόλο. Γιατί βλέπετε και εδώ γεμίζουν την Ελλάδα data center. Δεν λένε γιατί, για λογαριασμό ποιού, και δεν λένε τι κόστος θα έχει αυτό για τη χώρα, για την Ελλάδα. Τίποτα. Σκοτάδι. Οπότε πρέπει να ενημερώνουμε και εμείς και σαν ραδιόφωνο και σαν δημοσιογράφοι και σαν κόμματα προοδευτικά να ενημερώνουμε συνεχώς τον κόσμο, αφού έχουμε εμείς όμως πρώτα μια καλή ενημέρωση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τέλειωσε η ώρα, η μία ωρίτσα μας και θα τα πούμε ξανά καλώς εχόντων των πραγμάτων το άλλο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη τον Ξαρά και τη Μαρία Ανθιπατσελή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης. Με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνεο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του «Πάντα παρόν». Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κοσμός και Στούντιο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον

0: Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, μόνο που η πραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για αντίφαση. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομία και ταυτόχρονα ανακοινώνει νέα μέτρα για να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν το κόστος της καθημερινότητας που αυτός εκτείναξε για να χτίσει υπερπλεονάσματα υπέρ των ολιγαρχών και των ξένων κυβερνήσεων και τραπεζών. Τονίζει η Κουμουνδούρου και προσθέτει. Η χώρα έχει αλλάξει, αλλά προς όφελος κάποιων λίγων. Έγινε πάρκο δισεκατομμυριούχων που παρατηρούν την κοινωνία στο φυσικό περιβάλλον. Του προτείνουμε να μην παραλείψει, μιας και βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, το Αλκατράζ, ώστε να αντιληφθεί σε τι είδους φυλακή φτωχοποίησης έχει κλείσει τον ελληνικό λαό με τις πολιτικές του. Ένα είναι βέβαιο, ο λαός θα αποδράσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πετά στην Ευρώπη το μπαλάκι για προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα, ενώ παρουσιάζει ως επιτυχία την κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο τιμή κίνησης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή που πέρυσι τον Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα, περίπου από τα 1,13 ευρώ το λίτρο. Υπό εισαγγελική έρευνα βρίσκεται η πολυοδομία Μυκόνου, καθώς οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σφράγιση του κτηρίου με στόχο να ελεγχθούν δεκάδες υποθέσεις αυθαιρέτων και καταγγελιών που παραμένουν σε κρεμότητα. Η υπηρεσία εξακολουθεί να παραμένει κλειστή τρεις ημέρες, ενώ αύριο Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσουν σαρωτική έλεγχο από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Στο πελατολόγιο, στις οικονομικές συναλλαγές και τις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών στρέφεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στις κατασκευμένες συσκευές φέρεται να έχουν εντοπιστεί επαφές με ηχηρά ονόματα από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο. Στο μεταξύ, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την κατηγορούμενη γιατρό. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα η οικογένειά της, φίλοι, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και πλήθος κόσμου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τους επικίδιους λόγους εκφώνησαν οι γη της εκλειπούσας Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Τραγική κατάληξη για τον 17χρονο μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή έξω από το σχολείο του το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μαθητής κατέληξε σήμερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 11 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπογιέρ Γκαλιμπάρ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Και στις αθλητικές ειδήσεις, για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, τα σημερινά παιχνίδια: Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7 και Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Βροχοπτώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές αναμένονται κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, ενώ από την Τρίτη ο καιρός αλλάζει με αυξημένες μπόρες και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη 1. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 2 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού με το Διονύση Ελευθεράτο.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα.

0: Κάστα στην Ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου.
3: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης και σας καλωσορίζω από τα φιλόξενα μικρόφωνα του 105 και 5 στο κόκκινο στην εκπομπή Ιστορία στο κόκκινο. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του Ζακ Κωστόπουλου με αφορμή τη δίκη του που ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου στο στούντιο τον αναπληρωτή καθηγητή ανθρωπολογίας των φύλων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Κώστα Γιαννακόπουλο. Ο Κώστας έχει ένα μακρύ ερευνητικό και συγγραφικό έργο για ζητήματα όπως τη συγκρότηση του ανδρισμού, της ανδρικής ομοφιλοφιλίας και γενικότερης σεξουαλικότητας. Τον καιρό αυτό ετοιμάζει ένα βιβλίο με θέμα τις ανδρικές ομοερωτικές σχέσεις στη μεταπολεμική Ελλάδα. Δεν βρεθήκαμε εδώ σήμερα με τον Κώστα γιατί μεταβληθήκαμε ξαφνικά σε ανακριτές ή δικαστές. Αν και το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί παρά να είναι έντονο και να αφορά όλους και όλες μας. Είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε με τα δικά μας εργαλεία, τα εργαλεία της ιστορίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, αυτό που συνέβη, να αγγίξουμε πτυχές του, να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να τις κατανοήσουμε. Γιατί κατά τη γνώμη μου, η υπόθεση του Ζακ, όπως και πριν λίγα χρόνια η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, φέρνει στο φως ή ξαναφέρνει στο φως συμπεριφορές και στάσεις που προφανώς χαρακτηρίζουν εκείνους που προχώρησαν σε εγκληματικές πράξεις, αλλά παράλληλα πατάνε πάνω σε νοοτροπίες, αντιλήψεις, στερεότυπα που χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να εντάξουμε τη μικρή εντός εισαγωγικών αυτή ιστορία σε μια μεγαλύτερη, όπου έννοιες όπως η ομοφοβία, η βία, η περιθωριοποίηση είναι παρούσες και ενεργές. Όπου ο άλλος, ο διαφορετικός, δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ενοχλητικός, αλλά και ως επικίνδυνος. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε μιλώντας για την υπόθεση και αυτό που έφερε στο φως. Δηλαδή έναν κόσμο που μοιάζει συχνά να ξεχνάμε, ένα κόσμο που λόγω διαφορετικότητας είναι εκτός κανονικότητας και ας βάλουμε αυτή την κανονικότητα σε πολλά εισαγωγικά. Θα ήθελα λοιπόν Κώστα να ξεκινήσουμε από αυτό, για το Ζακ, για αυτόν τον κόσμο και τα χαρακτηριστικά του εκείνα που κατά τη γνώμη σου συντελούν στην περιθωριοποίησή του.
4: Ναι. Καταρχήν Βαγγέλη καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δεδομένου ότι ο Ζακ είχε πολλές ταυτότητες πέραν της σεξουαλικής, με τη στενή έννοια του όρου, νομίζω ότι η υπόθεση του φόνου ή της δολοφονίας του, θα κριθεί από το δικαστήριο βέβαια αυτό, έφερε στο φως πολλούς κόσμους. Επιπλέον έφερε στο φως τη φοβία για τον άλλον, ένα φαντασιακό άλλο, δηλαδή τον ομοφιλόφιλο, τον πρεζόνι, τον κλέφτη, τον παραβάτη της τάξης των οικοκυρέων. Τώρα, αν επικεντρωθούμε στον κόσμο της ομοφιλοφιλίας, πρέπει να πούμε ότι αυτός ο κόσμος, όπως και ο αντίστοιχος κόσμος της ετεροφιλοφιλίας, δεν είναι ενιαίος, δεν είναι ομοιογενής και επιπλέον ο βαθμός που είναι εκτός κανονικότητας ποικίλει.
3: Δηλαδή, για την περίπτωση του Ζακ.
4: Ναι, θα πω. Mm-hmm. Ναι, ναι. Δηλαδή μέρος των ομοφιλόφιλων, και έχει σημασία αυτό, ανδρών και γυναικών, είναι και εκτός και εντός κανονικότητας. Παραδείγματος χάρη, ευπρεπείς, αρενοποιημένες, σωστοί ομοφιλόφιλοι άνδρες μπορούν να γίνουν, μπορούν να κάνουν σύμφωνο συμβίους και να είναι πιο κοντά στην κανονικότητα. Άλλοι, αντίθετα, ένας φτωχός θηλυπρεπής ή μια τρανς γυναίκα, είναι εκτός κανονικότητας. Και εδώ πλησιάζει και η περίπτωση του Ζακ. Τώρα, εδώ πέρα, αν μιλήσουμε λοιπόν για όλες αυτές τις κατηγορίες, βλέπουμε ότι από την πιο περιθωριοποιημένη κατηγορία μέχρι την πιο κανονική, να την πούμε έτσι, υπάρχει μια αντιμετώπιση της κοινωνίας η οποία κυμαίνεται από την απόρριψη μέχρι τη φιλελεύθερη ανοχή. Δηλαδή αυτό μπορούμε να πούμε γενικά για την ομοφιλοφιλία, αν είναι δυνατόν να την ξεκόψουμε από τις παραμέτρους της φυλής, της τάξης και της εθνότητας. Και νομίζω ότι η ζωή και η αντιλήψη του Ζακ ήταν εκτός κανονικότητας. Στο μεγαλύτερο βαθμό τουλάχιστον.
3: Να σταθώ λίγο στην σεξουαλική ταυτότητα. Mm-hmm. Μια ταυτότητα η οποία του Ζακ, η οποία αντιμετωπίστηκε με... για την οποία ο ίδιος μιλούσε, Την ίδια στιγμή όμως αντιμετωπίστηκε με κοροϊδία και εμπεγμό, αλλά και με φόβο. Δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο, αντιθέτως, θεωρώ, όπως έχεις και εσύ γράψει άλλωστε, ότι η ομοφοβία αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας, μια σταθερά που τη διατρέχει. Θέλω λίγο να συζητήσουμε για αυτή την ιστορική διαδρομή που συχνά μοιάζει να την ξεχνάμε μέσα σε στερεότυπα ή αστιότητες, την ίδια ώρα όμως που κρύβει φόβο, εμπεγμό και πολύ συχνά βία.
4: Ναι, κοίταξε, για τη μεταπολεμική Ελλάδα, ιδιαίτερα τις δεκαετίες 50, 60, 70, μπορούμε να πούμε ότι η μορφή ομοφοβίας, γιατί η ομοφοβία έχει διάφορες μορφές, ήταν πιο πολύ μια αδερφοφοβία. Έτσι, φοβία απέναντι στο θηλυπρεπή. Δηλαδή, ενώ υπήρχε μια σιωπηρή ανοχή απέναντι σε μια αρενοπή ομοφιλοφιλία, η οποία επιπλέον αυτή η αρενοπή ομοφιλοφιλία δεν ήταν, πολλές φορές δεν ήταν διακριτή από την ετεροφιλοφιλία και μάλιστα στα πλαίσια του γάμου. Τώρα, αυτή η θηλυπρεπή στις δεκαετίες 50, 60, 70 υφίστανται μια τρομακτική βία, τόσο θεσμική όσο και καθημερινή. Θεσμική κυρίως από την αστυνομία. Δηλαδή η καταδίωξη της αστυνομίας πραγματικά ήταν αμήλικτη. Και καθημερινή ήταν το λεγόμενο κράξιμο. Δηλαδή πιο εμφανές, ας πούμε, το κράξιμο, το διώξιμο από το σπίτι κλπ. Δηλαδή θυμάμαι μια σημερινή, σήμερα είναι τρανς πληροφορήτριά μου, συνομιλητριά μου, συνερευνά μου, θυμάται την ασπρούλα, δηλαδή το περιπολικό της αστυνομίας, το λευκό, και το κράξιμο με τη γνωστή αργόσυρτη λέξη σίκα, η οποία τώρα είναι ξεχασμένη, δεν την ακούμε πια. Έτσι, δεν την ακούμε στις ελληνικές ταινίες μάλλον. Τώρα αυτή η αστυνομική βία συνεχίζεται μέχρι τη δεκαετία του 80. Θύματα της είναι οι ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι φαίνονται, δηλαδή θηλυπρεπείς, αλλά είναι και οι αρενοποιοί άντρες, οι οποίοι συχνάζουν σε μέρη γνωριμίας ομοφιλόφιλων. Το 1977 υπήρχε και το νομοσχέδιο για τα Αφροδίσια που καταδίωκε τους ομοφυλόφιλους με ποινή φυλάκισης και κατά δημοσιογραφικές φήμες με εκτόπιση. Mm-hmm. Την εκτόπιση δεν την αναφέρουν μερικές πληροφορήτριές μου ότι υπήρχε τη δεκαετία του 50 και του 60.
3: Ένα μέτρο που ήταν συνυφασμένο με τα πολιτικά εγκλήματα που χρησιμοποιούνται.
4: Μπράβο, ναι. Ναι, δηλαδή αυτή η συνομιλητριά μου μου έλεγε ότι μας εκτόπιζαν μαζί με τους αριστερούς. Φαντάζομαι ότι ήταν στην κατηγορία των ποινικών κρατουμένων. Εντάξει, αυτό τώρα είναι προς
3: διερεύνηση. Ναι.

0: Και η συνέχεια αυτή τη ιστορία, ενώ μοιάζει όλα αυτά να είναι. Προφανώς δεν τελειώνουν το 70. Η βία ή η.
1: Όχι. Αλλά οι μεγάλες έφοδοι της αστυνομίας, επιχειρήσεις αρετής, έτσι. Μπορούμε να. Οι μαζικές δηλαδή επιχειρήσεις αρετής, σταματάνε τη δεκαετία του 90. Οι έφοδοι, ας πούμε, στα μπαρ, στα πάρκα κλπ. Βέβαια, εδώ πέρα γίνονται και μια αλλαγή, γίνεται αλλαγή των διαφόρων τόπων που συχνάζουν οι ομοφιλόφιλοι. Και επίσης και υπάρχει και μια μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ομοφιλόφιλων. Δηλαδή, υπάρχουν γενικότερες αλλαγές.
0: Παρ' όλα αυτά, θα έλεγε ότι η ομοφοβία είναι κάτι που σταματάει τότε ή είναι κάτι που συνεχίζεται?
1: Όχι, συνεχίζεται.
0: Και αν θες λίγο να μιλήσουμε, είπες προηγουμένως για αυτό τον κόσμο που δεν είναι ενιαίος, ενώ άρα με αυτή την έννοια η ομοφοβία έχει διαφορετικές διαστάσεις και εντάσεις ανάλογα με τις σεξουαλικές επιλογές των ανθρώπων.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, έχει είναι διαφορετικές κατηγορίες ομοφιλοφιλίας, οι οποίες άλλες είναι πιο. Τώρα τελευταία πιο ενσωματωμένες και άλλες λιγότερο ενσωματωμένες. Δηλαδή η περίπτωση του Ζακ, που μιλάμε για αυτό το θέμα, πιστεύω ότι ανήκει στις μη ενσωματωμένες.
0: Τι είναι αυτό πιστεύεις που δημιουργεί ακριβώς αυτή τη μεγαλύτερη μη ενσωμάτωση, αυτή την ένταση της ομοφοβίας απέναντι σε περιπτώσεις όπως ο Ζακ? Ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πριν, δεν έκρυψε ούτε την ταυτότητά του. Αντιθέτως, μίλησε για αυτήν. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν, ο λόγος του είναι δημόσιος, ήταν γνωστός μέσα από το μέσα.
1: Ναι, νομίζω ότι καταρχήν αυτό ακριβώς που λες, ότι δεν έκρυψε ποτέ την ταυτότητά του. Δηλαδή αυτό δεν. Πολλές φορές η ανοχή υπάρχει όταν υπάρχει απλώς μια σιωπή, μια υπόρρητη ομοφιλοφιλία. Όταν είναι πολύ φανερή, τότε διώκεται και καθημερινά, εννοώ, έτσι. Τώρα όποιος διαβάζει τα βιβλία που έχουν βγει για τον Ζακ, για τις αντιλήψεις που είχε, βλέπουμε ότι οι αντιλήψεις αυτές δεν είναι προς την πλευρά της ενσωμάτωσης, αντίθετα, είναι προς την πλευρά μιας πιο ριζοσπαστικής πλευρές. Οπότε νομίζω ότι και όλος ο τρόπος ζωής του ήταν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Παρ' όλα αυτά, η υπόθεση του φόνου, της δολοφονίας, είναι μια παράξενη στιγμή, όπου φαίνεται να συντρέχουν πολλοί λόγοι. Δηλαδή, δεν είναι ομοφοβία, είναι η έννοια της περιθωριακότητας, του διαφορετικού, είναι κάτι παραπάνω ενδεχομένως, που οδηγεί σε αυτή την εικόνα, η οποία όμως έχει επίσης, νομίζω, και σε αυτή την τρομερή σκηνή βίας, που όμως έχει, αν τη σκεφτούμε δηλαδή, φαντάζομαι και με τα δικά σου εργαλεία αυτή, η σκηνή όπου όλοι αυτοί οι άντρες είναι μπροστά από τη βιτρίνα και ασκούν αυτή τη βία. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι εσύ όλο αυτό.
1: Ναι, σίγουρα ο φόνος του Ζακ δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι είναι ομοφιλόφιλος. Έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα είναι και άλλες ταξινομήσεις, άλλες κατηγορίες, κλέφτης, δεν ξέρω, πρεζόνι. Γενικά υπάρχει μια περιθωριακότητα. Δηλαδή δεν είναι ο ευπρεπής μεσοστός ομοφιλόφιλος. Δεν ξέρω αν εντάξει, αυτό τώρα είναι άλλο ζήτημα και σε αυτόν ίσως και αυτός να υφίσταται κάποια βία, αλλά όχι τόσο έντονη. Τώρα, αυτό το άλλο που ρωτάς, δηλαδή οι απαρατές κλωτσιές, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζουν, παλιά διαβάζαμε για τους φόνους ομοφιλόφιλων, απαρατές μαχαιριές, 7-8 μαχαιριές. Τώρα, αυτό βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον από ψυχολογική άποψη, γιατί σαφώς υπάρχει μια ψυχική διάσταση, πώς δηλαδή η βία γίνεται, ή μάλλον ο φόβος γίνεται βία και μετά φόνος, και μάλιστα τόσο στιγερός φόνος, να το πω έτσι. Αλλά σαφώς τώρα εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι ζωές αυτών των ανθρώπων θεωρούνται ζωές χωρίς σημασία. Δηλαδή, Judith Butler, μια Αμερικανίδα φιλόσοφος, μιλάει για τη βία, η βία της αποπομπής από την πραγματικότητα. Λέει ότι αυτές οι ζωές ποτέ δεν υπήρξαν πραγματικές, σαν να μην υπάρχουν. Άρα, ο φόνος, η βία δικαιολογείται, είναι αυτονόητη. Είναι φυσική. Αφού δεν υπάρχουν,
0: Γι' αφού είναι τόσο ασήμαντες.
1: Είναι τόσο ασήμαντες, ναι, ακριβώς αυτό εννοεί, δεν υπάρχουν. Είναι ασήμαντες. Ο φόνος είναι το φυσικό επακόλουθο.
0: Και άρα αυτό μας ξαναπάει στη συζήτηση που ήδη έχεις, τα θέματα που ήδη έχεις τοποθετήσει, δηλαδή στην ιδέα ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο των διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων υπάρχουν ζωές που έχουν λιγότερη σημασία, λιγότερη αξία. Και αυτό μοιάζει λίγο παράξενο για μια κοινωνία όπως η ελληνική, που τα τελευταία χρόνια μοιάζει να έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα, το Σύμφωνο Συμβίωσης για τους Ομοφυλόφιλους, η πολύ μεγαλύτερη ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όλη η συζήτηση για τον Gay Pride και η αποδοχή πια. Είναι λίγο παράξενο, είναι σαν να φτιάχνουμε δύο διαφορετικούς κόσμους.
1: Ναι, όντως. Δηλαδή το παράδοξο ήταν αυτός ο φόνος, έτσι, μαζί ταυτόχρονα λίγο πριν το Σύμφωνο Συμβίωσης, η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, επίσης, έτσι, τα Pride που γίνονται πια. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς είναι οι διάφορες κατηγορίες ομοφιλοφιλίες. Άλλες γίνονται ανεκτές, έτσι, ενσωματώνονται, και άλλες πια γίνονται, δεν είναι καθόλου ανεκτές. Δηλαδή αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι, είναι και ας πούμε στην Αμερική είναι πολύ πιο σαφές αυτό. Δηλαδή εκεί που μια ορισμένη γκέι κοινότητα έχει πραγματικά μια μεγάλη δύναμη, και οι οποίοι ποιοι είναι αυτοί, είναι λευκοί, μεσοαστοί άντρες. Έτσι. Από την άλλη μεριά έχουμε φόνους κατ' επανάληψη μαύρων και έγχρωμων τρανς. Δηλαδή είναι, ο αριθμός των φόνων είναι πια πολύ μεγάλος, και εξάλλου το Black Lives Matter, έτσι, έχει στην προστοφυλακή του, έχει πολλές μαύρες τρανς γυναίκες.
0: Mm-hmm. Άρα θα έλεγες ότι με έναν τρόπο αυτό που λέμε αναγνώριση και με έναν τρόπο επιχαίρουμε γι' αυτό, είναι επίσης μια έννοια αρκετά υπονομευμένη, θα έλεγα. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν ο σωστότερος όρος.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε. Νομίζω ότι η αναγνώριση είναι καλή. Δηλαδή, αλλά έχει κάποια όρια. Και είναι τα όρια του φιλελευθερισμού αυτά. Ότι αν ζεις μια ζωή καλή, έτσι, θα είσαι αναγνωρισμένος.
0: Ενώ στην αντίθετη περίπτωση μπαίνεις στο περιθώριο.
1: Μπαίνεις στο περιθώριο, ναι.
0: Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: στο κόκκινο.
1: Siamo realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανουλάκης και σας καλημερίζω από το φιλόξενα μικρόφωνο το 105 και 5 στο Κόκκινο, στην Ιστορία στο Κόκκινο, μια εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας σε συνεργασία με το Κόκκινο και σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου. Μαζί μας στην ηχητική επιμέλεια ο Νίκος Μπερτσιμέας, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Μίνας και στην παραγωγή της εκπομπής η Ιωάννα Βόγλη. Είμαστε εδώ σήμερα με τον Κώστα Γιανακόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, για να συζητήσουμε για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου με αφορμή την δίκη του που ξεκινάει σε λίγο. Τη δίκη για τον φόνο του. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον Κώστα, προσπαθώντας λίγο να εχνηλατήσουμε αυτόν τον κόσμο και τον κόσμο, έναν κόσμο περιθωριοποιημένο και παράλληλα μιλώντας για τη βία που ασκείται και την περιθωριοποίηση. Ήθελα να σταθώ τώρα λίγο στα καθημάς, εννοώ στην αριστερά. Είναι πολύ ενδιαφέρον κανείς, ένας ιστορικός, να μελετήσει και να δει τη διαδρομή της αριστεράς και της τάσης της ελληνικής αριστεράς απέναντι στις σεξουαλικές τάσεις των ανθρώπων, απέναντι στην σεξουαλική του ζωή. Κυρίως θα αντιμετωπίσει τη σιωπή, μιλώντας τουλάχιστον για τις δεκαετίες του 50 και του 60, και θα αντιμετωπίσει βέβαια και έναν κόσμο, τον κόσμο της εκείνης της εποχής, αλλά παράλληλα και έναν κόσμο που ακριβώς μέσα στις εμπειρίες που είχε, στις εξορίες, στις φυλακές κτλ., θα έλεγε ότι είχε μια συντηρητική στάση, για να το πω εντός εισαγωγικών, απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα. Κυρίως όμως είχε μια σιωπή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε την ανάπτυξη μια σειράς κινημάτων γύρω από τις σεξουαλικές συμπεριφορές, την σεξουαλική απελευθέρωση κλπ. Και θα ήθελα λίγο να κουβεντιάσουμε και τη σχέση της ελληνικής αριστεράς με αυτά τα κινήματα, από τη δική σου τη ματιά, αλλά και γενικότερα το ποια πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι η στάση αυτή, πώς φαντάζεσαι αυτή τη σχέση.
1: Ναι. Αυτή η σιωπή για την οποία αναφέρθηκε της αριστεράς, νομίζω ότι ταιριάζει, συνάδει με τη γενικότερη σιωπή για τη σεξουαλικότητα στις δεκαετίες 50 και 60 ιδιαίτερα. Οπότε δεν είναι κάτι, ένα εξαιρετικό φαινόμενο, αλλά ταιριάζει με την όλη κοινωνία. Τώρα μετά τη μεταπολίτευση και ιδιαίτερα με την ανάδυση, εμφάνιση μάλλον ενός ομοφιλοφιλικού κινήματος του ΑΚΟΕ τότε και του Αμφιτοπίου, απευθύνθηκε πολύ και στην αριστερά.
0: Και κυρίως αυτό που θα λέγαμε τότε ανανεωτική αριστερά.
1: Ανανεωτική αριστερά, ναι. Έτσι λοιπόν η ανανεωτική αριστερά ήταν το μόνο κομμάτι της αριστεράς το οποίο είχε μια θετική στάση. Η οποία θετική στάση τότε ήταν και με παλινδρόμηση. Δηλαδή στα φεστιβάλ της Αυγής έμπαινε, έβγαινε το ΑΚΟΕ και λοιπά και λοιπά, με αντίδραση των παλιότερων συντρόφων. Πιο ευνοϊκή ήταν η νεολαία σαφώς, όπως πάντα. Τώρα προχωρώντας τα χρόνια και φτάνοντας σήμερα, η αριστερά, το μεγαλύτερο κομμάτι της πια, έχει μια θετική στάση. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι έτσι, μέχρι έχει και τμήμα σεξουαλικότητας, το ΛΟΑΤΚΙ τμήμα και λοιπά. Εκτός φυσικά από ένα κομμάτι το οποίο είναι σταλινικό και παραμένει στο... όχι εχθρικό, σιωπηρό έως εχθρικό. Okay. Αυτό που περιμένω και δηλαδή είναι ότι περιμένω από την αριστερά μια ριζοσπαστική αριστερή τοποθέτηση, θέση για τα ζητήματα της ομοφιλοφιλίας αλλά και γενικότερα της σεξουαλικότητας και του φύλου. Τι εννοώ με αυτό? Εντάξει. Εννοώ ότι η αριστερά, η σημερινή, παραμένει και καλά κάνει, σε μια θέση η οποία υπερασπίζεται τα δικαιώματα. Έτσι, τα δικαιώματα. Η οποία όμως είναι μια θέση η οποία έχει κάποια όρια. Δηλαδή περιορίζεται, είναι μια θέση φιλελεύθερη, η οποία δεν μιλάει παραπέρα, δεν είναι πιο ριζοσπαστική.
0: Τι θα εννοούσες μιλώντας για παραπέρα?
1: Ναι. Παραπέρα τώρα, εντάξει, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι προς διερεύνηση, σαφώς. Αλλά το παραπέρα θα λέγαμε ότι είναι ας πούμε, στην Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική αναπτύσσεται ένα queer κίνημα το οποίο μιλάει εναντίον της ετεροκανονικότητας, όχι υπέρ μιας μειονότητας μόνο ομοφιλόφιλων, αλλά και εναντίον ενός συστήματος ετεροκανονικότητας, το οποίο όμως η ετεροκανονικότητα αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλικότητα, αλλά έτσι απλώνεται και στην τάξη και στη φυλή και στην εθνότητα και σε άλλα ζητήματα, δηλαδή είναι αυτό που λέμε διαθεματικότητα. Λοιπόν, αυτό που νομίζω ότι πρέπει, έτσι, μια αριστερά για να πρέπει να γίνει, είναι η αριστερά να υιοθετήσει, να επεξεργαστεί μια τέτοια τοποθέτηση. Φυσικά, μαζί με το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, έτσι, όχι μόνη της. Και αυτό γιατί νομίζω ότι πρέπει να διακριθεί από μια νεοφιλελεύθερη θέση. Δηλαδή τώρα έτσι, πρόσφατα είχαμε έτσι, τον οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίος και έγινε και ένα συνέδριο έτσι, με θέμα ομοφιλοφιλία και επιχειρηματικότητα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Και όλοι είπαν, μα γιατί και πώς αυτός, αφού είναι δημοκρατία, δεν είναι υπέρ των δικαιωμάτων. Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Στην Ευρώπη και στην Αμερική σαφώς υπάρχουν πια νεοφιλελεύθεροι ομοφιλόφιλοι.
0: Που δηλώνουν την ταυτότητά τους, γιατί φαντάζομαι ότι πάντα υπήρχαν.
1: Υπάρχουν αρχηγοί, στη Δανία μου φαίνεται ο αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, στη Γερμανία μέχρι και την εναλλακτική για τη Γερμανία υπάρχει, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, είναι λεσβία η οποία δήλωσε ανοιχτά ότι είναι λεσβία, έτσι. Η Μαρίν Λεπέν έχει κάποιους ομοφιλόφιλους στο ακροδεξιό κόμμα, αλλά και πιο συντηρητικά, πιο νεοφιλελεύθερα κόμματα. Η Αμερική έχει μια, έτσι, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ένα κομμάτι, ένα τμήμα ομοφιλόφιλων, άρα εδώ πέρα δεν πρέπει να μας εκπλήσει ότι ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού είναι ομοφιλόφιλος
0: και το δηλώνει,
1: αλλά να δούμε τι γίνεται, πώς διακρίνεται η αριστερά, πώς βλέπει την ομοφιλοφιλία αλλά και γενικότερα τη σεξουαλικότητα και το φύλο σε μια κατεύθυνση πιο ριζοσπαστική, πιο ανατρεπτική.
0: Μίλησες προηγουμένως για νεοφιλελευθερισμό. Ναι. Είναι σαφές ότι όλα αυτά που συζητάμε. Δηλαδή, σκεφτόμουν τι σημαίνει όλο αυτό που ζούμε. Ζούμε μια και σε χώρες όπως στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια οικονομική παρακμή, θα έλεγα. Μια οικονομική κρίση πολύ μεγάλη. Όρος κρίση είναι μάλλον σωστός εδώ. Με στρώματα που περιθωριοποιούνται. Πόσο αυτό τελικά αντανακλά και σε όλα αυτά τα κινήματα ή στην περιθωριοποίησή τους, ας πούμε.
1: Ναι, νομίζω ότι αντανακλά. Δηλαδή, ας πούμε τώρα ένα απλό παράδειγμα της κρίσης, επίπτωση της κρίσης, είναι μια επιστροφή στην οικογένεια. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, πολλοί νέοι, ας πούμε, άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν μόνοι τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσεις μεγάλες για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ζήσουν μόνοι τους, να ζουν μια πιο ελεύθερη ζωή. Αυτό. Απ' την άλλη μεριά επίσης υπάρχει μια ιδιωτικοποίηση, δηλαδή η επίκληση του νεοφιλελευθερισμού ποια είναι, ότι κάντε ό,τι θέλετε αρκεί να μένετε στο χώρο του ιδιωτικού.
0: Σωστό, αυτό είναι όντως μια αρχή.
1: Είναι μια αρχή ή της ατομικής ευθύνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορείτε και εσείς να αναθρέψετε παιδιά, αρκεί να μένετε στο χώρο του ιδιωτικού και να είστε ευπρεπείς στο δημόσιο χώρο και αυτά. Δηλαδή, ο νεοφιλελευθερισμός συνδιαλέγεται με την ομοφιλοφιλία, δεν την αφήνει απ' έξω όπως παλιότερα.
0: Άρα θα έλεγα ότι
1: όπως ο συντηρητισμός παλιότερα. Δεν είναι ο παλιός συντηρητισμός. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας, πιστεύω.
0: Άρα λες ουσιαστικά ότι είμαστε σε μια στιγμή όπου τα παλιότερα αιτήματα που με έναν τρόπο έφταναν ως εμάς, ενώ ακόμη και στις αρχές δεκαετίας του 70 και του 80 που ήταν η αναγνώριση του δικαιώματος να είναι κανείς ομοφιλόφιλος, τώρα πια είναι ανακεκτημένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τουλάχιστον γι' αυτό περιέγραψες για τα μεσαία αστικά στρώματα ή για και ότι το ζήτημα είναι αν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Στην Ελλάδα δεν, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κεκτημένο, mm-hmm. κεκτημένο ακόμη όπως mm-hmm. είναι στην mm-hmm. Αμερική, στην Δυτική Ευρώπη.
0: Και αυτό που θα το απέδιδες, το ότι δεν είναι ακόμη.
1: Εντάξει, είναι η ιδιομορφία της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες. Κοινωνικοί, πολιτισμικοί, οικονομικοί, έτσι, mm-hmm. πολλοί παράγοντες. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι το κίνημα των ομοφυλόφιλων εμφανίστηκε στην Ελλάδα στη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Στην Αμερική εμφανίστηκε το 60, έτσι, mm-hmm. αυτό. Mm-hmm.

0: Θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε ξανά στο Ζακ, γιατί για μένα ο Ζακ είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι απλώς ένα πρεζόνι ή μια αδελφή. Το είπαμε προηγουμένως, είναι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, δραστήριος, ενεργός. Θυμάμαι την ανακοίνωση της στέγης όταν γίνεται η δολοφονία κτλ. Ένας άνθρωπος που είναι και πολύ γνωστός μέσα στο κίνημα. Σκέφτομαι με έναν τρόπο ότι αυτό επέτρεψε ώστε η δική του ιστορία, ενδεχομένως επέτρεψε ώστε η δική του ιστορία να γίνει πιο γνωστή και παράλληλα να υπάρξει και ένα πολύ πιο έντονο αίτημα για δικαιοσύνη. Σκέφτομαι ότι ενδεχομένως όμως αυτό δεν θα ήταν η μοίρα κάποιου άλλου ανθρώπου που θα μπορούσε, του περιθωρίου εντός εισαγωγικών, θα μπορούσε και εκείνος να έχει πέσει θύμα βίας ή πέφτει θύμα βίας καθημερινά, ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, ο Ζακ, αναπτύχθηκε ένα κίνημα για τον Ζακ επειδή ήταν και αναγνωρίσιμος. Δηλαδή, ήταν ακτιβιστής, ήταν ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο. Τώρα, για κάποιον που είναι...
0: Και φυσικά, είχε και ένα φρικτό θάνατο. Θέλω να πω, ναι, ότι είναι πολύ έντονο.
1: Βέβαια, και αυτό.
0: Και αυτό, και μπροστά στα φώτα, ναι, της δημοσιότητας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και είχε και ένα φρικτό θάνατο. Που, ναι. Δηλαδή, ένας άλλος που είναι ασήμαντος και ιδιαίτερα δεν έχει τα μέσα για να διαμαρτυρηθεί. Δηλαδή, αυτός δηλαδή θα υποστεί μια βία η οποία μπορεί να είναι και δεν θα είναι η φρικτή βία, δεν θα είναι ο θάνατος, αλλά υφίσταται μια βία στην οποία δεν μπορεί να αντιδράσει ή όταν αντιδράσει δεν θα γίνει γνωστή. Αυτό
0: ή θα αντιμετωπιστεί. Μίλησες προηγουμένως για την αστυνομία. Πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει επίσης μια, ναι, μαύρη σελίδα, μια σκοτεινή σελίδα που αφορά ακριβώς τη στάση, ναι, και τις νοοτροπίες των.
1: Μα η αστυνομία δεν νομίζω ότι δεν είναι αποκομμένη από την ελληνική κοινωνία. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε επεισόδια στα οποία οι αστυνομικοί, πρόσφατο κιόλας, περιγελούν ανθρώπους και λοιπά. Και, έτσι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ξεχωριστό η ελληνική αστυνομία από την υπόλοιπη κοινωνία για να, ναι, και να έχει μια διαφορετική στάση.
0: Όντως, και ενδεχομένως πολλές φορές έχει και χειρότερη.
1: Και χειρότερη, ναι, γιατί εντάξει, διαπαιδαγωγείται, εκπαιδεύεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι αρενοπός, μεσαγωγικά, έτσι, στρατιωτικός, μεσαγωγικά, αυτό.
0: Είναι σαφές ότι, το ξέρουμε, το βλέπουμε, ότι η υπόθεση Ζακ δημιούργησε ένα κίνημα συμπαράστασης, προφανές με κύριο αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης και την πίεση προς τους θεσμούς για να αποδοθεί αυτή η δικαιοσύνη, αλλά παράλληλα και με ευρύτερα χαρακτηριστικά. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή εντάσσοντας και αυτό το κίνημα μέσα στην πορεία, όπως αναπτύσσεται τώρα ή όπως το βλέπεις εσύ να αναπτύσσεται, μέσα στην πορεία των κινημάτων που είχαν αναπτυχθεί γύρω από την σεξουαλικότητα στην ελληνική κοινωνία.
1: Ναι, το κίνημα που αναπτύχθηκε για τον Ζακ σαφώς είχε ένα αίτημα και έχει τώρα, ιδιαίτερα που πλησιάζουν μέρες της δίκης, ένα αίτημα απόδοσης της δικαιοσύνης. Justice for Ζακ. Αλλά δεν νομίζω ότι, δεν εξαντλείται, δεν περιορίζεται σε αυτό το δίκαιο αίτημα της απόδοσης δικαιοσύνης. Ελπίζω και πιστεύω ότι προχωράει και ότι δεν εξαντλείται και, και δεν ζητάει μια επιστροφή στην κανονικότητα με την απόδοση αυτής της δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι είναι ένα κίνημα το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά για την ελληνική, με ελληνική ιδιαιτερότητα πάλι, ενός queer κινήματος, δηλαδή ένα κινήματος ανατρεπτικού εναντίον της ετεροκανονικότητας, και πιστεύω ότι ακριβώς ο θάνατος του Ζακ υπήρξε το έναυσμα, πιστεύω, για τη δημιουργία ή τη μαζική εκδήλωση αυτού του κινήματος στην Ελλάδα. Δηλαδή όλες αυτές οι πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, η υπεράσπιση της θηλυκότητας, η συμμαχία με άλλες ομάδες, είτε φεμινιστικές, είτε από το χώρο της αριστεράς, είτε κλπ. Νομίζω ότι ανοίγω το δρόμο για ένα κίνημα το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό.
0: Όταν μιλάς για queer κινήμα, έχοντας στο μυαλό σου προφανώς και τα αντίστοιχα κινήματα στο εξωτερικό, και ήθελα λίγο να μας μιλήσεις περισσότερο για αυτή τη μορφή του κινήματος, που είναι μια νεοτερική, θα έλεγε κανείς, μορφή κινήματος σε σχέση με τα υπόλοιπα κοινωνικά κινήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, το queer κίνημα, τώρα πιάνω λίγο το νήμα από αυτό που είχαμε πει και πριν για τη δεκαετία του 70 που είπες ότι είχε το αίτημα για δικαιώματα. Το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα πέρασε διάφορες φάσεις. Δηλαδή τη δεκαετία του 70 ήταν πολύ πιο ριζοσπαστικό από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 90, του 80, έτσι, που ήταν πιο δικαιωματικό.
0: Δηλαδή, επιζητούσε πιο πολύ την προβολή της ταυτότητας.
1: Το δεκαετία του 70 ζητούσε ανατροπή της κοινωνίας. Έτσι, να το πω χοντρικά. Ναι. Μετά άρχισε να περιορίζεται και να λέει δικαιώματα για τους ομοφιλόφιλους, γάμος, έτσι, κλπ. Τώρα αυτή επηγαίνεται μια επιστροφή μετά την καθιέρωση, ιδιαίτερα στην Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, της γκέι κοινότητας και των δικαιωμάτων της και του γάμου και λοιπά, άρχισε να αμφισβητείται αυτή η ομοκανονικότητα. Να το πούμε έτσι. Όχι να το πούμε έτσι, έτσι λέγεται. Και αναπτύσσεται ένα κίνημα εναντίον της ομοκανονικότητας, λοιπόν, από το queer κίνημα, και εναντίον γενικότερα της ετεροκανονικότητας. Γιατί η ομοκανονικότητα τι είναι? Είναι μια συμμόρφωση στην ετεροκανονικότητα. Είμαστε παντρεμένοι όπως εσείς, θέλουμε παιδιά, ανατρέφουμε παιδιά όπως εσείς, είμαστε καλοί πολίτες. Αυτό.
0: Και άρα αυτό το κίνημα διεκδικεί την ανάδειξη πια μιας ταυτότητας άλλου τύπου και μια ανατροπή της κατάστασης που υπάρχει. Άρα μας ξαναγυρίζει σε μια έννοια, στην έννοια της πολιτικής. Έχει δηλαδή μια πολιτικότητα όλο αυτό το κίνημα, θα έλεγα.
1: Ναι, σαφώς, αλλά να πούμε ότι είναι το χαρακτηριστικό του queer κινήματος, όπως λένε και έτσι, queer θεωρητική, είναι ότι είναι εναντίον της ταυτότητας πια. Εναντίον μιας ταυτότητας, δηλαδή είμαι ομοφιλόφιλος, είμαι ετεροφιλόφιλος, έτσι, δηλαδή εναντίον της ταυτότητας. Είναι εναντίον της ετεροκανονικότητας από όποια θέση σεξουαλική, έτσι με εισαγωγικά, σεξουαλικότητας κι αν είσαι. Δηλαδή πια η έννοια του queer πια έχει τόσο απλωθεί, που πια έχει επικίνδυνα, θα λέγαμε, απλωθεί, γιατί περιλαμβάνει ακόμα και έναν ετεροφιλόφιλο ο οποίος ζει αντισυμβατικά, έτσι. Queer, λένε πολύ queer θεωρητικοί, είναι ακόμα το να είσαι περιθώριο γενικότερα, έτσι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στη δολοφονία του, στο φόνο του Ζακ, ότι πρεζώνει, κλέφτης κλπ. Και αυτό είναι queer, είναι ένα queer ζήτημα και αυτό. Γιατί? Δηλαδή ό,τι είναι εναντίον της κανονικότητας είναι queer. Άσχετα με τη σεξουαλικότητα. Δηλαδή σε μερικοί queer θεωρητικοί αποσυνδέουν και το queer ακόμα και από την σεξουαλικότητα. Δηλαδή, και θεωρούν ότι είναι οτιδήποτε εναντίον της κανονικότητας.
0: Θα έλεγε ότι αυτό είναι μια πολιτική στάση?
1: Ναι, σαφώς.
0: Η οποία όμως με έναν τρόπο έρχεται να ξεφύγει από παραδοσιακά σχήματα πολιτικής διχοτόμησης,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι. Και έρχεται να ξεφύγει και από την κυρίαρχη διχοτόμηση ομοφιλόφιλος-ετεροφιλόφιλος. Βασικό είναι αυτό.
0: Με αυτή την έννοια θα ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, καθώς ο χρόνος τελειώνει. Τελικά η υπόθεση Ζακ είναι κάτι που αφορά μόνο την ομοφιλοφιλική κοινότητα ή γενικά την κοινότητα των ανθρώπων που αισθάνονται αλληλέγγυοι προς το Ζακ λόγω σεξουαλικότητας?
1: Ναι, όχι. Νομίζω ότι το υπόθεση του Ζακ αφορά όλους και όλες που ενδιαφέρονται να αγωνιστούν εναντίον της κανονικότητας γενικότερα, έτσι, όχι μόνο της σεξουαλικής, αλλά γενικότερα της κανονικότητας, και πιστεύω ότι και ο ίδιος ο Ζακ αυτό θα ήθελε. Δηλαδή και ο ίδιος δεν θα ήθελε με ένα κλειστό, στενό κίνημα το οποίο να αναφέρεται σε μια στενή, κλειστή σεξουαλική ταυτότητα.
0: Ναι, γιατί άλλωστε η υπόθεση του Ζακ είναι μια υπόθεση βίας, άσκησης βίας, στην οποία ενδεχομένως και, όπως είπαμε ήδη, και το ζήτημα της σεξουαλικής ταυτότητας να μην ήταν το κυρίαρχο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και εξάλλου και το κίνημα που αναπτύχθηκε ήδη για τον Ζακ δεν ήταν μόνο ομοφιλόφιλοι ή ΛΟΑΤΚΙ άτομα, έτσι, ήταν και πολλοί άλλοι, άλλες.
0: Και ελπίζουμε ότι θα είναι ακόμη και πολλοί άλλοι, καθώς σε λίγες μέρες ξεκινάει η δίκη. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση που μας δείχνει για άλλη μια φορά πως το παρόν συμπλέκεται με το παρελθόν και πως το παρελθόν εκβάλλει στο παρόν, ακόμη και σε αυτή την ιστορία. Και να καλημερίσω τους ακροατές του 105 και 5 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, η γιατρή του Κολονακίου και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. 1 δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% επληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

15 στο κόκκινο. Με την, συγγνώμη, αλλάξουμε τα μικρόφωνα διότι είχαμε μια κακή επιλογή μικροφώνου. Με τη Μαριάνθη Πατσέλη στην επικοινωνία, με τον Νίκο Μπιτσιμέα στη ρυθμίση του ήχου, με τον Διονύση Αλεφαράτο στο μικρόφωνο. Εάν πας στο Σαν Φρανσίσκο, βεβαιώσου ότι έχεις λουλούδια στα μαλλιά, τραγουδούσε κάποτε ο μακαρίτης πλέον Σκοτ Μακένζι. Καθώς όμως απέχουμε πολλές δεκαετίες από την εποχή των παιδιών των λουλουδιών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός φαίνεται ότι αποφάσισε να τροποποιήσει κάπως τα πράγματα. Από το Σαν Φρανσίσκο, στο οποίο βρέθηκε, είπε να παρουσιάσει στην ελληνική κοινωνία κάποια αιχμηρά αγκάθια ως προσφερόμενα λουλούδια. Όχι φυσικά για να κολοπιστούν μαλλιά, αλλά με την προσδοκία ότι ίσως μπερδευτούν κάποια μυαλά. Από τη Μεγαλούπολη των ΗΠΑ, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας ζήτησε και πάλι να εκτιμήσουμε δεόντως τον στόχο του ιδίου και της κυβέρνησής του. Ποιον στόχο? Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου, είπε και έγραψε κιόλας αργότερα, να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Μας καλεί δηλαδή να χαρούμε εάν πληρώνουμε μόνο 57% ή μόνο 58% παραπάνω από όσο πέρσι, όταν δηλαδή η αντίστοιχη τιμή ήταν 1,10 ευρώ το λίτρο. Καθώς φαίνεται, ο Πρωθυπουργός που προτού μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συνέλευση του ΟΗΕ πήγε στο Σαν Φρανσίσκο για να μιλήσει με ανθρώπους εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να υποτιμά τη νοημοσύνη των συμπατριωτών του. Αυτά τα ηλαροτραγικά στατιστικά πανηγυρικά έπεσε μεταξύ άλλων και ο συνάδελφος Σπύρος Γκουτζάνης, μεταξύ άλλων επισημάνσεών του δηλαδή, σε ανάλυση του που δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή υπό τον τίτλο «Ανατροπή σχεδίων από την ακρίβεια». Ποιον σχεδίων? Των πολιτικών σχεδίων της κυβέρνησης. Για τα περαιτέρω θα ακούσουμε τώρα τον ίδιο τον συνάδελφο Σπύρο. Σπύρο, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, βιαστήκαμε να ευχηθούμε καλό μεσημέρι στον Σπύρο Γκουτζάνη, διότι έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε και το θέμα να τον επικοινωνιώνουμε. Τι να κάνουμε, νομίζω όμως ότι τώρα έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον Σπύρο. Σπύρο, μας ακούς τώρα και σε ακούμε, για να δούμε, για να ακούσουμε μάλλον.
1: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση, και σε εσάς, κυρίες και κύριοι.
0: Όπως λοιπόν σημείωσες και εσύ, μεταξύ άλλων πρέπει να πανηγυρίσουμε, επειδή ο Πρωθυπουργός θέτει ως στόχο να πληρώνουμε κατά 57-58% αν κάνουμε τον υπολογισμό μόνο περισσότερο από όσο πέρσι, έτσι. Δηλαδή όταν το 1,10% το λίτρο κρατηθεί στο 1,75% και όχι παραπάνω, έχουμε μια αύξηση της τάξης που πλησιάζει το 60%, και κατά τα άλλα πρέπει να πανηγυρίσουμε γι' αυτό.
1: Ναι, και να δοξάσουμε και τον κυβερνήτη, ο οποίος μπορεί και από την αρχή να μας πει ότι δεν θα ξεκινήσει, γιατί μιλάμε για τη μία κίνηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Περισσότερο από 50% σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, η προβλέψη βέβαια είναι ότι αν αυτό συνεχιστεί, γιατί δεν ξέρεις πώς θα κινηθεί η διεθνής αγορά των καυσίμων, τότε θα μπορεί να φτάσουμε προς το τέλος της σεζόν και στα 2 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα όμως έχουμε αυξήσει τη τιμή της φραμόλυβδης, είναι στο 2,20 στην Αθήνα και 2,40 με 2,50 στα νησιά. Αντίστοιχες αυξήσεις και στο πετρέλαιο κίνησης και στο φυσικό αέριο. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Αύξηση του ενεργειακού κόστους, Διονύση.
0: Προφανώς.
1: Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, λίγο πιο σύντομα ή λίγο πιο αργά, θα μεταφερθεί και στην εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, ακόμη και αυτή η συμφωνία κυρίων που έκανε με τους επιχειρηματίες ο Πρωθυπουργός ή ο αρμόδιος υπουργός, οι ίδιοι λένε πια δημοσίως ότι δεν θα πάει πέρα από τον Οκτώβριο ή δεν θα πάει καν τον Οκτώβριο. Συνεπώς θα έχουμε ένα νέο κύμα ακρίβειας, το οποίο δυστυχώς θα βαρύνει την κοινωνία και πιο πολύ τα χαμηλότερα
0: εισόδημα. Δηλαδή, αν είναι να κάνουμε μία συνάρτηση ημερολογίου και κλιματολογικών συνθήκων, θα εκπνεύσει αυτή η συμφωνία πριν καλά καλά πιάσουν τα κρύα, λέω εγώ τώρα.
1: Αν εννοείς για τη συμφωνία στα σούπερ μάρκετ με τις τωρινές τιμές, ναι, σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό μιλάνε και εκείνοι για Οκτώβριο.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή όντως προσπάθησαν όχι να μειώσουν τις τιμές, να τις συγκρατήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουν κάνει και διάφορα κόλπα σε προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλάξουν τις συσκευασίες, να βάζουν μικρότερη συσκευασία, μικρότερη ποσότητα για να εμφανίζει με χαμηλότερη τιμή. Που αν τις κάνεις την αναγωγή στο κιλό, ας πούμε, βγαίνει το ίδιο ή και περισσότερο. Mm-hmm. Αυτά τα κόλπα τα κάνανε όλα. Αλλά ακόμη και αυτή η συγκράτηση των τιμών, οι ίδιοι λένε ότι δεν θα φτάσει στον Οκτώβριο ή δεν θα περάσει από τον Οκτώβριο. Τώρα, ακριβώς αν θα είναι 15 ή 20, αυτό μένει να φανεί. Συνεπώς, το κακό δεν είναι ότι είναι η κυβέρνηση απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει και έχει ξεφύγει από τον

0: σχεδιασμό της, αλλά είναι η κοινωνία η οποία θα το υποστεί. Mm-hmm. Γιατί όλο αυτό δεν αντιμετωπίζεται μόνο με κάποια επιδόματα στις πιο χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες. Mm-hmm. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας και εκεί δείχνει η κυβέρνηση ότι έχει ξεμείνει από δημοσιονομικά εργαλεία. Τώρα, αν περάσουμε στο πολιτικό, αυτό είναι το ένα που έχει να αντιμετωπίσει μπροστά της. Έχει πάρει τις ελλείξεις στην διεθνή σκακέρα, την κλιμάκωση του πολέμου στα δύο μέτωπα. Έχει και τα ελληνοτουρκικά, τα οποία λειτουργούν σαν αλληλοτροφοδοτούμενες αρνητικές δυναμικές. Και το ξύπνει ότι η κυβέρνηση είναι και, δεν τα είχε προβλέψει. Δεν έχει κάποιο σχέδιο, τουλάχιστον εμφανές, για το πώς θα τα αντιμετωπίσει, πέρα από ότι θα δώσει επιδόματα. Έχει μια σημασία να κάνουμε και μια συνολική ανασκόπηση των δημοσκοπήσεων, οι οποίες τι έδειξαν, Διονύση. Συνολικά πια έχει βγει όλο το κύμα. Ότι με όλα τα λεφτά που έδωσε και το επικοινωνιακό περιβάλλον που δημιούργησε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε να μείνει σταθερός. Αυτό άμα θέλουμε να το πιστεύουμε. Άρα αντανακλούν οι δημοσκοπήσεις μια στατικότητα και στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στην κοινωνία, η οποία δείχνει να έχει μια στάση αναμονής.
1: Και επιφυλακτικότητα, θα έλεγα εγώ, απέναντι σε όλους. Ναι, ή σχεδόν σε όλους, ναι.
0: Και τη δείχνει η κυβέρνηση, μένει, αν πάρουμε την δημοσκόπηση της MRB, που τέλος πάντων είναι από τις πιο αξιόπιστες όσο μπορεί να είναι, δείχνει ότι η βελόνα έχει κολλήσει για όλους. 23,8 έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο, 23,8 ακριβώς την δείχνει και τώρα. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο επιπλέον στοιχείο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι η πρόθεση ψήφου, αλλά λέει ο Δημήτρης Μαύρος, και βγήκε στα κανάλια και το έλεγε, η εκτίμησή του, η εκτίμηση ψήφου είναι για 29%. Από αυτό το 29% ο ίδιος λέει όμως ότι 7,5% είναι έτοιμο να ψηφίσει ένα πιθανό κόμμα Σταμαρά. Δηλαδή, για τους δικούς του υπολογισμούς και κατεβάζει.
1: Που ίσως πρέπει να πάψουμε να το θεωρούμε πιθανό, να λέμε, γιατί είναι μάλλον δεδομένο ότι θα ιδρυθεί, να λέμε το επικείμενο, εν πάση περιπτώσει, το μελλοντικό. Είναι κάτι παραπάνω από πιθανό.
0: Όχι, ναι, η πιθανότητα είναι για το πόσο θα πάει, γιατί είναι κατ' εκτίμηση.
1: Ναι. Αν πηγαίνει στο 7%, ναι.
0: Είναι με βάση τις δηλώσεις τους. Για την προηγούμενη φορά είχαν δηλώσει καθαρά ότι 27% από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θα πήγαιναν προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, πάντως δείχνει και στατικότητα του πολιτικού συστήματος.
1: Μιας και αναφέρθηκες, μιας και αναφέρεσαι σε επιμέρους ευρήματα, αν σωστά είδα, δηλαδή και στη δημοσκόπηση της MRB και σε αυτή της Μάρκα, αν δεν κάνω λάθος, κάτι φαίνεται να τσιμπάει το Πασόκ. Δηλαδή, νομίζω ανέβηκε μια μισή μονάδα στο ένα, σχεδόν μία στην άλλη. Όχι καμιά φοβερή αλλαγή, αλλά μου φάνηκε ότι κάτι τσιμπάει το Πασόκ κατά την έκφραση.
0: Γενικώς δείχνουν μια τάση, ας πούμε, γύρω στη μία ποσοστιαία μονάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά αν το προσπαθήσουμε να το συμπυκνώσουμε, αυτό θα λέγαμε. Η Νέα Δημοκρατία μένει καθυλωμένη, λίγο πάνω, λίγο κάτω, δίνει τη μάχη του 25%. Μένουν όμως ίδια περίπου με διαφορά μισή με μία μονάδα και τα άλλα κόμματα. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση. Και παρότι τσιμπάει το Πασόκ, όπως το είπαμε, είχε και καλή παρουσία ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά γενική ομολογία στη ΔΕΦ. Παρότι τσιμπάει το Πασόκ, η Ελλάδα διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας. Δηλαδή, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο δεν αλλάζει. Εγώ θα έλεγα όμως εδώ ότι υπάρχει άλλο ένα στοιχείο, ότι δεν δείχνει πια δυναμική και η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας την προσπάθειά του στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε εκείνος την παρουσίαση, έδωσε μετά συνέντευξη για να είναι πριν και μετά τον Πρωθυπουργό. Παρουσίασε το πρόγραμμά του, δείχνει ότι δεν έχει δυναμική. Άρα θα πρέπει να κάτι άλλο να βρει, αν θέλει να μπει στο παιχνίδι τη επόμενη μέρα του σχηματισμού κυβέρνησης. Και εγώ θα έλεγα ότι δείχνει και μια όλη η κατάσταση, μια στασιμότητα και από την πλευρά τη κοινωνία και επιφύλαξη, όπως το είπε εσύ. Γιατί ναι, μεν δηλώνει σαν κυρίαρχα συναισθήματα απελπισία, απογοήτευση, οργή και μετά τα υπόλοιπα, καθόλου ελπίδα ή προσδοκία. Αλλά ούτε υπάρχει κάποιο άλλο φορέα πολιτικό που να συμπυκνώνει κάποια θετικά συναισθήματα ή κάποιε θετικέ πρόοπτικε για την κοινωνία. Αυτό το έλεγαν και οι δημοσκόποι την εβδομάδα που μα πέρασε στα παράθυρα, ότι η κυβέρνηση το έχει εγκαταλείψει αυτό. Δεν προσδοκά, προσδοκία ή ελπίδα. Αλλά για τα άλλα κόμματα ενδεχομένω να το κερδίσουν, αλλά είναι ζητούμενο, δεν είναι δεδομένο.
1: Έτσι θα πορευτούμε. Και θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει.
0: Όπου ο Μητσοτάκης, για να καλύψει το ότι δεν έχει κάποια θετική προοπτική, αυξάνει τον εκβιασμό και τα εκβιαστικά διλήμματα. Εγώ ή το χάος σε παραλλαγές είναι δηλαδή.
1: Ναι. Που όταν, εν πάση περιπτώσει, ξεπερνούν κάποιο όριο υπερβολής, για να μην πω εξαλλοσύνης και παράκρουσης και εξωφρενικού, αρχίζουν να προκαλούν δυσφορία ακόμη και εντός των κυβερνητικών τυχών. Για παράδειγμα, αυτό το «αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη θα έρθει ο Ερντογάν ένα βράδυ να μας φάει όλους», του κυρίου Φλωρίδη, νομίζω ότι πλέον έχει καταταγεί στη σφαίρα του γκροτέσκου πια και όχι απλώς του υπερβολικού. Δεν πάει περίπτωση.
0: Γκροτέσκο, αλλά ξέρεις, ήταν και υπερβολικός ο τρόπος που το.
1: Καλά, βέβαια.
0: Θα κάνουν ντου οι απέναντι.
1: Θα κάνουν ντου οι απέναντι. Θα κάνουν ντου, βρεπονηρή, στα τέτοια που αράζει, που λέγε και ο Τσιτσάνης.
0: Αν δεν βγάζει τον Μητσοτάκη, γιατί προφανώς ας πούμε τον Μητσοτάκη φοβούνται.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε τώρα.
1: Έγινε, Σπύρο μου. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Σπύρος Γκουτζάνης, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα. Έπειτα από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καταιγιστικές είναι οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις για πολλά και σημαντικά. Για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποια ιδιωτικά ιατρία, εντός ή εκτός αγωγικών ιατρία, όπως αυτό του Κολονακίου. Για την απουσία ελέγχων των δραστηριοτήτων τους. Για τις διασυνδέσεις κυβερνητικών στελεχών με τέτοιες, τουλάχιστον εξεζητημένες σε κάποιες περιπτώσεις και κάτι χειρότερο σε άλλες περιπτώσεις, παρυφές της ιδιωτικής υγείας. Σήμερα στην εφημερίδα Documento δημοσιεύεται αναλυτικό ρεπορτάζ, σημαντικό τμήμα του οποίου αφορά τις δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κυρίου Πατούλη. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον συνάδελφο Γιάννη Τσακαρισιάνο, έναν εκ των δημοσιογράφων που έκαναν το ελόγω ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά προσπαθούμε να είμαστε. Ελπίζουμε κι εσείς να τα καταφέρνετε να είστε καλά. Τώρα, από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει? Δηλαδή, το ρεπορτάζ σας, και η ίδια πραγματικότητα θα έλεγα, αλλά το ρεπορτάζ σας εξειδικεύει και αποκαλύπτει πράγματα, κινείται, αν το δούμε στο σύνολό του, από τους ανύπαρτους ελέγχους μέχρι τις κάτι παραπάνω από υπαρχτές και από ό,τι φαίνεται αρκετά στενές σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με αυτό το παράξενο, ας το πω έτσι, για να χρησιμοποιήσω μια αρκετά ήπια έκφραση, φάσμα ιατρικών υπηρεσιών. Εσύ τι θα αξιολογούσες ως πιο σημαντικά από τα ευρήματά σας?
2: Εγώ νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι αφού πρώτα αυτή η ομάδα ανθρώπων, κυβερνητικών στελεχών, θεσμών του ιατρικού κόσμου πλάσαραν ιδέες με σκοπό έτσι να υποβαθμίσουν το ΕΣΥ, αφού πρώτα υποβαθμίσαν το ΕΣΥ, τώρα έχουν έρθει και πουλάνε ευζοία μέσω κλινικών που δεν είναι κλινικές, είναι πολυιατρία στην καλύτερη των περιπτώσεων και στη χειρότερη είναι αμφιβόλου ποιότητας παθολογικά ιατρία με κάποια εργαλεία, μηχανήματα τα οποία έχουν έρθει από το εξωτερικό χωρίς να ξέρουμε ποιος τα έχει φέρει, γιατί τα έχει φέρει, πώς να τα χρησιμοποιεί και με τι πρωτόκολλα τέλος πάντων έχουν φτάσει εδώ πέρα και χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει, είναι η επιτομή της κακής διαχείρισης, της απορρίθμισης, όχι της αγοράς, της επιστήμης. Έχει απορρίθμιστεί η επιστήμη αυτή τη στιγμή και είναι ξεκάθαρο από τη στιγμή που βλέπουμε τον ίδιο τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να φέρεται σε μια μαρκίζα να είναι το όνομά του ως πρόεδρος μιας κλινικής, αν όχι κλινικής, τουλάχιστον ενός Ινστιτούτου, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο πλασάρει αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα ιατρικά, ευζοίας κλπ. Λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, όπως καταλαβαίνω εγώ από την έρευνα που έχουμε κάνει, οι οποίοι περιστρέφονται μεταξύ κάποιων φορέων που έχουν φτιαχτεί με βασική ιδέα τον ιατρικό τουρισμό.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα από εκεί έρχεται και περνάει όλο αυτό το well-being, η διάθεση των ανθρώπων να ζήσουν περισσότερα χρόνια. Βασικά μια ματαιοδοξία νομίζω της ελίτ είναι αυτό. Δεν μου μοιάζει, δεν έχει επιστημονική βαρύτητα, τουλάχιστον στο βαθμό που πλαισιώνεται από αυτούς. Και αυτό το πράγμα τώρα οδήγησε στην όλη διαδικασία που ξέρουμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και άλλα πράγματα που μάλλον δεν έχουμε μάθει ακόμα.
1: Ναι, είναι προφανές πως αν δεν είχε χάσει τη ζωή του ένας τόσο διάσημος άνθρωπος, ένας τόσο γνωστός τραγουδιστής, πιθανότατα ούτε εγώ και εσύ θα συζητούσαμε τούτη την ώρα για αυτό το θέμα. Μπορεί να συζητούσαμε για κάτι άλλο στο ραδιόφωνο, πάντως όχι για αυτό το θέμα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θα συνέχιζε να λέει πως όλα βαίνουν καλώς, γιατί κακώς, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι. Τελικά το αν χτυπούν κάποια καμπανάκια εξαρτάται από το πόσο διάσημοι είναι κάποιοι άνθρωποι που εντάσσονται στην κατηγορία των θυμάτων. Είτε επειδή κλειδονίζεται η υγεία τους, είτε επειδή στις μακράν χειρότερες περιπτώσεις, όπως αυτή του Μαζονάκη, χάνουν τη ζωή τους. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε, Γιάννη, όχι μόνο με εξεζητημένη ιατρική και με παραβιάσεις επιστημονικών κανόνων σε ό,τι αφορά τη γραμμή πλεύσης της ιατρικής. Εδώ, όπως αποδείχθηκε, δηλαδή όπως είπαν και ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ που μίλησε και ο πρόεδρος Προϊδίν, είχαμε να κάνουμε με φαινόμενα που προδίδουν πλήρη άγνοια. Κάρπα με το ένα χέρι, λανθασμένη δόση αδρεναλίνης, έτσι. Δηλαδή, εάν πάμε στον εξοπλισμό στον οποίο αναφέρθηκες, έλειπε, λέει, αυτή η μάσκα που είναι στοιχειώδης χρησιμοποίησή της.
2: Ένας απεινιδωτής
1: χαλασμένος, λέει, που ήταν μπροστά στα πόδια του Μαζονάκη. Άρα τι μπορεί να σκεφτεί κανείς? Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι κινούνται σε εξεζητημένες κατευθύνσεις τις οποίες η επιστήμη δεν αναγνωρίζει ή, εν πάση περιπτώσει, στις καλύτερες των περιπτώσεων τις αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις αυτές τις κατευθύνσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο που, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, παραπέμπει σε ασχετοσύνη. Άρα και αδιαφορία για την τύχη των ανθρώπων που υποτίθεται πως τη χάνουν φροντίδας.
2: Για μένα νομίζω το τρομακτικό είναι ότι αυτό το φαινόμενο ασχετοσύνης πλαισιώθηκε από υπουργούς υγείας, τουρισμού, από προέδρους του ιατρικού συλλόγου σε συνέδρια που αφορούσαν τον ιατρικό τουρισμό. Mm-hmm. Πούλησε με τα πιο απλά λόγια την δίθεν επιστήμη, το μηχάνημα το οποίο φέρεται να έχει κάνει όλη αυτή, τέλος πάντων δημιούργησε όλο αυτό το κακό. Mm-hmm. Και πέραν αυτού μάθανε ότι, ξέρεις, δεν είναι το 23 ή το 16 όπου γνωρίστηκαν ο κύριος Πλεύρης, ας πούμε, τους, με την κυρία Γάγα και τον κύριο Θοδωρόπουλο, τους γιατρούς mm-hmm. Κολονακίου. Είναι πολύ πιο πριν. Δηλαδή υπάρχει μια δεκαετία mm-hmm. τουλάχιστον όπου αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζονται, συγκροτίζονται, συναντιούνται σε συνέδρια, πλασάρουν την ιδέα του ιατρικού τουρισμού και τα προϊόντα τους και έχουν υψηλές διασυνδέσεις και γιατί έχει και κάλυψη.
1: Μάλιστα.
2: Δεν γίνεται να βγαίνει γραμματέας, συγγνώμη, δεν γίνεται να βγαίνει γραμματέας και να λέει ήμουν μπροστά σε έλεγχο του ιατρικού συλλόγου και προφανώς δεν μετακινήσαμε κανένα μηχάνημα εκεί πέρα, ήταν, το είδαν, φυγάνε, πάμε παραπέρα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ τον συνάδελφο Γιάννη Τσακαρισιάνο από την εφημερίδα του Ντοκουμέντου. Λοιπόν, καλή δύναμη Γιάννη. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε πεδίο. Πάμε στην δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Μία δίκη που έχει εισέλθει στην αποδεικτική διαδικασία και η οποία, δίκη, υπό μία έννοια, εξελίσσεται στη ζώνη του παράδοξου. Διότι, αν μη τι άλλο, είναι παράδοξο να έχουν καεί 29 άνθρωποι από τους 57 που έχασαν τη ζωή τους στη συγκεκριμένη τραγωδία και από το κατηγορητήριο να λείπει παντελώς η φωτιά. Για όλα όμως, θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Νίκος Μορφωνιός, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Διονύση.
1: Πού βρισκόμαστε λοιπόν με τη δίκη? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
3: Στη δίκη, η δίκη συνεχίζεται και έχει ξεκινήσει ήδη, έχει επανεκκινήσει για την ακρίβεια από τις 7 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι,
3: έχουν γίνει ναι, και την περασμένη φορά. Συνεχίζεται και αύριο η διαδικασία. Και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που έδωσε τον τόνο, το στίγμα των συνεδριάσεων του δικαστηρίου ήταν το ζήτημα της φωτιάς. Και αυτό μέσα από τις συντονιστικές καταθέσεις γονιών των θυμάτων, οι οποίοι έθεταν το κέριο ερώτημα από τι πέθαναν τα παιδιά μας. Mm-hmm. Και είναι ένα κέριο ερώτημα, διότι ακριβώς όπως αναφέρει και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, του κρατικού αρμόδιου φορέα για τη διερεύνηση των συντηρητικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων, αναφέρει ακριβώς ότι 29 άτομα βρέθηκαν απαντρακωμένα. Ωστόσο, το πρόβλημα εδώ είναι ότι επειδή δεν γίνανε οι κατάλληλες εξετάσεις, και σε αυτό το τμήμα δηλαδή υπήρξε φοβερή πλημέλεια, αν όχι και συγκάλυψη, όπως λένε πάρα πολλοί, ότι ακόμα και σε αυτό το τμήμα δεν γνωρίζουμε για τα θύματα αυτά αν η ακριβής αιτία είναι η σύγκρουση, είναι τα σοβαρά τραύματα, είναι τα εγκάβματα. Mm-hmm. Επειδή βρέθηκαν αποτρακωμένα, ο ιατροδικαστής έγραψε αποτράκωση. Οπότε είναι 29 αυτά τα θύματα και δυστυχώς αυτό που ζητάνε και οι γονείς και το θέτουν και στο δικαστήριο, διότι όντως δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο το ζήτημα της φωτιάς, των αιτιών της φωτιάς και φυσικά το ζήτημα της πυρόσφαιρας. Αλληλένδετα είναι αυτά τα δύο ζητήματα. Απουσιάζει παντελώς. Οι γονείς, τα συγγενείς των θυμάτων θέτουν μετεπιτάσεως το ζήτημα ότι πρέπει να τεθεί στην κύρια δίκη της Λάρισας. Έχει φυλαχθεί το δικαστήριο, εφόσον προκύπτουν αποδεικτικές διαδικασίες, για την αναβάθμιση των κατηγοριών. Διότι αν τεθεί το ζήτημα της φωτιάς, υπάρχουν ευθύνες, πώς δημιουργήθηκε, ποια είναι τα αίτια. Από εκεί και πέρα μετά μπορεί να οδηγήσει και την αναβάθμιση των κατηγοριών για έκθεση και έκρηξη. Αυτό που είπε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων και Συγγενών Θυμάτων των Δεμπών, ήταν ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο η έκρηξη και η φωτιά. Οπότε το θέτουν μετεπιτάσεως. Έδωσε το στίγμα. Βέβαια, στις συνεδριάσεις υπήρξαν και άλλες συμπληρωνιστικές και καθηλωτικές μαρτυρίες των συγγενών για διάφορες παραλήψεις. Εν μία από αυτές τις παραλήψεις, η οποία έχει έρθει τώρα στην επικαιρότητα ξανά, είναι το ζήτημα του κινητού του σταθμάρχη, του Βασίλη Σαμαρά.
1: Αύριο γράφει, νομίζω θα έχουμε εξέλιξη.
3: Βεβαίως, ναι, θα αποφασίσει το Προέδριο, διότι η εισαγγελέα έχει προτείνει να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, δεν είχε γίνει αυτό.
1: Σκέψου.
3: Αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι ένα ακόμα κομμάτι του puzzle σε σχέση με το κομμάτι των παραλήψεων και της συντάληψης. Ενδιαφέρον τώρα από αύριο έχει επίσης μια επίσκεψη που γίνεται στην Ελλάδα, μια τριήμερη επίσκεψη από την Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής. Η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής θα έρθει να ελέγξει το επίπεδο ασφαλείας του σιδηροδρόμου. Πρόκειται για μια μεικτή από πολλές χώρες και από όλα τα κόμματα της Ευρωβουλής, επιτροπή η οποία μετά από την αναφορά που είχε κάνει η τότε πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών, η κυρία Μαρία Καρικιανού, προς την Επιτροπή Αναφοράς της Ευρωβουλής, άνοιξε ένας φάκελος και έρχονται αυτή τη στιγμή μια αντιπροσωπεία, η οποία θα συνοδεύεται, η αντιπροσωπεία θα συνοδεύεται και από Έλληνες ευρωβουλευτές, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον Γιάννη Μανιάτη, τον Μανώλη Φράγκο και τον Νίκο Παπά από τη ΛΕΦΤ, και ουσιαστικά θα έχει συναντήσεις αύριο με το Προεδρείο, με το Δουσού του Συλλόγου στη Λάρισα. Ωστόσο θα έχει και άλλες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τον ΕΟΔΑΣΟΝ, τη Hellenic Train και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στο επίκεντρο, όπως προείπα, θα βρεθούν τα μέτρα ασφαλείας του σιδηροδρόμου, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας επίσης, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία και με τα περίφημα συστήματα ασφαλείας του ETCS που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα προφανώς, παρά τα λεγόμενα αντίθετα του γραμματέα της ΝΟΔΟΥ και γενικά της κυβέρνησης, και ουσιαστικά θα ελέγξουν αυτές τις ανησυχίες. Μάλιστα την Τετάρτη το μεσημέρι θα δώσουν και μια συνέντευξη τύπου, την οποία θα παρακολουθήσουν φυσικά και οι λογαριασμοί του Κόκκινου και της Αυγής, και θα παρουσιάσουν εκεί τα συμπεράσματα από την τριήμερη αυτή επίσκεψη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πούν οι ευρωβουλευτές για το τι είδαν και τι θα δουν. Θα επισκεφθούν και προφανώς και χώρους στην τηλεδιοίκηση και χώρους στα αμαξοστάσια. Θα κάνουν μια επίσκεψη, μια τριήμερη επίσκεψη ουσιαστικά ελέγχου. Διερευνητική επίσκεψη είναι η επίσημη ονομασία της επίσκεψης αυτής. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη και θα ενημερώσουμε φυσικά το κοινό του κοκκινού.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μορφωνιό για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έτσι κι αλλιώς η πολύ πολεμένη ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων οφείλει να μας απασχολεί, και όχι μόνο λόγω της τραγωδίας των Δεμπών, για λόγους που λίγο πολύ έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές στο παρελθόν. Φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, η γιατρή του Κολωνακίου και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
7: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
8: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
8: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
7: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
8: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
7: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
8: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
7: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
8: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
7: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
8: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, επαναρχόμαστε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε σε έναν τομέα που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους περισσότερο από όσο μας απασχολεί. Να πάμε στο σωφρονιστικό σύστημα. Στην ιστορία του οποίου για πρώτη φορά οι έγκλειστοι υπερβαίνουν πλέον τις 14.000, ανεβάζοντας έτσι την πληρότητα στο δυσθεώρητο 131%. Θα επισημαίνει όλα αυτά στο ρεπορτάζ του που δημοσιεύεται στην σημερινή Αυγή ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος, με τον οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Έτσι είναι η κατάσταση. Είναι ένα θέμα που δυστυχώς περνάει κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας και της κοινής γνώμης, γιατί δεν μας ενδιαφέρει και πολύ τι γίνεται στις φυλακές, αλλά αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές συμβαίνουν πράγματα και έχουμε εικόνες που δεν προσυδειάζουν καθόλου σε χώρα της Ευρώπης. Έχουμε ανθρώπους να κοιμούνται στα πατώματα.
0: Πριν φτάσουμε στην περιγραφή της κατάστασης, να δούμε το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαμε τους νέους ποινικούς κώδικες, αυτή την πολυθρύλητη αυστηροποίηση κτλ. Πλέον το φαινόμενο άνθρωποι να οδηγούνται ευκολότερα στις φυλακές και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αυτό είναι που έχει φέρει τον υπερπληθυσμό στις φυλακές.
1: Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, Διονύση. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, στις 15 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, τριαμβολογούσε, διότι όπως λέει ο ίδιος, επιλέξει το διαβάζω, με το νέο ποινικό κώδικα έχουμε στις φυλακές 50% περισσότερους εγκληματίες, λέει ο κ. Φλωρίδης. Και μάλιστα το ιδεολογικοποιεί κιόλας, διότι λέει ότι αρκετά κοιτάξαμε τα δικαιώματα των εγκληματιών. Ας ρίξουμε πλέον μια ματιά και σε αυτά των θυμάτων. Ουσιαστικά είναι μια ιδεολογική επιλογή που κωδικοποιείται στο δόγμα νόμος και τάξη. Τρόμος και τάξη το χαρακτήρισε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ προχθές στην Ολομέλεια, όταν έθεσε ακριβώς αυτό που συζητάμε, Διονύση, δηλαδή το πώς γίνεται να έχουμε φτάσει σε αυτά τα νούμερα ρεκόρ και τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να αποσυμφορήσει τις φυλακές. Mm-hmm. Διότι, όπως προείπαμε, ζούμε καταστάσεις με ανθρώπους να κοιμούνται στα πατώματα, ζούμε καταστάσεις με σοφρονιστικά καταστήματα, ο Θεός να τα κάνει σοφρονιστικά, όπως αυτό της Δράμας, να έχουμε πληρότητα 153%, στον Κορυδαλό 156% και στις φυλακές Νέων Αυλώνα 218%, και μάλιστα έχουμε φτάσει και σε επίπεδα ρεκόρ ως προς τους ανηλίκους που βρίσκονται μέσα στις ελληνικές φυλακές, καθώς έχουμε τουλάχιστον αύξηση 60% μέσα σε μόλις 2 χρόνια για τους ανθρώπους 15 έως 18 ετών. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά που πλέον είναι 120 μέσα στις φυλακές από 54 μόλις πριν από 2 χρόνια. Mm. Όλα αυτά, Διονύση, συνθέτουν μια εικόνα εξευτελιστική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε την ίδια την παραδοχή του κυρίου Φλωρίδη ότι άλλες χώρες δεν εκδίδουν καν εδώ ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί ακριβώς λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Εν προκειμένου, έχουν μείνει ανεκτέλεστα 55 τέτοια εντάλματα σύλληψης προς την Ελλάδα από άλλες χώρες. Επίσης, έχουμε αναλύσει και στο κόκκινο και στην Αυγή ότι τα τελευταία 5 χρόνια η χώρα μας έχει πληρώσει σε αποζημιώσεις και σε καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν, μάλλον, συγγνώμη, 3 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι μια πολιτική που πλέον εκθέτει και τη χώρα μας πέρα φυσικά από όσα βιώνουν οι κρατούμενοι.
0: Καλό θα είναι να μας θυμίσεις αυτές τις κυρώσεις. Για ποια κυρίως θέματα τις έχει υποστεί το ελληνικό κράτος?
1: Είναι ένα κομμάτι προσφυγών κρατουμένων, ομαδικών, τις οποίες το ελληνικό κράτος ουσιαστικά αναγνωρίζει ως βάσιμες και άρα εξοδικαστικά συμβιβάστηκε μαζί τους για να μην υπάρχουν καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ορισμένες καταδίκες που έφτασαν τελικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είναι και αποζημιώσεις που έχουν επιδικάσει τα ελληνικά δικαστήρια σε κρατούμενους. Αυτό το ποσό είναι το μικρότερο από τα συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προφανώς, εάν τα διαθέταμε για την βελτίωση των συνθήκων, φυσικά βέβαια χρειάζεται και μια αλλαγή στο δόγμα νόμος και τάξη και ποινικοί κώδικες που να συνάδουν όχι με τιμωρητικό δόγμα, αλλά τέλος πάντων ένα δόγμα σοφρονισμού, αν μη τι άλλο. Και το εντυπωσιακό, Διονύση, ποιο είναι? Ότι
0: όχι με δόγμα εξόντωσης, γιατί δεν είναι καν τιμωρητικό. Δηλαδή αυτή η λογική του αποσυνδέω τη βαρύτητα της παράβασης ή του αδικήματος που διέπραξε κάποιος, ουσιαστικά το αποσυνδέω από την ποινή του και τον τσεκουρώνω για να ευχαριστηθεί ένα τμήμα της κοινωνίας ή εν πάση περιπτώσει ένα target group,
1: ένα
0: ακροατήριο κτλ. Σε τελική ανάλυση όλοι γνωρίζουμε ότι το μόνο το οποίο μπορεί να προσφέρει, να προσφέρει εντός αγωγικών, είναι κάποιους ανθρώπους, και ειδικά αν πάμε στις νέες ηλικίες, οι οποίες ορθότατα στάθηκες, κάποιοι είναι οι άνθρωποι που μπορούν να τιμωρηθούν επειδή είναι παραβατικοί, να φύγουν με τρεις χειρότερες διασυνδέσεις και διαθέσεις από εκεί, όταν αποφυλακιστούν κάποια στιγμή.
1: Σωστά. Είναι γνωστό στους ανθρώπους που ασχολούνται με το σωφρονιστικό σύστημα ότι όταν βγαίνεις από τη φυλακή με τις υπάρχουσες συνθήκες, είσαι δυστυχώς πιο καλά δικτυωμένος με το έγκλημα και πολύ πιο πιθανό να ξαναβρεθείς μέσα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι, επειδή έγινε αυτή η ερώτηση στη Βουλή από τον κύριο Ξανθόπουλο προχθές, ότι ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, εφημισμός μάλλον κι αυτός, ο κύριος Λαμπρόπουλος, αφενός απαρίθμησε κάποιες διατάξεις που ισχύουν, όπως η ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι, ή η πρόβλεψη για κοινοφελή εργασία, αλλά έριξε τον μπαλάκι στους δικαστές. Ωστόσο, όπως του τόνισε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πώς είναι δυνατόν ένας δικαστής να αξιοποιήσει αυτά τα μέτρα, όταν το πλαίσιο που έχει θέσει ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο κύριος Φλωρίδης, είναι στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης. Θέλω να πω ότι μένουν κενά περιεχομένου αυτά τα μέτρα, και γι' αυτό τι έσπευσε να υποσχεθεί εντός εισαγωγικών ο κύριος Λαμπρόπουλος, δωράκια στους εργολάβους για να φτιάξουμε νέες φυλακές, μπας και χωρέσουμε τον κόσμο που συνοστίζεται σε αριθμούς ρεκόρ. Δηλαδή, είπε ότι θα έχουμε 11 νέα επεκτάσεις ή νέα καταστήματα ο κύριος Λαμπρόπουλος. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία από την κατάσταση που μέχρι και η καθημερινή, η συντηρητική καθημερινή ανέδειξε, είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε νέες φυλακές, όχι να αποσυμφορήσουμε και να εξανθρωπίσουμε τις ήδη υπάρχουσες.
0: Άρχισες προηγουμένως να λες κάτι για τα συμπτώματα αυτής της κατάστασης. Κρατούμενοι στη δράμα ανέφερες, που κοιμούνται
1: στα πατώματα
0: κτλ. Εντάξει, προφανώς όταν έχουμε πληρότητα 131%, 130,8% για την ακρίβεια, σωστά θυμάμαι, τόσο δεν.
1: Συνολικά ναι, αλλά στη δράμα συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: 153.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ να σταθώ στο κεντρικό, στο μέσο όρο, το 130, είναι ένα ασύλληπτο ποσοστό. Δηλαδή, είναι αδύνατο να υπάρχουν στοιχειωδώς ανθρώπινες συνθήκες.
1: Και είναι πρώτη φορά που περνάει η χώρα μας τους 14.000 ανθρώπους μέσα στις φυλακές.
0: Ναι.
1: Έχουμε και αυτό το ρεκόρ, έχουμε την τύχη να το ζούμε με την κυβέρνηση του δόγματος νόμος και τάξη.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε οξύ δημογραφικό πρόβλημα και άλλα μεγάλη αύξηση, ας πούμε, στους φυλακισμένους, για να κάνουμε μια αντιδιαστολή σε ό,τι αφορά το στατιστικό.
1: Ακριβώς. Και τι είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος επίσης, ότι το ξέραμε φυσικά όσοι ασχολούνται και με το προσφυγικό, ότι υπάρχουν εκατοντάδες από αυτούς στις φυλακές με μοναδικό παράπτωμα ότι απλά έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα. Πρόσφυγες δηλαδή και μετανάστες που δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα.
0: Δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν να έχουν μπει διαφορετικά. Όταν, για παράδειγμα, είσαι πρόσφυγας και φεύγεις κυνηγούμενος, δεν μπορεί να προσκομίσεις ένα χαρτί από τις αρχές της χώρας σου ότι σε καταδιώκουν. Το λέω γιατί κάποτε, θυμάμαι, δεκαετία του 90, είχε γίνει και αυτό, αγαπητέ Τάσο, είχε καταγραφεί στα δικαστικά χρονικά. Συζητιόταν ένα θέμα απέλασης ή μη απέλασης ενός ανθρώπου που είχε κάνει αίτηση για πολιτικό άσυλο, και ένας δικαστικός λειτουργός είπε κάτι και δεν το είπε κάνοντας χιούμορ, το είπε στα σοβαρά, ότι αν οι αρχές της χώρας του πιστοποιήσουν ότι τον διώκουν, τότε ναι, θα του δώσουμε άσυλο. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή. Έτσι, okay,
1: δηλαδή τέτοια κομικοτραγικά θα τα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, στον επίλογο πάντως της συζήτησής μας, θα έλεγα να συγκρατήσουμε αυτό που είπες, ότι το ελληνικό κράτος πολλές φορές σπέβδει να συμβιβαστεί μετά από προσφυγές θυμάτων των πρακτικών του κρατουμένων, διότι γνωρίζει πως αν φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα φάει καμπάνα. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε επί της ουσίας με μια ομολογία. Έτσι.
1: Της ντροπιαστικής εικόνας.
0: Ναι.
1: Που δεν θέλουμε απλά να.
0: Ναι, ακριβώς. Με μια ομολογία διενέργειας παρανομιών, να το πούμε έτσι. Αλλά για αυτού του είδους την παραβατικότητα δεν μιλούν και πολύ. Μάλιστα. Την κρατική παραβατικότητα, ας το πούμε έτσι.
1: Σωστά.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα τον 105,5 στο κόκκινο. Είναι το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας και είναι η ώρα να πάμε στα διεθνή. Την ώρα που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των σημερινών εκλογών στο Βερολίνο και στο γερμανικό κρατήδιο του Μεκλενβούργου, προδιαγράφεται ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα του καιρού μας, δηλαδή στη Μέση Ανατολή αφενός και στο Ουκρανικό αφετέρου. Ας ακούσουμε τι επεσήμανε για αμφότερα, για τις εξελίξεις σε αμφότερα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου, ειδικευμένος σε διεθνή ζητήματα δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
2: Πάμε για ένα πολύ άγριο φθινόπωρο και για ένα πολύ σκληρό χειμώνα. Και δεν ξέρω πώς το έχουμε συνειδητοποιήσει. Χτες είχαμε δύο πολύ μεγάλα γεγονότα. Το ένα ήταν στη Μέση Ανατολή, το άλλο στη Ρωσία. Στον ίδιο παρονομαστή και τα δύο. Δηλαδή ιονεί για ανεξέλεγκτη επέκταση και των δύο πολέμων που μένονται, ο ένας βόρειά μας και ο άλλος νοτιοανατολικά μας, έτσι. Και στους οποίους η Ελλάδα έχει φροντίσει να εμπλέκεται και στους δύο, έτσι. Mm-hmm. Από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, βέβαια. Πάντα. Λοιπόν, στο Ριάντι για το οποίο μίλησες, είχαμε ένα βομβαρδισμό από πλευράς των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, πράγμα που από μόνο τους συνιστά σημαντική κλιμάκωση, αλλά αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο σειράς βομβαρδισμών των Χούθη εναντίον πόλεων και ληστεριών της Σαουδικής Αραβίας. Σε 5-6 πόλεις χτύπησαν. Αεροδρόμιο, δηληστήριο, στρατηγικές εγκαταστάσεις με βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρουζ και ντρόνς. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι η Χούθη δεν είναι μόνο μια πολιτοφυλακή ξυπόλυτων πάνω σε τζιπ όπως μας το παρουσιάζουν πολύ συχνά, αλλά είναι ένας οργανωμένος στρατός. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ένταση εκεί θα κλιμακωθεί. Εγώ φαντάζομαι ότι η Σαουδική Αραβία θα απαντήσει με σαρωτικούς βομβαρδισμούς. Ήδη έχει βομβαρδίσει μέσα στην τελευταία εβδομάδα περισσότερους από 300 στόχους στην Ιεμένη. Υπάρχει περίπτωση να εμπλακούν η Τουρκία και η Αίγυπτος. Η Τουρκία πρόσφατα υπέγραψε και σύμφωνα αμυντικής συνεργασίας μαζί με τον Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία στη Μέκα, έτσι, το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Αλλά με κάποιο τρόπο θα εμπλακεί και η Τουρκία, πράγμα που μας ενδιαφέρει βεβαίως. Ο πιο άμεσος τρόπος είναι να στείλει όπλα. Έχει αρχίσει ήδη να στέλνει στη Σαουδική Αραβία, αλλά μπορεί να εμπλακεί και πιο άμεσα, όπως και η Αίγυπτος, που την ενδιαφέρει το ζήτημα, διότι οι Χούθοι αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκάρει την Ερυθρά Θάλασσα. Και από αυτό χάνει και η Αίγυπτος. Γιατί όσο δεν πήρανε καράβια από το Σουέζ, χάνει πολλά λεφτά η Αίγυπτος, έτσι. Και ενδέχεται να εμπλακεί και η ίδια η Αμερική, η οποία μέχρι τώρα δεν ήθελε να μπει σε δεύτερο μέτωπο. Έχει το Ιράν στο Ορμούζ. Τώρα να έχει και τους Χούθης στον Μπαμπ ελ Μαντέμ της Ερυθράς Θάλασσας θα ήταν πολύ μεγάλο κόστος, αλλά τώρα βλέπει ότι είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση, οι Χούθοι προελάβουν και μπορεί να εμπλακεί και η Αμερική. Εν πάση περιπτώσει πάμε για κλιμάκωση εκεί του πολέμου. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το άλλο είναι ότι ταυτόχρονα η Μόσχα επλήγει από πάνω από 250 ντρόνς ουκρανικά. Τα περισσότερα από αυτά σχεδόν όλα κατερρύφθησαν, αλλά κάποια πέρασαν στους στόχους τους και βομβάρισαν ένα δηληστήριο που σκότωσαν δύο ανθρώπους και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από τον ουρανό της Μόσχας. Και αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο η παρέμβαση του Ζελένσκι στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας, που σήμερα είναι η τρίτη και τελευταία μέρα τους. Ναι. Για να υπενθυμίσει στους Μοσχοβίτες ότι ο πόλεμος φτάνει και σε εσάς, δεν είναι μόνο στον Ντονμπάς και στη Χερσόνα και στη Ζαπορίσια. Αλλά φτάνει και στη Μόσχα και να δώσει το δικό του στίγμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και εκεί η Ρωσία θα απαντήσει κλιμακώνοντας την επίθεση στο επόμενο διάστημα. Επομένως, αυτά τα νέα είναι πολύ άσχημα για την παγκόσμια οικονομία, mm-hmm, και ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, όπου οι τιμές των καυσίμων, όπως γνωρίζουμε από τις καθημερινές μας βόλτες από τα πρατήρια βενζίνης, μπαίνουν την ανίουσα διαρκώς, με αχαλήνοτο τρόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει πως δεν θα περάσει το πετρέλαιο τα 1750 τα 1000 λίτρα. Έτσι πέρυσι τα πληρώσαμε 1100.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή λέει στον κόσμο ότι θα έχει αύξηση 60% στο πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή μας λέει πεινάστε ή ξυλιάστε αυτό το χειμώνα. Εκεί πάμε.
0: Ας ακούσουμε επιπλέον κάποιες από τις επισημάνσεις του Πέτρου Παπακοσταντίνου, ειδικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
2: Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος με το Ιράν έχει γίνει περιφερειακός πόλεμος.
0: Ναι.
2: Ο οποίος μένεται από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι τον Περσικό κόλπο. Και αν βάλουμε στο λογαριασμό και το Λίβανο, βέβαια, από την Ανατολική Μεσόγειο, Ερυθρά θάλασσα, Περσικό κόλπο. Mm-hmm. Η Αμερική έχει τεράστιο πρόβλημα να διαχειριστεί. Πρώτα απ' όλα διότι δεν έχει επιθετικούς πυράβλους. Και δεν έχει και αμυντικούς πυράβλους. Έτσι, διεξαμένη και από αμυντικούς πυράβλους. Και αυτό ήταν ο λόγος, αν θέλεις, που δεν έχει επιστρέψει μέχρι τώρα σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον του Ιράν. Πράγμα το οποίο δεν αποκλείεται όμως να το κάνει μετά τις εκλογές.
0: Ναι, ναι, μετά τις
2: εκλογές. Με κάποιο τρόπο. Βεβαίως, από τον αέρα μόνο δεν θα καταφέρει κάτι. Μπορεί να καταφέρει μεγάλες ζημιές στο Ιράν και πολύ πόνο. Αλλά να το υποτάξει δεν θα καταφέρει όπως δεν καταφέρει μέχρι τώρα.
0: Για λόγους που έχεις εξηγήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Ναι.
2: Θα τεθεί το ερώτημα να βάλει και χερσαίες δυνάμεις κάποια στιγμή. Δηλαδή ο ένας δρόμος θα είναι αυτός και ο άλλος θα είναι να συμβαστεί με κάποιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν πάντως έχουν το πλεονέκτημα οι Χούθοι. Αν δεις τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί υπέρ των Χούθοι δηλαδή και εναντίον των Σαουδαράβων και των Αμερικανών, είναι τεράστιες. Δηλαδή μεγαλύτερες και από αυτές που γίνονται στην Τεχεράνη για τη κηδεία του Χαμενεΐ. Mm-hmm. Επί τη ευκαιρία αυτό όλο η καινούρια αναζωοπήρωση τώρα άρχισε. Με καθαρά ευθύνη της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή πώς άρχισε. Όταν αντιπροσωπεία των Χούθη είχε πάει στην Τεχεράνη για την κηδεία του Χαμενεΐ και γύρισε πίσω, όταν γύρισε πίσω με ιρανικό αεροπλάνο, οι Σαουδάραβες βομβάρδισαν το αεροδρόμιο της Σανά, της πρωτεύουσας Αιεμένης. Mm-hmm. Γιατί θεώρησαν πως είναι παραβίαση του εμπάργου. Έχουν κηρύξει ασφικτικό εμπάργο από το, εδώ και χρόνια στην Ιεμένη, τη στραγγαλίζουν οικονομικά, δηλαδή έναν πενόμενο πληθυσμό τον στραγγαλίζουν οικονομικά και βομβάρδισαν το διεθνές αεροδρόμιο λόγω του ότι η αντιπροσωπεία επέστρεφε από την κηδεία του Χαμενεΐ. Πίστευε ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πως θα οδηγούσε τα πράγματα σε μία όξυση και θα έδινε ένα καλό μάθημα στους Χούθη και θα τους ενδεχομένως να τους ανέτρεπε κιόλας. Αλλά το βγήκε ανάποδα. Δηλαδή την έπαθε όπως έπαθε ο Τραμπ όταν ξεκινούσε τον πόλεμο με το Ιράν, πιστεύοντας ότι η στρατιωτική υπεροπλία του θα μεταφραζόταν σε εύκολη νίκη στο πεδίο της μάχης. Αλλά έγινε μπούμεραγκ, προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά το διεθνές στερέωμα. Εννοούμε το γεωπολιτικό στερέωμα. Για τη αθλητική επικαιρότητα και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την Αλέκα Ζουμή. Σίγουρα θα έχει πολλά εγχώρια. Θα έχει όμως, είμαι βέβαιος αυτό, ή τουλάχιστον πρέπει να έχει, και κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το ανέλησε η Αλέκα σε ένα κομμάτι σημερινή Αυγή. Το πόσο ο Εμπαπέ και ο Βινίσιους, άρα πάμε πάλι στα διεθνή, έτσι κι ας είναι αθλητικά, πάμε στα αθλητικά διεθνή, το πόσο ο Εμπαπέ και ο Βινίσιους τήρησαν σαφέστατες αποστάσεις από μια συγκεκριμένη οδηγία της La Liga, δηλαδή της διοργανώτριας ποδοσφαιρικής αρχής στην Ισπανία, της αρχής δηλαδή που διοργανώνει το ισπανικό πρωτάθλημα. Μία απόφαση της La Liga που αφορούσε την κατάσταση στη Θέουτα, τους πρόσφυγες κτλ. Θα μας τα πει όμως η Αλέκα, μάλλον πρώτα θα μας το πει αυτό, έτσι δεν είναι Αλέκα?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Διονύση, καλή Κυριακή και από μένα. Μακάρι να ήταν μία πρωτοβουλία της La Liga, θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να, με κάποιο τρόπο να δικαιολογηθεί, να ρίξουν, να πασπαλίσουν λιγάκι το θέμα και να μην βγει έτσι όπως βγήκε τελικά, αλλά δεν ήταν καν πρωτοβουλία της La Liga αυτή ακριβώς η κίνηση στην οποία υποχρεώθηκαν να συμμετάσχουν οι παίκτες του Ισπανικού Πρωταθλήματος και στην οποία αρνήθηκε να δώσει το 100% του, θα λέγαμε, ο Κιλιάν Εμπαπέ, που να πούμε εδώ Διονύση, γιατί παίρναμε και μέσα στη εβδομάδα κάποια μηνύματα που έλεγαν δεν το περίμενα από τον Εμπαπέ κλπ. Ο Εμπαπέ εξελίσσεται σε μια πολύ δυνατή φωνή δικαιωματική. Έχει μιλήσει τον τελευταίο αρκετό καιρό. Έχει μιλήσει για το ρατσισμό πολύ ξεκάθαρα, χωρίς τρογγυλοποίησεις. Έχει μιλήσει για την Παλαιστίνη. Έχει μιλήσει για πάρα πολλά ζητήματα που δεν αφορούν καθαρά το ποδόσφαιρο. Ήρθε τώρα να τα βάλει με έναν πολύ ισχυρό πυρήνα, όχι μόνο των ισχυρότατων επιχειρηματιών από τους οποίους διοργανώθηκε αυτή η κίνηση, αλλά και έναν ισχυρό πυρήνα ακροδεξιών και νεοναζί οπαδών της ίδιας του της ομάδας, που έφτασαν στο σημείο να κάνουν και πορείες έξω από το γήπεδο. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει το προηγούμενο διάστημα. Ήταν η κορύφωση αυτής της ιστορίας, η πρόσφατη αναμέτρηση της Ρεάλ με την Έλτσε, αυτό ακριβώς το ματς μετατράπηκε σε πεδίο αντιπαράθεσης και είχε ως αποτέλεσμα και το Αντάρτικο από τα μεγάλα αστέρια. Η πρωτοβουλία όμως σχεδιάστηκε από μια επιχειρηματική ένωση η οποία αποτελείται από ισχυρότατους επιχειρηματίες, κυρίως από τη Βαλένθια προερχόμενους, και μεταξύ των οποίων βρίσκεται και πρώην πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο κύριος Βιθέντε Μπολούδα. Ήταν κάποια στιγμή, έχει περάσει και από τον προεδρικό θόκο της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό που λέμε βέβαια πέρασε δεν κόλλησε, έτσι ο συγκεκριμένος. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν επιχειρηματίες κινούνται όσο και αν θέλαν να περάσουν αυτή την κίνηση, να βγουν δηλαδή παίκτες με μπλουζάκια που έγραφαν «Είμαστε όλοι καμπέγια», δηλαδή έτσι ονομάζονται οι κάτοικοι της Θέουτα. Οι επιχειρηματίες όμως, οι συγκεκριμένοι, για όσους γνωρίζουν, μπορούν με πολύ μεγάλη ασφάλεια να πούν ότι κινούνται στο ακροκεντρό τόξο. Ότι
0: μισό λεπτό όμως, εδώ έχω μια απορία. Ήταν μια πρωτοβουλία κάποιων επιχειρηματιών. Προφανώς όμως.
3: Μια πρωτοβουλία αυτή τη Ένωση των Επιχειρηματιών.
0: Ωραία, ναι, αλλά. Αλλά πώς είναι δυνατόν.
3: Αποδέχτηκε η Λαλίγκα.
0: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν την ευθύνη την πήρε η Λαλίγκα. Αυτό λέμε.
3: Βέβαια. Ναι. Συνεργάστηκε η Λαλίγκα.
0: Αυτό λέω.
3: Με αυτήν ακριβώς την ένωση. Ναι. Και, μα έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσαν να συνεργάζονταν η Λαλίγκα.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Και όχι μόνο συνεργάστηκε, αλλά είδαμε και δηλώσεις ανθρώπων της Λαλίγκα να λένε ότι ήταν απαράδεκτη αυτή η κίνηση των ποδοσφαιριστών όπως ο Χαβιέρ Τέμπας, ο πρόεδρος της Λαλίγκα. Είπε μάλιστα ότι έπρεπε να ευθυγραμμίζονται με τις επίσημες κοινωνικές δράσεις της Λίγκας. Φοβερό, έτσι. Φοβερό την ώρα που ήταν μια τεράστια προπαγάνδα στημένη αυτή, πολιτική προπαγάνδα, και αυτό ακριβώς, σε αυτό ακριβώς αντέδρασαν οι ποδοσφαιριστές. Ήταν ο Βινίσιος Τζούνιορ, ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ήταν ο Ιμπραχήμα Κονατέ, που αρνήθηκαν να δείξουν το μήνυμα, καλύπτοντας ή βγάζοντας επιδεικτικά τη φανέλα πριν από την έναρξη του αγώνα. Έχουν δεχτεί πολλές επιθέσεις συγκεκριμένοι παίκτες, από το ακροδεξιό πια ξεκάθαρα κομμάτι της Ρεάλ Μαδρίτης και γενικότερα του ποδοσφαίρου, γιατί εδώ, όσο και αν ήθελε να κρυφτεί αυτή η κίνηση επιχειρηματιών, έμπνονται και
0: χαρά δεν την αφήνει που λέει.
3: Ακριβώς. Αλληλοσυμπληρώνονται με τον ισχυρό πυρήνα των ακροδεξιών στη Μαδρίτη, που κινούνται και γύρω και μέσα από τα γήπεδα. Πολύ μεγάλη συζήτηση λοιπόν έχει ξεκινήσει σε ένα θέμα που έχει ξεκάθαρα πολιτική στόχευση ενάντια στον Πέντρο Σάντσεθ. Έτσι, απλώς εδώ βλέπουμε πώς για ακόμη μια φορά πώς εργαλειοποιείται το ποδόσφαιρο, έτσι, Διονύση. Προσπάθησαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, η συγκεκριμένη κίνηση επιχειρηματιών έχει συμμετάσχει και σε άλλα όσον αφορά τον αθλητισμό, με χορηγίες, αλλά και με μια εθνικοφροσύνη που κάθε φορά βγάζει όταν ασχολείται με τον αθλητισμό.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτά.
0: Κλείνοντας αυτό το θέμα, θα άξιζε να πει κανείς βεβαίως, έτσι για να δούμε και λίγο το θέμα στη ρίζα του, θα άξιζε να πει κανείς σε όσους ενδεχομένως καλόπιστους και μη ακροδεξιούς λένε «Μα ρε παιδιά, στη Θέουτα παρέγινε το κακό» κτλ. Κτλ. Μαζεύτηκαν πολλοί. Κάποιος θα ήθελε να πει: έχετε δίκιο, τα παράπονά σας στην κυβέρνηση του Μαρόκου που προκάλεσε τεχνητά αυτή την κρίση και έστειλε δυστυχισμένους ανθρώπους στοχευμένα σε ένα σημείο κατ' εντολή του Ισραήλ. Όλοι οι σοβαροί αναλυτές αυτό λένε. Έτσι.
3: Αυτό
0: λοιπόν,
3: για να
0: σταματήσει γεννήσει, λίγο. Ακριβώς.
3: Είναι αυτό ακριβώς.
0: Γιατί
3: αυτό
0: το Ισραήλ έχει πολύ μεγάλα προβλήματα με τον Πέντρο Σάντσεθ και
3: με
0: τη στάση που έχει κρατήσει.
3: Ακριβώς.
0: Πάμε όμως τώρα, πάμε και στην υπόλοιπη επικοινωνία.
3: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Η πέμπτη αγωνιστική της Λίγκας σήμερα, τη Super League, συνεχίζεται με το κύριο Σπιάτο με εκτός έδρας αναμετρήσεις για Ολυμπιακό που αγωνίζεται στις 5 κόντρα στο Λεβαδιακό, για την ΑΕΚ που αγωνίζεται στις 6 στο Βόλιο και για τον ΠΑΟΚ που αγωνίζεται στις 9 το βράδυ στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Στις 7 η ώρα Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη, στις 7.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός σε έκτος έδρας αναμέτρηση. Χθες το ντέρμπι το Θεσσαλονικιώτη, το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή έληξε ισόπαλο 0-0 χωρίς τέρματα. Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 πήρε τη νίκη, τη χρειάζονταν αυτή τη νίκη και φυσικά στο μπάσκετ, και τα λέμε λιγάκι για να αφήσουμε και λίγο, γιατί είχαμε και πάρα πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο, τα λέμε εντάχει κάποια από αυτά. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος ενός τελικού με υψηλό σκορ διακυμάνσης και ένταση επικράτηση του Ολυμπιακού με 93-89 στο Άμπου Ντάμπι. Η Ρεάλ έγινε η ομάδα που έγραψε το όνομά της στην ιστορία ως η πρώτη κάτοχος αυτού του Super Cup, του ταλαιπωρημένου Super Cup της Ευρωλίγκας. Μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, δεν ήταν σίγουροι οι άνθρωποι της Λίγκας αν θα μπορέσει να γίνει το Super Cup στο Abu Dhabi, λόγω της έντασης που υπάρχει, έτσι και εξακολουθεί να υπάρχει. Μην κοιτάς που η Ευρωλίγκα κάνει πως δεν βλέπει σε όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να διαχειριστεί ένα δύσκολο ξεκίνημα. Κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, δεν κατάφερε τελικά να το πάρει και να πανηγυρίσει μέσα σε αυτό το γήπεδο που έτσι το έχουν και λίγο οι άχτοι οι παίκτες του. Πήρε τον ντέρμπι και την πρωτιά ο Παναθηναϊκός σε μια αναμέτρηση που είχε τα πάντα και ήταν περισσότερο θύμιζε πρωτάθλημα, αγώνα πρωταθλήματος, ντέρμπι πρωταθλήματος, το μάτς με τον ΑΕΠΑΟΚ 87-81 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Κατέκτησε έτσι ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση, η Παρτίζαν κατέκτησε την τρίτη θέση σε αυτό το 8ο τουρνουά που γίνεται προς τιμήν του πολύ της εμβληματικής προσωπικότητας του Παναθηναϊκού, του Παύλου Γιαννακόπουλου. Έχουμε πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Θα δώσει μάχη την πρόκριση στα προημιτελικά μετά την πρόκριση στους ομίλους της Μόντενα στην Ιταλία. Η νοκάουτ φάση θα πραγματοποιηθεί στο Τωρίνο της Ιταλίας και στη Σόφια της Βουλγαρίας, με τον αγώνα της Εθνικής μας να γίνεται στην Ιταλική πόλη, στο Τωρίνο, η Εθνική μας. Σήμερα στις 5 λοιπόν θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία, 10 η ώρα το βράδυ Ιταλία-Δανία, αύριο Δευτέρα 5 το Βέλγιο, τη Τσεχία και στις 10 η Σλοβενία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία και έχουμε το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα βγει και να δούμε και τι θα φέρει για την ελληνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών που ούτως ή άλλως έχει γράψει τη δική της ιστορία συμμετέχοντας σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Να πάμε λίγο ξανά εκτός των τυχών. Τώρα αυτός ο θρίαμβος της Brighton μπορεί να μην σου πολύ άρεσε.
0: Καθόλου δεν μου άρεσε, αλλά τι να κάνουμε. Συμβαίνει και σε μεγάλες ομάδες να έχουν κακές βραδιές. Αλλά και δεν μου άρεσε καθόλου η κίνηση του Κοστούλα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε όμως να το συζητήσουμε τώρα, γιατί φτάσαμε στο τέλος.
3: Να πούμε μόνο ότι νίκησε 3-0 με πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Μπάμπη Κοστούλα. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά τώρα έχω παράπονα, έτσι. Σχεδόν ποτέ δεν μας λες για αγγλικό ποδόσφαιρο και βρήκε να μας πει σήμερα. Λοιπόν.
3: Λοιπόν, θα το κάνουμε πιο συχνά, αλλά θα το κάνουμε για όλους τους Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, Διονύση, γιατί είναι κάτι που βγήκε σήμερα και η αποστολή της εθνικής ομάδας και είναι πραγματικά μια φοβερή και τρομερή εθνική ομάδα με όλα αυτά τα νεαρά παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό.
0: Ένα πράγμα μόνο. Διερεύνησε το, σε παρακαλώ, γιατί βλέπω πως στα social media, τουλάχιστον στο Twitter, πλανάται αυτό το ερώτημα. Όταν ο Κοστούλας έβαλε τον γκολ, με μεγάλη ένταση, απευθυνόμενος κάπου, είπε κάποιες κακές λεξούλες. Λοιπόν, φαινόταν σαν κάποιοι είπαν σαν να είχε μια βεντέτα με τον Τζόλι, δηλαδή που παίζει στην Άρσεναλ. Μήπως ήταν αυτό ή του ήρθε γενικώς, γιατί να έχει μια βεντέτα, γενικά με την Άρσεναλ.
3: Οι παίκτες Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό, γιατί θα συναντηθούν πολύ σύντομα στην εθνική.
0: Τώρα ξέρεις ότι
3: αυτές
0: οι βεντέτες είναι προσδιορισμένες. Δηλαδή, τόσο όσο στην Αγγλία, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, επειδή πολλά ακούστηκαν, ποιος ήταν ο αποδέκτης της βρισιάς του Κοστούλα. Λοιπόν.
3: Είναι και αυτά τα αγγλικά ταμπλόιδς, ξέρεις.
0: Αυτό εννοούσα όταν είπα δεν μ' άρεσε ο Κοστούλας, γιατί το γκολ του ήταν πανέμορφο. Εντάξει. Δεν μ' άρεσε που το φαγιάσα, αλλά άρα ήταν πανέμορφο. Τι να κάνουμε τώρα. Να είσαι καλά, Λέκα, τα λέμε.
3: Λοιπόν, θα τα πούμε. Για χαρά.
0: Λοιπόν, εδώ τελειώνει το κυρακάτικο μαγκαζίνο μας. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Μιχάλη Βαλιανάτο.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Νέες τριαμβολογίες Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα την κρατήσει, όπως λέει, κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομία και ταυτόχρονα ανακοινώνει νέα μέτρα για να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν το κόστος της καθημερινότητας που αυτή εκτείναξε, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στο πελατολόγιο, στις οικονομικές συναλλαγές και στις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών, στρέφεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, την παραίτηση του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη.

0: 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να πω καλησπέρα σας τώρα. Δεν το έχω πρώτη συνηθίσει με σημαία και να λέω καλησπέρα σας. Αλλά έχουμε περάσει 12.30 βρήνη. Λοιπόν, εν πάση περίπτωση, γεια σας. Σήμερα είναι Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 3 και 3 λεπτά. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Ένα Aperitif με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα. Στον ήχο, πολύτιμος αραγός, ο κύριος Νίκος Μπετσιμέας. Όσο για την επικοινωνία μας, αυτή γίνεται τώρα μόνο μέσω Viber στον αριθμό 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω, 69 85 87 0059. Γεια σας λοιπόν. Τα θυμάστε τα ήρεμα νερά και την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών του 23, τις δεσμεύσεις του Μητσοτάκη και του Ερντογάν για σχέσεις φιλίας, καλής γειτονίας, αποφυγή εντάσεων και διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας? Τα πάω όλα. Τι απέμεινε από αυτό το εγχείρημα και από τις τρεις συναντήσεις που επικολούθησαν? Η θετική ατζέντα μήπως? Όχι. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Τίποτε. Ένα ολοστρόγγυλο μηδέν. Σήμερα Μητσοτάκης αναχωρεί για τη ΣΥΠΑ και για μια εβδομάδα που θα μείνει εκεί δεν θα δει ούτε τον Τούρκο πρόεδρο, δεν θα δει τον φίλο του τον Τούρκο τον πρόεδρο, γιατί και αυτός θα παρευρεθεί, ο Ερντογάν θα παρευρεθεί εκεί. Και μάλιστα όχι μόνο θα παρευρεθεί, αλλά ο Ερντογάν θα δει και τον Τραμπ. Α, και το κερασάκι στην τούρτα. Ο υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας, Χαγκάν Φιντάν, τις προάλλες επανέφερε τις μονομερείς αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει πολύ σοβαρές ευαισθησίες για το θέμα και κάλεσε στην Αθήνα να μην γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Λέγε με Ισραήλ. Μάλιστα, πριν τρεις μέρες, η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών, η τουρκική, η οποία ήταν σε μια περιοχή της Ανατολικής Τουρκίας, συγκεκριμένα στο Χαζάτ του Τουντζελί, μεταφέρθηκε μόνιμα στα δυτικά παράλια και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από τη Σάμμο, παρακαλώ. Το τραγουδάκι που ακολουθεί λέγεται «Η Σάμμον». Η στίχη του είναι από το ομώνυμο ποίημα του Κάλβου που γράφτηκε το 1826 για να εμψυχώσει τους επαναστατημένους Έλληνες. Αφιερώμενο εξαιρετικά στον κύριο Χακάν Φιντάν.

Λοιπόν, αυτά μας έμαθαν, κύριε Φιντάν, άτομα σαν τον Θεοδωράκη και τον Γκάλο. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. 20 Σεπτεμβρίου σήμερα. Σας λέει τίποτα εσάς η ημερομηνία αυτή? Εμένα μου λέει. Μου λέει ένα 35,46% του ΣΥΡΙΖΑ και 145 έδρες. Ήταν οι δεύτερες εκλογές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας δηλαδή, που ήταν τότε πρόεδρος, αφού είχε συμφωνεί στο μνημόνιο. Και ο κόσμος το δώσε την εντολή να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω και θέλω να είμαι δίκαιος με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τα παλιά χρόνια, όταν τα συστήματα ασφαλείας των ανθρακορυχείων ήταν σε πρωτόγονη μορφή, οι μεταλλορύχοι μετέφεραν πάντα μαζί τους καναρίνια. Όταν έμπαινε στη ΣΤΟΑ και πριν προχωρήσουν σε μια καινούργια ΣΤΟΑ που ανοιγόταν δηλαδή στα ανθρακορυχεία, τα άφηναν ελεύθερα να πετάξουν. Αν τα πουλιά σταματούσαν να κελαϊδούν ή πέθαιναν από την διαρροή επικίνδυνων αερίων, τότε οι εργάτες γύριζαν πίσω τρέχοντας. Και τούτο διότι το αναπνευστικό σύστημα των καναρινιών είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Το καναρίνι Τσίπρας λοιπόν μπήκε στις σκοτεινές χρηματοπιστωτικές στοές της Ευρώπης και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς γύρισε μεσολυπόθυμο από τα τοξικά αέρια και μας μίλησε για την ανάγκη καινούργιου μνημονίου. Χωρίς αυτό, έξοδος από την Ευρώπη, κρέξη και άτακτη χρεοκοπία της χώρας. Τότε, όπως καταλάβατε, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν αντιρρήσεις. Κάποιοι κομμουνιστόπληκτοι σύντροφοί του, ας πούμε, που είχαν πιστέψει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήμαινε πως ο καπετάν Τσίπρας, ακολουθούμενος από τα μπουλούκια γενιοφόρων ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, θα πάταγε με τις λερωμένες μπότες του τα λευκά μάρμαρα του Μέγαρου Μαξίμου και τα διέταζε στην οργάνωση των Σοβιέτ, απογοητεύτηκαν και αποχώρησαν. Στις εκλογές του Νοεμβρίου, του Σεπτεμβρίου, εξαφανίστηκαν μάλιστα. Μπροστά λοιπόν στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί το Σεπτέμβριο του 2015, η κοινωνία αποφάσισε ξαναδώσει το ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, ελπίζοντας τουλάχιστον σε μια πιο ανθρώπινη και δίκαιη διαχείριση της κρίσης. Και τότε υπάρχουν τα δύσκολα. Γιατί ο εντελώς ανίδιος περί την εξουσία ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε φανώς με να εφαρμόσει το μνημόνιο που υπέγραψε και αυτό να προασπίσει όχι μόνο την κοινωνική του βάση αλλά και τους μεσαίους που του δώρησαν την εξουσία. Κομματάκι δύσκολο εγχείρημα. Αφού το μνημόνιο, όσο και να το καλοποιήσει, δεν πάβει να σημαίνει αντιλαϊκά μέτρα και περικοπές μισθών και συντάξεων. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Προς γκρεμός και πίσω ρέμα, πάνω σγαβαλάς.

0: Εντάξει, το πήραμε το μήνυμα λοιπόν. Πάμε τώρα. Θα σας μιλήσω τώρα για κάποιον αθλητή που θαυμάζω. Και τον θαυμάζω γιατί είναι ακριβώς αντιστάρ, σε αντίθεση με όλους τους άλλους. Μιλώ για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος αφού πήρε και τον τελευταίο διαθέσιμο τίτλο Ultimate Championships, τώρα είναι υποψήφιος ανάμεσα σε 10 άλλους για τον τίτλο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς του 2026 στην κατηγορία των ανδρών, έτσι. Η ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Λοιπόν, αυτός ήταν πραγματικός αθληταράς. Και έγινε αθληταράς, ενώ στην αρχή υποτίθεται ότι ήταν αλληταράς. Γύρναγε και έκανε παρκούρ, ας πούμε. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοιο ήθος και είναι τόσο μεγάλος αθληταράς. Θα σας πω μόνο το εξής. Λοιπόν, σημειώστε. Χρυσός στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Χρυσός στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 24. Αργυρός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον. Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη. Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού στο Βελιγράδι. Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού στη Γλασκόβη. Χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βερολίνο. Χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη. Χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού στη Γλασκόβη. Χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού στο Τορούν. Το θυμάστε τι έγινε εκεί πέρα με το 841. Λοιπόν. Χρυσό τέλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κρακοβία. Πρωταθλητής στο Diamond League, πρώτη θέση στο Ultimate κλπ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό σας είπα, για μένα είναι τα άτομα τα οποία πραγματικά ήταν η έκπληξη για μένα τα τελευταία. Δηλαδή από το 12 μέχρι το 26, ένα από τα άτομα εξέπτυσαν τον Τόγλου, άλλο ήταν ο Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, και θα τα ακούσετε τώρα, ο νεαρός, ο 28χρονος Τεντόγλου, έχει ήδη γίνει τραγούδι στην πατρίδα του, παρακαλώ. Ακούστε λοιπόν στις απόκριες τι τραγούδι παίχτηκε για τον Τεντόγλου.
1: Τεντόγλου απ' τα γρυβίνα του σπίτι.

Pilgrimatus, Pilvatus.

Αυτά λοιπόν για τον μεγάλο Μίλτο Θεοντόκου, την αγάπη μας. Λοιπόν, τέτοιες μέρες το 1973, συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, μας αποχαιρέτησε για πάντα ο Παμπλό Νερούντα. Ποιος τον Νερούντα το ξέρετε, έτσι, χιλιανός ποιητής, διπλωμάτης, νομπελίστας και βέβαια δημιουργός του Κάντου Γενεράλ, του μεγάλου αυτού έργου που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θοδωράκη. Μόνο που δεν πρόλαβε να το ακούσει ολόκληρο στη χιλή όπως είχε υποσχεθεί στο Μίκη. Και γιατί δεν πρόλαβε? Γιατί είχε μεσολαβήσει πρώτα το πραξικόπημα του Πίνοσετ κατά του Αλιέντε. Λίγες μέρες αργότερα αποχαιρέτησε το μάτι του τον κόσμο και Νερούντα.

Θα έχετε ακούσει τώρα τελευταία τον θόρυβο που γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη. Συγκεκριμένα ο διευθύνων σύμβουλος μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, της Anthropic, ο Ντάριο Αμοντέι, δήλωσε στο CBS ότι η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη είναι προειδοποιητικό σημάδι ότι πρέπει να επιβραδύνουμε, λέει ο κύριος αυτός. Λέει ότι σμήνια πατεώνων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταλάβουν το διαδίκτυο σε μόλις 6 μήνες. Πριν μερικές μέρες, ένας από τους ερευνητές της εταιρείας, της Anthropic, ο Τζάκοπ Κόξον, παραιτήθηκε για να μην είναι συνένοχος, όπως λέει, σε αυτό που αποκαλεί παιχνίδι με τις ζωές μας. Λέει ότι σύντομα η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Η βιομηχανία παίζει με τις ζωές μας. Ακόμη και ο επικεφαλής της OpenAI, ο Sam Altman, ζήτησε δημοσίως να επιβραδυνθεί έρευνα, αλλά και ποιος, κρατηθείτε, ο Elon Musk. Συμφωνεί μαζί τους. Λοιπόν, αν και δεν είμαστε βέβαιοι για όλες τις αιτίες, η ξαφνική αυτή στάση των τεχνολογικών κολοσσών πυροδοτήθηκε από εσωτερικές πιέσεις. Ερευνητές και στελέχοι παραιτήθηκαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει προκαλέσει όλη αυτή η ιστορία ισχυρούς τριγμούς στη Wall Street, οδηγώντας σε σημαντική πτώση των μετοχών των εταιριών τεχνολογίας, καθώς οι επενδυτές βλέπουν επιβράδυνση των κερδών. Ας είπουμε όμως που κυκλοφορεί και η φήμη ότι όλα αυτά γίνονται για τα φράγκα. Λέτε...

Λοιπόν, 60 χρόνια μετά την ιστορική βραδιά της 28 Φεβρουαρίου 1966, όπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Μίκης Θοδωράκης παρουσίασε τη Φαραντούρ να ερμηνεύει ποιήση Ιάκου Καμπανέλη, η μπαλάτα του Μαουτχάουζεν του Ιάκου Καμπανέλη έγινε και ντοκιμαντέρ. Συγκεκριμένα, το ντοκιμαντέρ αυτό προβάλλεται από σήμερα και μέχρι και την Τρίτη στους κινηματογράφους Μικρόκοσμος και Στούντιο. Το ντοκιμαντέρ αυτό βασίζεται στο δημοσίευτο κείμενο του Ιάκου Καμπανέλη, ο διπορικό Μαουτχάουζεν, Μάιος 1988, ένα βαθιά προσωπικό χρονικό που γράφτηκε την επιστροφή του συγγραφέα από το στρατόπεδο που ήταν κρατούμενος. Ερμηνεύουν με την άδεια του ίδιου του συνθέτη ο Αρίσταρχος Παπαδανίλ Φωνή και ο Άρης Ζέρβας Βιλόντσελο.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον Νίκο Μπετσιμέα στον ήχο. Οι τρόποι επικοινωνίας τους ξέρετε μέσω Viber στον αριθμό 69-85-87-0059. Επαναλαμβάνω, 69-85-87-0059. Λοιπόν, καταρχήν να χαιρετήσω. Χαιρετήσω τον συνάδελφο, τον Δημήτρη. Μου λέει καλό μεσημέρι και καλή αρχή. Ναι, Δημήτρη, σήμερα θα μιλήσω και για την πρώτη. Γι' αυτό σας αναφέρω τώρα. Γιατί εκεί συνεργαστήκαμε με τον κύριο Δημήτρη Ασμακόπουλο. Καλό απόγευμα, Μιχάλη, από τη Δήμητρα. Να είσαι καλά, Δήμητρα, ευχαριστώ. Και η φίλη Βάσο, η οποία λέει: μπορούμε να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε για τον Τσίπρα, αλλά θεωρώ καλό θα ήταν να προσέχουμε τι λένε, γιατί κάποτε τον είχαν πάρα πολύ ψηλά και τώρα επειδή κατέβγει από το άρμα, είμαστε έτοιμοι να τον φάμε. Δεν θεωρώ το αξίζει ούτε τη αριστερά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προφανώς δεν ακούσατε καλά όσα είπα. Μπορώ να τα επαναλάβω όμως. Απ' την άλλη, για λόγους αρχής, δεν θεωρώ ότι είμαι εγώ ο μάγκας που θα σας πει τι θα ψηφίσετε, ποιον θα κοιτάξετε, ποιον να προτιμήσετε. Δεν σας θεωρώ ηλίθιους. Σας θεωρώ ισότιμους με μένα. Και ούτε εγώ είμαι ο δάσκαλος ή καθηγητής. Κάθε αριστερός σημαίνει ότι για να είναι αριστερός, ότι έχει σκέψη. Αποφασίζει μόνος του. Εγώ δεν κατηγόρησα τον Τσίπρα. Είπα πως ήταν η κατάσταση το 2015 με τις δεύτερες εκλογές. Ξανακούστε το. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή, σα ξαναδιαβάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την ακρόαση. Λοιπόν, και τώρα επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάτι προσωπικό. Σαν χθες λοιπόν, κυκλοφόρησε το τελευταίο, δηλαδή στις 19 Ιανουαρίου του 1990, παρακαλώ, κυκλοφόρησε το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της αριστεράς, η πρώτη. Το κουκουέ, το οποίο έβαζε την εκτύπωση και τα χρήματα, αποφάσισε να κλείσει το φύλλο, αφού η κυβέρνηση Τζανετάκη δεν υπήρχε πλέον. Και έτσι έστειλε το στέλεχός του τότε τον συνάδελφο Παύλο Τσίμα να κάνει τον διευθυντή μέχρι να την κλείσει. Η πρώτη ήταν η πρώτη εφημερίδα στην οποία εργάστηκα. Μια εφημερίδα που κατά γενική ομολογία δημιούργησε μια καινούργια επανάσταση στον ελληνικό τύπο. Όπως τότε στις 23 Ιανουαρίου θυμάμαι του 89, τη μέρα που πέθανε ο Σαλβατόρ Νταλή. Το φύλλο της επόμενης μέρας κυκλοφόρησε γεμάτο με πίνακες του. Βλέπετε εδώ τη διευθυντή τη, ο συνάδελφος Νίκο Τσαγκρής, αποφάσισε στη θέση των φωτογραφιών του κάθε ρεπορτάζ πλην του αθλητικού να μπουν έργα του διάσημου Ισπανού υπερεαλιστή ζωγράφου. Και αφού ο λόγος για τον Νταλή, ας ακούσουμε τη μούσα του, την Αμάντα Λίρ. Ένιγμα.

Λοιπόν, και αφού ο λόγος υπερρεαλισμού, δηλαδή του σουρεαλισμού, πριν μερικές μέρες, στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019, αναχώρησε πλήρης ημερών ο υπερρεαλιστής ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης. Τον Νάνο Βαλαωρίτη, εμείς οι νεότεροι, τον γνωρίσαμε από το περιοδικό Πάλι, ανάτυπο των έξι τευχών του. Είχε κυκλοφορήσει το 1975 και έτσι το μάθαμε. Στο περιοδικό Πάλι, το οποίο ήταν διευθυντής. Ήταν ένα περιοδικό γραμμάτων και τεχνών με εντελώς σουρεαλιστικό προσανατολισμό που εκδίδονταν στην Αθήνα από το 1964 μέχρι το 1966. Ποιοι το αποτελούσαν? Ας μας τα πει καλύτερα ο Κώστας Ταχτσής. Λέει: ποιοι ήταν τα μέλη της συντροφιάς του Πάλι? Ήταν τα μόνιμα, τα περιστασιακά, τα αντεπιστέλλοντα και τα φανή. Τα μόνιμα. Ο Νάνος, στο σπίτι του οποίου γινόταν όλες τις συγκεντρώσεις, ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Μακρύς, όποτε κατάφερε να ξεκολλήσει από τις καρέκλες του Βυζάντη και του Μπόκολα, η Μαντόρα Βαντινού, ο Πουλικάκος, ο Κουτρομπούσης και ο Τάσος Τενέγρης. Τα περιστασιακά ήταν ο ζωγράφος Ακριθάκης, ο Νίκος Τάγκος, και τα αντεπιστέλλοντα ήταν ο Νίκος Κάλλας, ο μεγάλος Έλληνας της Διασποράς. Τα αφανή ήταν ο Αντρέ Μπρετόν, του οποίου ο Νάνος θεωρούσε τον εαυτό του αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, όπως ο Πάπας τον εαυτό του εκπρόσωπο του Θεού επί της Γης. Ο Αντρέ Συμπυρίκος, υπό την αιγίδα του οποίου είχε τεθεί κατά κάποιο τρόπο από την αρχή το Πάλι, ο Εγκονόπουλος, ο Παπατσόνης. Τέλος υπήρχαν και οι συμπαθούντες, οι φίλοι και οι γνωστοί και όλοι αυτοί που υποστήριξαν το Πάλι. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, την ίδια χρονιά με την έκδοση του Πάλι, οι Beach Boys τραγουδούσαν κάνοντας σερφ στη ΣΥΠΑ.

Πριν από λίγο λοιπόν σας μιλούσα για το πάλι. Σας είπα από ότι εξαιτίας του γνώρισα, συσσαγωγικά η λέξη, τον, εγώ και η γενιά μου δηλαδή, τον Άννα Βαλαωρίτη, τον ποιητή. Εκεί όμως γνώρισα, σε εισαγωγικά αρχικά, αλλά αργότερα και χωρίς εισαγωγικά, γιατί του πήρα συνέντευξη, και τον εκδότη του περιοδικού. Ο εκδότης του περιοδικού ήταν μεταφραστής, σημειώστε, μεταφραστής του Λοτριαμόν, έτσι, του Άλεν Γκίνσμπεργκ, του Μπίτνικ, μεγάλου ποιητή. Ήταν διηγηματογράφος, ήταν υπερλεξιστής, μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, ηθοποιός, πρώην υπτάμενος φροντιστής της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Νάση, πρώην πειραματόζωο του BBC στο LSD, σε ντοκιμαντέρ που γύρισε το BBC για το LSD, ήταν πορτιέρη σε καμπαρέ του Λονδίνου, ήταν ανιψιός του πρώην Πρωθυπουργού Πανεργείου του Κανελόπουλου και ξάδερφος του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μιλώ για τον αξεπέραστο Δημήτρη Πουλικάκο. Αυτό ήταν εκδότης του περιοδικού πάλι. Δηλαδή για τον θείο Νόντα και μεταφορέο Μίτσος, για όσους τον γνωρίσαμε το 70, και για τον Πουλίκα, για τους φίλους του. Λοιπόν, ακούστε τον να ερμηνεύει το «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια».

Λοιπόν, και τώρα θα μιλήσουμε για κάποιον που, ενώ έχετε πει αρκετές φορές τραγούδια του, δεν είναι αρκετά γνωστός. Μιλώ για τον Γιάννη Νεγρεπόντη, ο οποίος στις 22 Σεπτεμβρίου του 1991 μας αποχαιρέτησε. Ο Νεγρεπόντης λοιπόν γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου του 1930 στη Λάρισα. Εκεί έζησε μέχρι τα 8 του χρόνια και μετά ήρθε μαζί με όλη την οικογένεια στην Αθήνα. Σπούδασε αρχαιολογία, αλλά λόγω πολιτικών φρονημάτων δεν αξιοποίησε ποτέ επαγγελματικά το πτυχίο που πήρε. Αλλά σπούδασε και στην δραματική σχολή του Βοδίου Αθηνών με δασκάλους το Ροντήρ και το Βεάκι. Η πρώτη του ποιητική συλλογή θα βγει το 1958. Είναι το «Πρόσωπα και χώρος», όπου υπογράφει με το ψευδόνυμο Νεγρεπόντης, με το οποίο αργότερα θα καθιερωθεί. Υπήρξε αριστερός. Την 21η Απριλίου του 1967 τον συνέλαβαν και τον εξόρισαν για 3 χρόνια στη Γιάρο και στη Λέρο. Ο Νεγρεπόντης καταπιάστηκε και διακρίθηκε σε όλα τα είδη του γραπτού λόγου. Ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, τραγούδι, κριτική, δοκίμιο, χρονογράφημα, σάτυρα, σχόλια ραδιοφωνικά. Τραγούδια του έχουν μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Κοκκότος και άλλοι. Από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης δεκαετίας του 60, τότε δηλαδή που ο Μίκης έβαζε μπροστά όλο αυτό το πλάνο, έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με τραγούδια του όπως το «Ακορντεόν», το θυμάστε, και βέβαια ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος.

Αλήθεια, πόσο σύγχρονος είναι ο Νεγρεμπόντης με αυτούς τους στίχους. Σκεφτείτε, αυτοί γράφτηκαν σε αρχές του 60, έτσι. Και σήμερα τι ζούμε? Ζούμε τη μετατροπή των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών σε πολεμικές βιομηχανίες, που θα φτιάχνουν δηλαδή άρματα, θα φτιάχνουν τάγκς. Κοιτάξτε πόσα χρόνια πριν μας τα έπαιρνε ο Νεγρεπόντης. Πραγματικά η ικανότητα του Νεγρεπόντη να περνάει έτσι μηνύματα φάνηκε σε έναν άλλο έτσι δίσκο, που είμαι σίγουρος τον έχετε ακούσει, εξάλλου 2 χρόνια τώρα το εργάζω συνέχεια. Μιλάω για τα μικροαστικά και τα μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Είναι τραγούδια του Νεγρεπόντη, τα οποία μελοποίησε ο Λουκιανός βεβαίως, έτσι. Τα μικροαστικά μάλιστα γνώρισαν και επιτυχία και ως σατυρικό θεατρικό έργο. Ένα άλλο έργο επίσης ποιητικό που είχε γράψει ο Νεγρεπόντης, το Φυλάδι με Θερμοπύλες, που έγραψε εξόριστη δικτατορία, έχει μελοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος τη μορφή ορατορίου ο Λεοντής. Κάποτε, πότε ήταν, 90 κάτι, 91-92, έτσι. Θυμάμαι, είχα μετακομίσει από το παλιό Φάλιρο και έμενα στο Κολονάκι, στη Ξενοκράτουση. Στην πολυκατοικία λοιπόν, πάνω από το δικό μου του Κουδούνι, υπήρχε το όνομα, είχε μείνει, γιατί είχε πεθάνει ο Νεγρεπόντης, είχε μείνει το όνομά του. Και έλεγα, βάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Νεγρεπόντης πέθανε στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου του 1991 στο Ιπποκράτιο, όπου νοσηλευόνταν λόγω καρκίνου, σε ηλικία 61 ετών. 2 μέρες αργότερα κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Λοιπόν, σας μίλησα για τα μικροαστικά. Ένα εμβληματικό τραγούδι τους. Κολλή Γαγιώση.

Λοιπόν, μέχρι και τα μηχανήματα το φτύνουν στις πρώτες εκπομπές. Το δικό μου το άγχος το μεταφέρω και σε αυτούς. Λοιπόν, αφήνω το τραγούδι και παίζουν, γιατί μου έγινε μια παρατήρηση στη σελίδα μου στο Facebook ότι ρε παιδί μου, μεσημέρι είναι, να αφήνεις τα τραγούδια να αναπνέουν, να μην τα κόβεις. Μπες περίπτωση. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με την περίπτωση του Τζέικ Λαμότα, ο οποίος πέθανε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2017. Δεν ξέρω να σας λέει κατ' όνομα. Ο Λαμότα λοιπόν ήταν Αμερικάνος πυγμάχος και παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 49 μέχρι το 51. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Το 1947 ο Λαμότα βγήκε νοκάουτ, έτσι στο ξεκούδωνο δηλαδή, από τον Μπίλι Φόξ μέσα σε 4 γύρους. Αυτός ο αγώνας στήχαζε του Λαμότα το Λαμότα για μια ζωή. Το 1960 που κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον μιας υποεπιτροπής, να πούμε, της γερουσίας των ΗΠΑ για το οργανωμένο έγκλημα, υπό την προεδρία μάλιστα του, από ό,τι βλέπω στο σημειώσεις μου, του δημοκρατικού γερουσιαστή Έστες Κεφόβερ από το Τένεσί, σχετικά με την επιρροή της μαφίας στην πυγμαχία, ο Λαμότα συγκλώνησε τον κόσμο του αθλητισμού, αφού παραδέχτηκε ότι έχασε τον αγώνα του από τον Φόξ υπό την πίεση της μαφίας. Αυτή η παραδοχή αποκάλυψε πόσο μακριά έχει φτάσει ο υπόκοσμος στον έλεγχο της πυγμαχίας. Αργότερα, υπό τις συναντήσεις αφορούσαν έναν άλλο παγκόσμιο πρωταθλητή, τέλος πάντων. Τώρα, γιατί αναφέρθηκα στο Λαμότα και γιατί μίλησα για αυτόν? Την ταινία Οργισμένο Ίδωλο με τον Ντενίρο την έχετε δει? Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, το Οργισμένο Ίδωλο είναι βιογραφική δραματική ταινία παραγωγής του 80, σε σκηνοθεσία μαζί του Σκορτσέζε, βασισμένη λοιπόν στην αυτοβιογραφία του Λαμότα. Την βιογραφία τη διασκεύασαν για τη μεγάλη οθόνη ο Πολ Σρέιντερ και ο Μάρτιν Μάρτιν. Από τις σημειώσεις αυτά, αφού καταλαβαίνετε, δεν τα θυμάμαι όλα. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας βεβαίως ο μέγιστος Ρόμπερτ Ντενίρο. Οι κριτικοί υποδέχαν την ταινία με ανάμεικτα συναισθήματα. Ήταν πολύ βιωτό ύφος κλπ. Αλλά τελικά έλαβε την έννοια των σύγχρονων κριτικών και με την πάρα των χρόνων απέκτησε θρηλυκή υπόσταση και πλέον θεωρείται από τις καλύτερες αμερικάνικες ταινίες όλων των εποχών. Θα σας πω ένα tip. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο, προκειμένου να μοιάσει στο Λαμότα την περίοδο που είχε αποσυρθεί από τα ρίγκ, πόσα κιλά λέτε ότι πήρε επιπλέον? 27 κιλά παρακαλώ. Εκεί λοιπόν σε αυτή την ταινία, την αστροκυματική, στο Οργισμένο Ίδωλο, έτσι λέγεται η ταινία, υπάρχει ένα πασίγνωστο έτσι ντερμέτζο από την όπερα Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνη. Ακούστε την Καβαλερία Ρουστικάνα για να μας θυμίσει αυτό το Οργισμένο Ίδωλο που σας έλεγα.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Νέες τριαμβολογίες Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα την κρατήσει, όπως λέει, κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομία και ταυτόχρονα ανακοινώνει νέα μέτρα για να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν το κόστος της καθημερινότητας που αυτή εκτείναξε, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο θέρμανσης άνοιξε στο 1,40 το ευρώ το λίτρο στην Ισπανία, στο 1,49 στη Ρουμανία και στο 1,5 ευρώ στο Βέλγιο, όπου ο κατώτατος

0: κάτι το ΠΑΣΟΚ με αφορμή το δημοσίευμα του βήματος της Κυριακής περί κενού ασφαλείας λογοδιαρών σε προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νότια Κέρκυρα με fast track διαδικασίες σε μεταφορά των σκουπιδιών στην Κοζάνη. Στην περιοχή τα σκουπίδια κατακλείζουν τους δρόμους σχημάτιζοντας βουνά. Κατέληξε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος υπέστη ανακοπή στο προάβλιο του σχολείου του την ώρα του διαλύματος. Για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού διαβεβαίωνει το Υπουργείο Παιδείας. Τη ζωή του έχασε ένας 82χρονος σήμερα το πρωί, ύστερα από συμπλοκή με έναν 76χρονο και μία 21χρονη για μια ξαπλώστρα στην παραλία Ακτιβουλιαχμένης. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατος του 82χρονου προκλήθηκε από τραυματισμό που υπέστη κατά το επεισόδιο ή από κάποιο παθολογικό αίτιο, ενώ 76χρονος και 21χρονοι συνελήφθησαν. Στη διεθνή ενημέρωση, ξενοφοβικά μέτρα από την Τζόρτζια Μελώνη, η οποία ανακοίνωσε ότι θα τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας. Τα Ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ανέφερε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, μιλώντας σε φεστιβάλ νέων του κομματός της, Αδέλφια της Ιταλίας. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, σήμερα θα παίξουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7 και Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο από το μεσημέρι στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ τα φαινόμενα στη συνέχεια θα ενταθούν και θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις άλλες περιοχές. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Μιχάλη Βαλιανάτου.
1: Το κόκκινο.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής Aperitif με τον Μιχάλη Βαγιανάτο και τον Νίκο Μπιτσιμέ στον ήχο. Ένα Aperitif με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού και πολλά άσματα. Λοιπόν, σαν σήμερα στις 29 του 1971, το θυμάμαι αυτό, πέθανε ο Γιώργος Σεφέρης. Θα ας πούμε μόνο κάτι. Όπως ξέρετε, όλες οι εφημερίδες τότε ήταν λογοκριμένες. Λοιπόν, βρήκα τα νέα της 23ης Σεπτεμβρίου του 1971 που γράφουν το εξής ρεπορτάζ. Ήταν η μέρα της κηδείας. Η επόμενη της κηδείας. Λοιπόν, το Γιώργο Σεφέρη συνόδευαν στην τελευταία του κατοικία προσωπικότητες του πολιτικού, επιστημονικού, πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά και απλοί άνθρωποι. Η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία αυτών που κατεβόδησαν τον ποιητή στο μεγάλο του ταξίδι ήταν νέοι, κυρίως φοιτητές του Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου, σπουδαστέ άλλων ανωτάτων σχολών, αλλά και εργαζόμενοι νέοι. Οι νέοι έσπευσαν να σηκώσουν το νεκρό στα χέρια του στο νεκροταφείο, οι νέοι έφεραν τα πολυάριθμα στεφάνια, οι νέοι άρχισαν να τραγουδούν το εθνικό ύμνο, το μελοποιημένο από τον Μίκη Θοδωράκη ποίημα του Σεφέρη Άρνηση και το κριτικό τραγούδι «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Έτσι γράφανε παιδιά τότε. Έτσι μπορούσαν να γράφουν δηλαδή. Οι νέοι άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα. Οι νέοι ήταν εκείνοι που κατέκλυψαν από πολύ νωρίς τον ναό. Ήδη στις 3 μετά μεσημβρία, ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Πλάκα ήταν ασφυκτικά γεμάτος, καθώς και όλοι οι γύρω δρόμοι και τα πλήθη εξακολουθούσαν να προσέρχονται. Κατά το Associated Press, περί τα 3.000 άτομα έξω από τον ναό που κυδεύτηκε ο Σεφέρης, κράβγασαν δημοκρατία, ελευθερία και τραγουδούσαν το γνωστό τραγούδι του Θεοδωράκη. Κατά το αυτόπρακτο ιό, η κηδεία του ποιητή Σεφέρη ήταν η πρώτη ευκαιρία για τους Έλληνες να εκφράζουν τα αισθήματά τους από την εποχή της κηδείας του Γεωργίου Παπανδρέου.

Παιδιά, έτσι μόνο μπορούσαν να γράφουν. Αλλά σας το διάβασα για να πάρετε μια ιδέα του τι είχε γίνει στην κηδεία. Λοιπόν, άρνηση, δηλαδή στο περικάλι το κρυφό.

Και τώρα δύο λόγια για τον Σεφέρη. Ο Σεφέρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και δικαιωμιογράφος, ο πρώτος που βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1963. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1900, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 2014, σπούδασε νομικά στο Παρίσι και ακολούθησε διπλωματική καριέρα έως το 1962, οπότε και αφοσιώθηκε στο λογοτεχνικό του έργο. Στα ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε το 1931 με τη συλλογή Στροφή. Από εκεί είναι και η άρνηση, έτσι. Λοιπόν, μετά αργότερα γράφτηκε η Στέρνα, το Μυθιστόρημα και όλα αυτά. Αν ο Παλαμάς με την ποίησή του απελευθέρωσε, όπως είχε πει ο Σεφέρης, μια δύναμη αποθυμένη και σωρευμένη επί χίλια τόσα χρόνια λογιοτατισμού, ο Σεφέρης, κουβαλώντας το βήμα της τραγωδίας της γενέθλιας πόλης του, κατά τον οφή της Μύρης δηλαδή, και του πνιγμού της μεγάλης ιδέας στα νερά του Σαγκάριου, αναστοχάστηκε με την ποίησή του πάνω στην ελληνικότητα. Περιδιαβαίνοντας τα ωραία ερείπια, βρήκε το νήμα της κομμένης συνέχειάς της, ενώ παράλληλα την πόλιασε σε επίπεδο φόρμας με το σύγχρονο του μοντερνισμό. Το αποτέλεσμα το ξέρετε. Τόσα χρόνια πέρασαν, σχεδόν 90 χρόνια σχεδόν, από την έκδοση της Στροφής, και πόσα χρόνια πέρασαν από το θάνατό του, τέλος πάντων, και ακόμα ακουμπάμε στην ποίησή του. Λοιπόν, στις 10 Δεκεμβρίου του 1963 έγινε τελετή απονομής των βραβείων Νόμπελ από τη Σχεδική Ακαδημία στη Στοκχόλμη. Το ίδιο βράδυ, λοιπόν, Σεφέρης εκφώνησε ένα σύντομο λόγο στο δείπνο που παρατέθηκε για τους νομπελίστες. Από αυτό το λόγο, ας κρατήσουμε το κλείσιμό του, λέει ο Σεφέρης. Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται. Όταν στο δρόμο της Θήβας ο Ειδίπους συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας αναλογιστούμε την απόκριση του Ειδίποδα. Ο τόπος μας είναι κλειστός.

Λοιπόν, σήμερα είναι μια άλλη επέτειος και για αυτή θα σας μιλήσω. Συγκεκριμένα θα σας μιλήσω για τη Σοφία Λόρεν. Αφού στις 20 Σεπτεμβρίου του μακρινού 1934 γεννήθηκε η μεγάλη αυτή Ιταλίδα ηθοποιός. Η Λόρεν έχει μια ειδική σχέση με την Ελλάδα. Εξηγούμε. Την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» την έχετε υπόψη σας? Περισσότεροι την έχετε. Λοιπόν, είναι μια αμερικάνικη ρομαντική περιπέτεια παραγωγής του 1957 που γυρίστηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ίδρα. Η σκηνοθεσία είναι του Ζαν Νεγκουλέσκο και πρωταγωνιστούν η Σοφία Λόρεν, ο Άλαν Λαντ και ο Κλίφτον Γουέμπ. Αρχικά οι πρωταγωνιστές προορίζονταν να είναι η Τζοάν Κόλινς και ο Ρόμπερτ Βάγκνερ και λίγο αργότερα η Τζίνα Λομπρίζοντα με τον Κάρι Γκραντ. Τελικά ήταν η Σοφία Λόρεν και ο Λαντ, έτσι. Η ταινία λοιπόν είναι η πρώτη που γυρίστηκε, η πρώτη αμερικάνικη παραγωγή που γυρίστηκε σε ελλαδικό χώρο και που συνέβαλε βέβαια και στην τουριστικοποίηση της Ελλάδας. Στην ταινία λοιπόν εκεί ακούει το τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» του Τάκη Μωράκη. Και μάλιστα ακούγεται η Σοφία Λόρεν να το λέει στα ελληνικά. Τη συνοδεύει μάλιστα στην κιθάρα ο Τόνης Μαρούδας. Η μουσική του Τάκη Μωράκη και η στίχη της Δανάης Στρατηγοπούλου. Τι είναι αυτό λοιπόν που το λένε αγάπη?

Και τώρα θα μιλήσουμε λοιπόν για τους γιατρούς του Μαζονάκη, τους Σκεντζίδες. Λοιπόν, αυτοί προφυλάκησαν, το ξέρετε έτσι, τώρα βάλετε φυσικά εισαγωγικά στη λέξη γιατρούς. Απ' την άλλη, πριν από λίγο σας έλεγα ότι το τραγούδι αυτό, η ταινία αυτή, το παιδί και το δελφίνι, βρίσκεται στον έρχονται τουρίστες στην Ελλάδα. Εδώ πέρα η δική μας κυβερνησέρα θεώρησε ότι ένα είδος τουρισμού είναι και να φτιάξει κλινικές ευεξίες, ας πούμε, καταλάβατε έτσι. Και στο κόλπο μπήκαν όλοι μέσα. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιος έχει την εποπτεία αυτού του τομέα της υγείας. Την εποπτεία την έχει κάποιος που πουλούσε ένα νογιλέκα, λέγοντας πως όταν τα φοράς σε βοηθούν αν έχεις κλίνες κατά πλάκας να περπατήσεις καλύτερα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο υπουργός υγείας μας. Α, έχουμε και την καταγγελία λοιπόν για τον Πλεύρη. Ο έτερος λοιπόν, ο Καπαδόκης. Αυτός έχει συνεργασία από το 2012 με τους γιατρούς, τους γνωστούς έτσι, Θεοδωρόπουλο και Γκάκα. Μαζί υπέβαλαν αίτηση στον Πρωτοδικείο για να ιδρύσουν το Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Τι είπε λοιπόν ο Πλεύρης για τις σχέσεις του? Είπε ότι τις διαψεύδει, δεν έχει επαγγελματική συνεργασία. Τυπική ήταν η σχέση. Και δεν έχει καμιά σχέση με τους γιατρούς. Στην πορεία ο Παύλος Πολάκης έβγαλε στον αέρα όλη την πολιτεία του κυρίου Πατούλη, του πρόεδρου, ξέρετε, του Ιατρικού Συλλόγου, αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή πυρακάγια ελέγχους. Είναι μέσα στο κόλπο και κυρίως. Λοιπόν, τώρα, μια και μιλάμε για γιατρούς, παρακαλώ θα βάλω ένα τραγούδι με το οποίο όμως δεν έχει καμιά σχέση ο Ρεμπέτης Κατσαρός, παρότι μιλάει και αυτός για τον ντόκτορ, για τους γιατρούς. Ακούστε το.

Λοιπόν, σαν αύριο, στις 21 Σεπτεμβρίου του 1971, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ευδοκία», σε σενάριο και συνθεσία του Αλέξη Δαμιάνου. Πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Κουτούζης, ο Χρήστος Ζορμπάς, η Κούλα Γαγιώτου και η Μαρία Βασιλείου. Περιγράφει την ιστορία ενός φαντάρου, τη σχέση δηλαδή, ενός φαντάρου με μια κοπελίτσα. Η Μαρία Βασιλείου, λοιπόν, η οποία για την ερμηνεία της στην ταινία κέρδισε το πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η ταινία, λοιπόν, έγινε διάσημη για το ζεμπέκικο το οποίο ακούγεται στην ταινία. Γνωστό ως το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Συνθέτης, ο Μάνος Λοΐζος. Ακούστε το.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Τελευταία ημέρα λοιπόν της εκπομπής μας Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον Νίκο Μπετσιμέ στον ήχο. Η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber στο γνωστό αριθμό 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω 69 85 87 0059. Σαν αύριο το 1934 γεννιέται ένας κορυφαίος ποιητής και συγχωργός, το εννοώ μέχρι κεραίες. Μιλώ για τον Λέοναρντ Κοέν, που μαζί με τον Μπομπ Ντίλαν πραγματικά θεωρούνται ποιητές της ροκ μουσικής.

0: Λοιπόν, χτες σας μιλούσα για την περίπτωση του Κασιδιέρη, ο οποίος στην Τρίτη είχε αποφυλακιστεί. Λοιπόν, μερικές μέρες αργότερα, στις 17 του μήνα, είχαμε την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στις 17 Σεπτεμβρίου του 2013. Δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας από τη Χρυσή Αυγή, το κόμμα του Κασιδιέρη. Θυμίζω τα γεγονότα. Ο Παύλος Φίσας, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, ήταν σε μια καφετέρια μαζί με άλλα 8-10 άτομα και παρακολουθούσε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Paris Saint-Germain. Και στην καφετέρια ήταν και μια παρέα 2-3 ατόμων. Υπήρξε ένταση ανάμεσα στις παρέες. Στη συνέχεια, η δεύτερη παρέα, στην οποία συμμετείχε ο Ιωάννης Άγος, υπεύθυνος ασφαλείας της τοπικής οργάνωσης νίκης της Χρυσής Αυγής, κάλεσε ενισχύσεις από τον ιεραρχικά ανώτερό του, υπεύθυνο πολιτικής δράσης, τον Καζαντζόγλου, και τον πληροφόρησε για την παρουσία του Φίσα και της παρέας στην καφετέρια. Σύμφωνα με τον πυρηνάρχη νίκαιας της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Πατέλη, ο Καζαντζόγλου του τηλεφώνησε λίγα λεπτά αργότερα. Γύρω στις 11.30 ο Πατέλης έστειλε μέσω υπολογιστή σε κινητά τηλέφωνα μελών της Χρυσής Αυγής το εξής γραπτό μήνυμα: «Όλοι τώρα τοπικοί. Όσοι είσαστε κοντά, δεν θα περιμένουμε μακρινός τώρα». Αργότερα οι αστυνομικοί είδαν τον Φίσα αιμόφυρτο με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Και όσο είχε ακόμα τις αισθήσεις του ο Φίσας, υπέδειξε το ρουπακιά ως τον δράστη της επίθεσης, ο οποίος και συνελήφθη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έκανε την νεκροτομή, ο ρουπακιάς μαχαίρωσε το Φίσα με τρεις μαχαιριές, μία στο μυρό και δύο στο θώρακα, οι οποίες ήταν θανατηφόρες. Έφερε δηλαδή τραύματα σε δύο ζωτικά όργανα, τον ρεστόρα, πνεύμα και στην καρδιά. Στο κινητό του Καζαντζόγλου που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του ρουπακιά και κατασχέθηκε, υπήρχε το μήνυμα του Πατέλη. Τώρα γιατί τον Φίσα, μάλιστα. Ακούστε τον Φίσα εδώ, που ήταν ραπ τραγουδιστής, σε ένα live που έκανε το 2011, να τραγουδά για τον Κάρλο Τζουλιάνι, που τον σκότωσε η αστυνομική στη Γιάννοβα το 2001, και για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, που κι αυτός σκοτώθηκε από αστυνομικό το 2008. Ακούστε λοιπόν όταν ο Παύλος Φίσας τραγούδουσε για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο.
1: Ένα, δύο. Τραγούδι τιμή για όλα τα παιδιά που έχουν χαθεί.
2: Εκτός ελέγχου, εκτός.
3: Εκτός.

0: Na paragraf mi si tere, usosya dironi. Έτσι. Χρόνια πολλά, χρόνια μουσικά.
1: Λοιπόν, ποιος ήταν ο Φίσες? Ο Φίσες, ο Παύλος Φίσας, γεννήθηκε στις 10 Απριλίου του 1979 και δολοφονήθηκε στο Σεπτέμβριο του 2013, που σας είπε. Ήταν καλλιτέχνης της ΡΑΠ, αντιφασίστες. Δολοφονήθηκε από το Ευρωπαϊκό, μέλος της Χρυσής Αυγής. Και όπως πολύ σωστά γνωρίζετε όλοι, η δολοφονία αποδόθηκε σε πολιτικά κίνητρα. Οι ανακρίσεις μάλιστα που ακολούθησαν και ενέπλεξαν και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής και ήταν αφορμή για περαιτέρω έρευνες για ποινικά αδικήματα και για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στην οποία εμπλέκονταν τα μέλη και τα ηγετικά στελέχη του κόμματος Χρυσής Αυγής, δηλαδή. Στην εξέλιξη των ερευνών, μεταξύ των προφυλακιστέντων συμπεριλήφθησαν και βουλευτές Χρυσής Αυγής. Το Κασιδιάρη που λέγαμε. Η υπόθεση λοιπόν της ανθρωποκτονίας του Φίσα συνεκδικάστηκε μαζί με άλλες υποθέσεις στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Στις 7 Οκτωβρίου του 2020 κρίθηκε ένοχος ο Ρουμπακιάς μαζί με άλλα 15 ηγετικά και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής, η οποία χαρακτηρίστηκε ομόφωνα από το δικαστήριο και ως εγκληματική οργάνωση. Σιγά μην κλάψω λοιπόν.

Το γνωστό τραγούδι του «Για μην κλάψω», το ακούσαμε βέβαια του Γιάννη Γελάκη, αλλά και που τον συνέδευε ο αείμνηστος Παύλος Φύσας. Καταρχήν τους χαιρετισμούς μου στο Σέκη, ο οποίος, με τον οποίο συμφωνώ σε αυτό που μου λέει, ότι αυτό που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα στεγαστικά δάνεια, για τα κόκκινα, θα είναι εξαιρετικό. Συμφωνώ, είσαι απόλυτο δίκιο. Και την εκτίμησή μου και τους χαιρετισμούς μου στη Ρούλα, που αγαπάει το κόκκινο και τους εργαζόμενους. Είναι σχολεία. Να είσαι καλά. Και περιμένω να γράψεις την όπερα που μου είπες για το όχι. Έτσι. Και για το μνημόνιο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα. 20 λοιπόν Σεπτεμβρίου. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Πολλά χρόνια. 20 και 60, πλέον 80 χρόνια πίσω. Πριν 80 χρόνια λοιπόν, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1946, ο Δημήτρης Χόρν συνάντησε την Εντίθ Πιαφ, η οποία είχε έρθει στο θέατρο Κοτοπούλη στις 18 Σεπτεμβρίου και είχε μείνει μια εβδομάδα εδώ και, εν πάση περιπτώσει, ερμήνευε τα τραγούδια της. Ο ειδοποιός ήταν μόλις 25 ετών, το 1921 γεννήθηκε, ενώ το Σπουργητάκι, πια αυτά τα γαλλικά σημαίνει Σπουργητάκι, έτσι για να ξέρετε, έκλεινε τα 31. Ο έρωτας λοιπόν ήταν κεραυνοβόλος για την Εντίθ Πιαφ, αλλά δεν τους δόθηκε ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα. Η διάσημη λοιπόν Γαλλίδα τραγουδίστρια θα επιστρέψει στο Παρίσι, δεν αντέχει αυτό που τη συμβαίνει, σκέφτεται συνεχώς τον νεαρό ηθοποιό και αρχίζει και του γράφει. Του γράφει λοιπόν μια τετρασέλιδη επιστολή με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 1946. Αυτή η επιστολή έχει διασωθεί και εκεί λοιπόν η Πιαφ αποκαλύπτει τα συναισθήματά της. Σας διαβάζει ένα μικρό κομμάτι. «Σ' αγαπώ πως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη. Μου πληγώνεις την καρδιά. Μπορείς να έρθεις στο Παρίσι, αλλά μάλλον δεν το βλέπω, έτσι θα έρθω εγώ κοντά στο Νοέμβριο. Κανείς στον κόσμο δεν θα με εμποδίσει να έρθω στην Αθήνα. Όμως αυτό πρέπει να κάνεις χωρίς σταγμένο να έρθεις στην Αμερική το Δεκέμβριο. Έτσι θα ξανασμίξουμε εκεί και από εκεί ελπίζω να σε φέρω στο Παρίσι, που όταν το γνωρίσεις θα το αγαπήσεις όσο και εγώ. Αν πας στο Λονδίνο μετά την Αμερική θα πάω και εγώ. Θα ήθελα να ζω πολύ κοντά σου. Νομίζω πως θα μπορούσα να σε κάνω ευτυχισμένο και πιστεύω επίσης πως σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Ξέρω πως είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα». Αυτά έγραφε πια στον Χόρν, ο οποίος φυσικά, όπως καταλάβατε, αρνήθηκε τον ερωτά της, έτσι. Δεν πήγε ποτέ στο Παρίσι, δεν τη συνάντησε πλέον μετά. Ακούμε το «La Ville en Cogne», ένα θλιβερό τραγούδι που νομίζω πάει και στην διάθεση της Πιαφ προς εκείνη την περίοδο.

Τι του λέει? Dans la Vélinconie, je pense à toi, mais toi, tu souviens-tu encore à peine de moi? Δηλαδή, στην θλιβερή πόλη σε σκέφτομαι, άρα εσύ θυμάσαι κάτι από μένα. Η αλήθεια δεν θυμάται τίποτα. Μάλιστα, όταν είχα ρωτήσει το 1989 σε μια συνέντευξη τύπου, αν συνέβη κάτι με την Πιάφνη, δεν ξέρω πια τι μου λέτε. Λοιπόν, τώρα, για αφού ο λόγος για την Πιάφνη, τον οποίο είναι τρελαμένος εγώ, θα σας πω μερικά στοιχεία για αυτή την κυρία. Η Πιάφνη υπήρξε, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια, υπήρξε τυφλή. Δύο χρόνια, δεν έβλεπε. Μεγάλωσε σε μπουρδέλα. Από την εφηβεία της γύρναγε στους δρόμους του Παρισιού. Είχε νταβατζή και ενδιάμεσα τραγούδουσε μαζεύοντας κέρματα για την επιβίωση. Ένα απόγευμα στα 18 της την άκουσε ένας εκκεντρικός μεγαλοαστός, κάποιος ας πούμε σαν το δικό μας, τον Ηλίο Ψινάκη παράδειγμα, που τύχανε και η ιδιοκτήτης του πιο in καμπαρέ της Γαλλίας. Τρελάθηκε με τη φωνή της μικροσκοπικής κοπέλας, ένα 47 ήταν το ύψος της, και τη ζήτησε το ίδιο βράδυ να πάει να τραγουδήσει στο μαγαζί του. Η μικρή λοιπόν Εντίθ Γκασόν, έτσι ήταν το πραγματικό της όνομα, γύρισε στο σπίτι, φόρεσε το μοναδικό καλό μαύρο φόρεμά της και το βράδυ που πήγε στο καμπάρε, άκουσε από τον Λουί Λεπλέ, τον διδύτη του καμπάρε που λέγαμε, το καινούριο της όνομα, Εντίθ Πιάφ, που στη γαλλική αργό σημαίνει Εντίθ το σπουργητάκι. Έκτοτε η γυναίκα που με τη φωνή της χρωμάτισε ανεξίτηλα τον 20ο αιώνα, όταν τραγουδούσε, φορούσε πάντα μαύρο φόρεμα και πάντα είχε κολλημένα τα χέρια στα πλευρά της, όπως τότε, την πρώτη βραδιά που στάθηκε αμήχανα μπροστά στο κοινό του καμπαρέ. Η Πιάφ λοιπόν λάτρευε τους Έλληνες. Στο Παρίσι γνώρισε τον νεαρό Αιγυπτιώτη Έλληνα συνθέτη Ζόρζ Μουστακή. Τον ερωτεύτηκε. Τον έχρισε και αυτόν κύριο Πιάφ, δηλαδή την άλλη μέρα το αγόρασε καφέ κουστούμι, καφέ καπέλο, καφέ πουκάμισο, καφέ παπούτσια. Και αυτός βέβαια της έγραψε το Μιλόρτο. Ε, Μιλόρτο. Ένα χρόνο πριν το θάνατό της το 1962, παντρεύτηκε τον Έλληνα κομμωτή της, τον Θεοφάνη Λαμπούκα. Του έδωσε μάλιστα και καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Τεός αγαπώ τον ονόμασε, από τη μοναδική ελληνική λέξη που ήξερε. Την ίδια χρονιά μάλιστα συνάντησε και τον Μίκη Θοδωράκη. Και ηχογράφησε μαζί του, δηλαδή, ηχογράφησε μαζί του τους εραστές του Τεριέλ, δηλαδή τη γαλλική μελωδική εκδοχή της όμορφης πόλης. Πέθανε στα 48 της χρόνια, στις 10 Οκτωβρίου του 1963, από κύριος του ύπατος, την ίδια μέρα με το φίλο της, του Ζαν Κοκτό, που είχε γράψει για αυτήν το γνωστό μονόπρακτο «Ο ωραίος αδιάφορος».

σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος. Λοιπόν, Χρήστο μου, λες κάτι περίεργο συμβαίνει. Βάζω στο Σάσμαν το σιγά μην κλάψω με τις τρύπες και τον Παύλο και μου βγάζει άλλα πράγματα. Βάλτε στο YouTube. Δεν το βρεις. Λοιπόν, θα κλείσω την εκπομπή με μια ειδήση που δεν είναι ανέκδοτο, πιστέψτε. Το εννοώ, κύριο Λεκτό. Λοιπόν, στις 20 Σεπτεμβρίου το 2010 ανακοινώθηκε λοιπόν σε όλο τον κόσμο ότι μια τροπική καταιγίδα η οποία έπληκε τα νησιά της Ιαπωνίας επρόκειτο να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Θέλετε να μάθετε το όνομα της καταιγίδας που έγινε τυφώνας? Το όνομα της λοιπόν ήταν Μαλάκας. Μην γελάσετε. Στις Φιλιππίνες η λέξη Μαλάκας σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεραστίων ζημιών που προκάλεσε από τις 20 μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου Σεπτεμβρίου του 2010. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε και η εκπομπή μας. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Από τον Μιχάλη Βαλιανάτο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Νίκο Μπετσιμέα που ήταν στον ήχο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 5. Και 5. Στο κόκκινο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Νέες τριαμβολογίες Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα την κρατήσει όπως λέει κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομία και ταυτόχρονα ανακοινώνει νέα μέτρα για να μπορούσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν το κόστος της καθημερινότητας που αυτή εκτείναξε, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο θέρμανσης άνοιξε στο 1,40 ευρώ το λίτρο στην Ισπανία, στο 1,49 στη Ρουμανία και στο 1,5 ευρώ στο Βέλγιο, όπου ο κατώτατος μισθός είναι 2.500 ευρώ, όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης μιλώντας στο Άξιον. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων, ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, σημειώνει το ΚΚΕ. Στο πελατολόγιο, στις οικονομικές συναλλαγές και στις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών, στρέφεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την κατηγορούμενη γιατρό. Την παραίτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Νότια Κέρκυρα με fast track διαδικασίες, η μεταφορά των σκουπιδιών στην Κοζάνη. Στην περιοχή, τα σκουπίδια κατακλείζουν τους δρόμους, σχηματίζοντας

0: της εβδομάδας κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο, όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι η ΗΠΑ, με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών, ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή και πως όποια χώρα της περιφέρειας υποστηρίξει την αμερικανική επίθεση θα θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη σύγκρουση. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League άρχισε στις 5 το παιχνίδι Λεβαδιακός Ολυμπιακός και είναι στο 0-0. Βόλος ΑΕΚ θα παίξουν στις 6, Όφι Αστέρας Τρίπολης στις 7 και Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ τα φαινόμενα στη συνέχεια θα ενταθούν και θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις άλλες περιοχές, στους 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.

Θοδωρής Μανίκας, παρέα σας εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα όπως και χθες έχω και σήμερα συνοδοιπόρο μου τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννο Ηλιάδη, εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου. Ξεκινώντας σας θυμίζω ότι όπως έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη τους τελευταίους μήνες, σε αυτή τη ζώνη του σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη. Άρα ο μοναδικός τρόπος για να επικοινωνείτε με αυτή την εκπομπή και με το σταθμό βέβαια είναι να στείλετε το όποιο μήνυμά σας, την οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, απορία, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη αν προκύπτει κάτι τέτοιο, με γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας και μέσω Viber το στέλνετε στο 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω το νούμερο για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Ξεκίνησα σήμερα το χαμένο Σαββατοκύριακο με τον πολυτάλαντο Λίον Τόμας, τον Λίον Τόμας που εσείως είναι πια 33-34 χρονών, από το Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη δηλαδή. Ο Αμερικανός τραγουδοποιός, τραγουδιστής, παραγωγός αλλά και ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα του ως παιδί θαύμα εκεί στο Broadway, παίζοντας διάφορα musical για τα οποία το Broadway είναι περίφημο, είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του musical. Είχε παίξει στο Lion King, το βασιλιά των λιονταριών, είχε παίξει στο Color Purple και σε άλλες πολύ σημαντικές παραγωγές. Και έτσι ξεκίνησε σαν ηθοποιός στα musical, αργότερα πέρασε στην τηλεόραση και σιγά σιγά ανακάλυψε και το μουσικό του ταλέντο, το οποίο μας το κοινοποίησε ξεκινώντας το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο μόλις τώρα με το My Muse, το κομμάτι που ακούσαμε από τον Λίον Τόμας ξεκινώντας την απόψινή εκπομπή. Τώρα έρχομαι σε πιο σκληροπυρηνικά μονοπάτια με τους Lip Critic. Το φετινό τους jackpot είναι αυτό που ακούμε.

Μείναμε εκεί στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη. Όπως έλεγα, ήταν η είναι η γενέτειρα του Λίον Τόμας, με τον οποίο ξεκίνησε το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο, και είναι και η έδρα των Lip Critic, που μόλις ακούσαμε, της, ας το πω έτσι, ηλεκτροπανκ μπάντας από εκεί, από το Brooklyn, του τετραμελούς συγκροτήματος που ξεκίνησαν την καριέρα τους πολύ πρόσφατα, μόλις πρόπερση, το 2024, και τους ακούσαμε, τους Lip Critic, μόλις. Είναι μια μπάντα που φαντάζομαι, με τον τρόπο που έχει ξεκινήσει η καριέρα τους και με τον τρόπο που κινούνται, ότι θα τους ακούσουμε αρκετές φορές. Τώρα, έλεγα νωρίτερα για τον Λίον Τόμας, με τον οποίο ξεκίνησα, ότι άρχισε την καριέρα του την καλλιτεχνική σαν πιτσιρικάς ηθοποιός, παιδί θαύμα εκεί στα musical του Broadway. Και θα μείνω για λίγο στον χώρο των musical, για να συναντήσουμε την αντίστοιχη πιάτσα musical, που είναι το West End του Λονδίνου. Το Broadway είναι η καρδιά του musical στην Αμερική, το West End είναι η καρδιά του musical στο Λονδίνο, και εκεί ανέβηκε στις 15 Ιουλίου η μεταφορά σε musical της θρηλυκής ταινίας και του βιβλίου, γιατί από το βιβλίο ξεκίνησαν όλα, Trainspotting, το βιβλίο του Irving Welsh, το οποίο και μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην μεγάλη οθόνη, στο σινεμά, πριν καμιά τριανταριά χρόνια, και που τώρα η παραγωγή... είχαν κάποιοι παραγωγοί, είχαν την φαϊνή ιδέα να το ανεβάσουν σε θεατρική σκηνή, στο Theater Royal, όπως ονομάζεται, εκεί στο West End του Λονδίνου, σαν musical. Μόνο που το εγχείρημα δεν πήγε καθόλου καλά. Εν πρώτης, γιατί η υπόθεση του βιβλίου, όσοι έχετε δει την ταινία ή έχετε διαβάσει και το βιβλίο, την γνωρίζετε. Η υπόθεση έχει να κάνει με τις περιπέτειες κάποιων νεαρών ατόμων που μπλέκουν στον σκληρό κόσμο της ηρωίνης και των ναρκωτικών. Θεωρήθηκε ότι δεν μπορείς αυτό το ζωφερό τοπίο να το μεταφέρεις στο χαροπό κλίμα ενός musical, με λαλαλά, τραγούδια, χορό, μπαλέτα κτλ. Και γι' αυτό το κοινό γύρισε την πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, και το musical version, να το πω έτσι, του Trainspotting, με την ονομασία Trainspotting The Musical, κατέβηκε άρον-άρον. Ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου να παίζεται και ήταν να κρατήσουν οι παραστάσεις μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι πριν από 2 εβδομάδες ήταν προγραμματισμένο να παίζει, αλλά είχε σύντομη πορεία η παραγωγή, και στις 3 Αυγούστου ήδη ανακοινώθηκε το κατέβασμά του, και όχι μόνο αυτό, αλλά και η ακύρωση συνολικά της προγραμματισθήσας περιοδίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχαν πει ότι θα κρατούσε η παραγωγή του musical στο West End μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, και ότι αμέσως μετά θα περιόδευε στις μεγάλες πόλεις της Αγγλίας, της Σκωτίας κτλ. Ναι, πήγε λίγο άπατο αυτό. Στο musical ακουγόντουσαν και τραγούδια που είχαν σημαδέψει την ταινία, μεταξύ άλλων και το Last for Life του Iggy Pop. Σας θυμίζω ότι το Trainspotting είχε και δεύτερο κύκλο σαν ταινία, το Trainspotting 2, το δεύτερο film. Εκεί ακουγόταν επίσης, όπως και στην πρώτη παραγωγή, στην πρώτη βερσιόν της ταινίας, το Last for Life του Iggy Pop, μόνο που ακουγόταν στο remix των Prodigy, αυτό που ακούμε δηλαδή ήδη. Αυτή είναι η Prodigy, όπως πείραξαν και ταλαιπώρησαν το Last for Life του Iggy Pop.

Η Prodigy πειράζοντας το Last for Life του Iggy Pop, όπως ακούγεται στο δεύτερο film, στο δεύτερο Train Spotting, και όπως ακουγόταν και στο musical που, όπως είπα λίγο πριν, κατέβηκε Άρον Άρον εκεί στο West End του Λονδίνου, δεν πέτυχε το εγχείρημα. Θα πάμε μέχρι τις 5.30 μένοντας για λίγο ακόμα σε σκοτεινά ηλεκτρονικά τοπία. Αυτή από το Βερολίνο για τη συνέχεια είναι η NNHMN, ντουέτο στην πραγματικότητα, δύο αδέρφια, ο Λί και ο Μάικλ Λόνταργκ, οι οποίοι ξεκίνησαν από το θέατρο και σιγά σιγά το γύρισαν στην ηλεκτρονική μουσική. Έχουν την έδρα τους, όπως είπα, στο Βερολίνο, αλλά είναι περιζήτητοι σε κλαμπ και σε φεστιβάλ, από τη Σεούλ μέχρι το Μοντρεάλ και από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Βαρκελόνη. Θα πάμε μαζί τους μέχρι τις 5.30, σήματα και διαφημιστικά, και επανερχόμεθα, όπως δεν πρόλαβα να το πω καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Μόνο 50 χρόνια ζήσε ο καημένος ο Μπιμ Σέρμαν. Γεννήθηκε το 50 στο Kingston στην Τζαμάικα και το 2000 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο στο Λονδίνο, εγκατεστημένος πια. Άφησε όμως μερικά πολύ έτσι καλοβαλμένα, να το πω, ηχογραφήματα, μερικά πολύ καλοβαλμένα τραγούδια και αυτή την ζεστή φωνή που μόλις ακούγαμε στο Solid As A Rock. Σαββατοκύριακο, Κυριακή ειδικά σήμερα, οι μπάλες δίνουν και παίρνουν και βλέπω εδώ πέρα μπροστά μου ένα κλασικά εγγλέζικο μάτς σε εξέλιξη. Είναι τώρα στο 70, κοντεύει στο 75ο λεπτό. Manchester City αντιμετωπίζει τη Sunderland και από το 60 ήδη το σκορ έχει διαμορφωθεί στο πολύ πλούσιο και καταιγιστικό 4-3. 4-3 κερδίζει η Manchester City Sunderland. Έχει ακόμα πάνω από... έχει 20 λεπτά με τις καθυστερήσεις που υπολογίζω ότι θα υπάρξουν στο 90 λεπτό και μετά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει σε ένα 20 λεπτό ακόμα, σε ένα τόσο χορταστικό μάτς που είναι αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, στο 74ο λεπτό. Και το σκορ είναι, με συγχωρείτε, 4-3. Την ίδια ώρα έχουμε το κλασικό μαδριλένικο ντέρμπι. Έχουμε το Manchester, όπα, μαδριλένικο με Manchester δεν γίνεται, τυπογραφικό λάθος ας το πω έτσι. Έχουμε λοιπόν το Real Madrid της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες που μονοπολούν το ενδιαφέρον στο ισπανικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια και την κόντρα είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, αλλά παραδοσιακά στο ισπανικό ποδόσφαιρο το ντέρμπι της Μαδρίτης, το παιχνίδι ανάμεσα στην Ατλέτικο δηλαδή και τη Ρεάλ, είναι ένα δυνατό μάτς. Είναι στο 0-0 αυτή τη στιγμή στα 21 λεπτά. Παραδοσιακά οι σχέσεις των δύο ομάδων δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Το καλοκαίρι φέτος με την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να πάρει από την Ατλέτικο τον Χούλιαν Άλβαρες και την άρνηση της Ατλέτικο να τον δώσει στην Μπαρτσελόνα, ήρθαν κάπως πιο κοντά τα αισθήματα έτσι, μεταξύ των δύο μαδριλένικων ομάδων. Η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι πρώτη καταιγιστική φέτος η παρουσία της στα γήπεδα, έχει δώσει με το ευρωπαϊκό παιχνίδι της απέναντι στη Φέγενορτ 8 μάτς. Χθες το βράδυ πέρασε από τη Σεβίλη με ένα άνετο 1-3, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι απέναντι στη Σεβίλη του, της οποίας τα γκολπόστ υπερασπίζεται ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Για να γίνει κατανοητό το τι καταιγιστική σεζόν διεξάγει φέτος η Μπαρτσελόνα, σας λέω εντάχει τα 8 επίσημα παιχνίδια της. 8 παιχνίδια, 36 γκολ ενεργητικό και μόνο 6 γκολ παθητικό. Έλτσε Μπαρτσελόνα 0-5. Μπαρτσελόνα Ατλέτικ Μπιλμπάο 2-0. Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-0. Βαλένθια Μπαρτσελόνα 0-5. Μπαρτσελόνα Φέγενορντ για το Champions League 5-1. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 2-4. Μπαρτσελόνα Ρασίνγκ Σαναντέρ 7-2. Και χθες Σεβίλη Μπαρτσελόνα 1-3. Είναι, πώς να το πω, η αποθέωση του ποδοσφαίρου η φετινή Μπαρτσελόνα. Είναι η ομάδα του Χάνζι Φλικ, χάρμα οφθαλμών να την βλέπεις. Και βέβαια τώρα από πίσω της έρχονται η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ Μαδρίτης, οι ομάδες του Ντιέγκο Σιμεώνε και του Χωσέ Μουρίνιο αντίστοιχα, του Ζωζέ Μουρίνιο να τον λέμε σωστά επειδή είναι Πορτογάλος. Οι δυο τους αναμετρώνται αυτή τη στιγμή, είναι στο 0-0. Αν στη διάρκεια του χαμένου Σαββατοκύριακου έχουμε εξελίξεις από το μαδριλένικο ντέρμπι, θα σας μεταφέρω όσο πιο σύντομα μπορώ

από την Τζαμάικα, επίσης συνεργάτη και του Μπιμ Σέρμαν που ακούγαμε νωρίτερα, ο Έρνεστ Ράγκλιν, σπουδαίος κιθαρίστας. Εδώ με λίγο Κάρμεν του Μπιζέ μέσα στα μουσικά σχήματα που έπαιζε με την κιθάρα του 30 χρόνια πριν, από το 1996. Το ορχιστρικό αυτό με τον Έρνεστ Ράγκλιν ονομάζεται Σέρφιν. Ωραίο το σερφάρισμα, αλλά εγώ τώρα θα ξαναγυρίσω στο ποδόσφαιρο, σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Χθες ένα πολύ δυνατό μάτς ήταν το Ρώμα Ίντερ, τελείωσε 2-2. Να πω ότι με την Ρώμα μπήκε σαν αλλαγή στο 80 λεπτό ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, που κάνει καλή σεζόν και μάλιστα παρότι έπαιξε λίγο, είχε στα 12 λεπτά συμμετοχής που του αντιστοιχούσαν, είχε εμφατική παρουσία για τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Έκανε 9 ακριβείς μεταβιβάσεις, 9 πάσες ακριβίας, και πήρε και, έτσι πως έχει γίνει τώρα η στατιστική στο ποδόσφαιρο με την αξιολόγηση των παικτών, με τα δεδομένα του αγώνα, με τα δεδομένα των 12 λεπτών περίπου που έπαιξε, ένα 4,6 σαν αξιολόγηση, κάτι πολύ βασικό. Πρώτη η Ρώμα μετά το χθεσινό 2-2 με 13 βαθμούς, πρώτη δίπλα της η Ίντερ, οι δυο χθεσινοί μονομάχοι δηλαδή, με 13 βαθμούς, μαζί τους ισοβαθμοί στην πρώτη θέση η άλλη ομάδα της Ιταλικής πρωτεύουσας, η Λάτσιο, και η έκπληξη η Κάλιαρη έρχεται μετά από πολλά χρόνια να σφινωθεί στην κορφή, μόλις ένα βαθμό πίσω τους στην τέταρτη θέση. Φοβερό μάτς εχθές στην Τουρκία, από την Trabzonspor, την ομάδα της Τραπεζούντας που έγινε πασίγνωστη παγκοσμίως φέτος με το άνοιγμα της κάβας της και το τίναγμα της μπάγκας στον αέρα, με τη μεταγραφή του Μοχαμέντ Σαλάχ, του Αιγύπτιου υπερποδοσφαιριστή που εγκατέλειψε τα γήπεδα της Αγγλίας και τη Λίβερπουλ, όπου αναδείχθηκε μετά από τόσα χρόνια παρουσίας εκεί σε θρύλο της κόκκινης ομάδας του Λίβερπουλ, και με πολλούς τρόπους τον δελέασε και πήγε στην Τραπεζούντα. Πήρε μάλιστα το νούμερο 61, γιατί αυτό είναι ένα νούμερο που χαρακτηρίζει την πόλη της Τραπεζούντας, καθώς είναι ο αριθμός που έχουν στις πινακίδες τα αυτοκίνητα της πόλης και είναι και η αρχή του ταχυδρομικού κώδικα της πόλης, το 61. Οπότε καταλαβαίνετε πως τον αγάπησαν οι φίλαθλοι, το Μοχάμεντ Σάλαχ, με το που εμφανίστηκε στην πόλη τους, με τόσα εκατομμύρια που έδωσε η ομάδα της Τραπεζούντας, η Trabzonspor, για να τον φέρει εκεί. Έβαλε το 61 στην πλάτη, έγινε ένας από αυτούς, και χτες με ένα εμφατικό hat-trick έβαλε 3 γκολ και μοίρασε μία assist στο 4-0, με το οποίο η ομάδα της Τραπεζούντας, η Trabzonspor, συνέτριψε τη Γαλατά Σαράι. Τον έβαλαν για πάντα στις καρδιές τους τον πρώην άσο της Λίβερπουλ, οι κάτοικοι της Τραπεζούντας και οι οπαδοί της ομάδας μετά από αυτό. Να σας θυμίσω ότι ο Μο Σάλαχ, εκτός από την ποδοσφαιρική του εντυπωσιακή πορεία στη Λίβερπουλ και όσα έχει κάνει και με την εθνική της Αιγύπτου, έχει μπει και στην pop κουλτούρα, υπό την έννοια ότι έχοντας το παρατσούκλιο Φαραώ, ενέπνευσε τους οπαδούς της Λίβερπουλ στο να φτιάξουν τραγούδια για αυτόν, παραλλάσσοντας γνωστά τραγούδια αγγλικών συγκροτημάτων. Να, εδώ ακούτε από το γήπεδο τους οπαδούς της Λίβερπουλ να παραλλάσσουν το γνωστό τραγούδι των James, το Sit Down, με λόγια που αφορούν στο Μο Σάλαχ.

Salah, Mo Salah, Mo Salah, running down the wing. Salah, la la la, the Egyptian king. Ο Mo Salah τρέχει σαν τον άνεμο. Ο Mo Salah, ο Αιγύπτιος βασιλιάς. Αυτό τραγουδούν οι οπαδοί της Liverpool, όπως μόλις τους ακούσαμε, παραλλάσσοντας το Sit Down, το τραγούδι των James, που θα το ακούσουμε τώρα, μια που το έφερε η κουβέντα.

Αυτό είναι λοιπόν το τραγούδι των James που ακούγαμε πριν να το τραγουδούν όλο ενθουσιασμό οι οπαδοί της Liverpool όταν τραγούδαγαν για τον Mo Salah όταν ήταν ο βασιλιάς του Anfield. Και άλλα τραγούδια προς τιμήν του Salah είχαν χρησιμοποιήσει οι οπαδοί της Liverpool, όπως το Good Enough των Dodgy. Είχαν κάνει μια παραλλαγή εκεί στους στίχους του τραγουδιού των Dodgy. If he's good enough for you, he's good enough for me. If he scores another few, then I'll be Muslim too. Δηλαδή, αν είναι καλός για σένα, είναι καλός και για μένα. Ο Mo Salah, εννοείται. Και αν σκοράρει μερικά γκολ ακόμα, τότε παίζει περίπτωση να τη δω και εγώ και να γίνω μουσουλμάνος. Να πω για την επιδραστικότητα του Salah στην κοινωνία του Liverpool, ότι μια επιθεώρηση πολιτικών επιστημών, το American Political Science Review, έκανε μια έρευνα το 2022, στην οποία καταγράφηκε ότι από την ώρα που ο Mo Salah βρέθηκε στην πόλη του Liverpool και στην ομάδα της Liverpool, είχαμε μια μείωση των εγκλημάτων μίσους και των εγκλημάτων με φυλετικό κίνητρο στην πόλη του Liverpool 16%, επειδή θεωρήθηκε ότι η Ισλαμοφοβία ανάμεσα στους οπαδούς της Liverpool μειώθηκε αισθητά σε αυτό το 16% χάρη στην παρουσία του εκεί. Δεν το λες και λίγο για έναν άνθρωπο που απλώς κλωτσάει την μπάλα να καταφέρει να έχει τέτοια επιτεύγματα. Στο μεταξύ θα πάμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων των 6 με τον Ντάκη Σκριβάνο. Έχει γίνει 5-3 το Manchester City Sunderland. Τελειώνουν και οι καθυστερήσεις σε 2-3 λεπτά. Λογικά δεν τίθεται θέμα ποιος θα το κερδίσει το match. Ενώ το ντέρμπι της Μαδρίτης στο ημίωρο είναι στο 0-0. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κήπο Θέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Εύλογα ερωτήματα αλλά και ανησυχία προκαλεί το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής ότι ο αριθμός του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του Πρωθυπουργού αλλά και ευαίσθητα δεδομένα κορυφαίων υπουργών, επιχειρηματιών και στελεχών του στρατού είναι διαθέσιμα έναντι συνδρομής σε σκοτεινές πλατφόρμες. Τα θέματα εθνικής ασφάλειας απαιτούν έγκυρες, τεκμηριωμένες απαντήσεις και στοιχειώδη υπευθυνότητα, αναμένουμε, τον ΙΖΟΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να δώσει απαντήσεις κάλεσαν επίσης την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Νέα Αριστερά. Νέες τριαμβολογίες Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα την κρατήσει, όπως είπε, κάτω από 1,75 €, για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομία και ταυτόχρονα ανακοινώνει νέα μέτρα για να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν το κόστος της καθημερινότητας που εκείνη εκτείναξε, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι. Μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Στο πελατολόγιο, στις οικονομικές συναλλαγές και στις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών στρέφεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την κατηγορούμενη γιατρό. Την παρέτηση του Προέδρου του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών Γιώργου Πατούλη ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο επέστη ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό με ανάρτησή του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως αναφέρει, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που είχε προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε. Τη ζωή του έχασε ένας 82χρονος σήμερα το πρωί ύστερα από συμπλοκή με έναν 76χρονο και μία 21χρονη για μια ξαπλώστρα στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατος 82χρονου προκλήθηκε από τραυματισμό που υπέστη κατά το επεισόδιο ή από κάποιο παθολογικό αίτιο, ενώ 76χρονος και 21χρονοι συνελήφθησαν. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέες εμπριστικές δηλώσεις σχετικά

0: Και στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο από το μεσημέρι στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ τα φαινόμενα στη συνέχεια θα ενταθούν και θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις άλλες περιοχές. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο

Αυτή είναι η Sublime, η μπάντα του ταλέπορου του Bradley Nowell, του Bradley Nowell, για να το πω σωστά, ο οποίος έχασε τη ζωή του μόλις είχαν κυκλοφορήσει

το πρώτο άλμπουμ του, η Sublime. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση το group κατάφερε να σταθεί στα πόδια του παρά την απώλεια και να βαδίσει έτσι στα χνάρια του Μακαρίτη με ηχογραφήσεις που στην ουσία τους έχουν οδηγήσει να είναι δραστήριοι μέχρι τις μέρες μας. Ξέρετε ότι ξεκινάω το δεύτερο μέρος του χαμένου Σαββατοκύριακου κάνοντας μια στάση σε ένα τραγούδι το οποίο μας απασχολεί σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Λέμε την ιστορία του και ακούμε εκδοχές του τραγουδιού που έχουν προκύψει καθιστώντας το κατά μία έννοια κλασικό. Και το τραγούδι που μας απασχολεί σήμερα είναι ένα κομμάτι των Grateful Dead που κυκλοφόρησε 52 ολόκληρα χρόνια πριν, το 1974, στο 7ο άλμπουμ, στο 7ο studio άλμπουμ των Grateful Dead με τίτλο From the Mars Hotel. Περιλαμβανόταν το κομμάτι που μας απασχολεί και που ονομάζεται Scarlet Begonias. Ένα κομμάτι δηλαδή γεμάτο φύση, να το πω έτσι. Ένα κομμάτι το οποίο κάνει στιχουργικά ένα περιδιάβασμα ξεκινώντας από την πλατεία Grosvenor στο Λονδίνο, από το Grosvenor Square. Τσάι για δύο, κλασικά λονδρέζικη εικόνα στο ξεκίνημα του τραγουδιού, και καταλήγει να φτάσει εκεί που δοξάστηκαν οι Grateful Dead, στην Καλιφόρνια δηλαδή. Ένα κομμάτι που έγραψε ο μόνιμος κατά 90% των τραγουδιών των Grateful Dead, ο στιχουργός ήταν ο Robert Hunter, ο μόνιμος όπως είπα στιχουργός τους, που ήταν και καλός τραγουδιστής αλλά όχι για λογαριασμό των Grateful Dead. Και τη μουσική, όπως σε πολλά κομμάτια των Grateful Dead, ο αείμνηστος ηγέτης και τραγουδιστής τους, ο Τζέρι Γκαρσία. Εδώ λοιπόν ξεκινήσαμε ακούγοντας το Scarlet Begonias στην βερσιόν των Sublime από το 1992. Να θυμίσω ότι ο Bradley Nowell, που λέγαμε νωρίτερα ο ιδρυτής και βασικός συνθέτης και στιχουργός της μπάντας, απεβίωσε το 1996. Είχε προλάβει δηλαδή να τραγουδήσει το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Ένα κομμάτι, το Scarlet Begonias των Grateful Dead, που έχει γνωρίσει εκτελέσεις σε διάφορα στυλ, σε διαφορετικά μουσικά τοπία. Αυτή των Sublime θα μπορούσε κάποιος να πει ότι κινείται μεταξύ ρέγγε, λίγο punk, λίγο και ένα ελαφρώς έτσι hip hop κλίμα. Η επόμενη βερσιόν του Scarlet Begonias μας έρχεται από εναπομείναντα μέλη των Grateful Dead, που όπως ξέρετε μετά το θάνατο του Τζέρι Γκαρσία, ανά δύο, ανά τρεις, δεν ήταν και λίγα τα μέλη των Grateful Dead, έκαναν σχήματα ευκαιριακά, περιόδευαν, αναπαρήγαγαν το παλαιό υλικό των Grateful Dead, που και που έριχναν και κάναν καινούριο τραγούδι μέσα. Εδώ τώρα ακούμε τον Bob Wire. Μας άφησε χρόνο στις αρχές της φετινής χρονιάς, το Γενάρη του 26. Εδώ με την, ας το πω έτσι, με την κομπανία του, την τετραμελή, δίνει μια ωραία γιωμένη εκτέλεση του Scarlet Begonias.

με το χαρακτηριστικό στυλ του στην κιθάρα, ο ιδρυτικός κιθαρίστας των Grateful Dead, ο Bob Weir, μας άφησε όπως είπα χρόνου στις αρχές της φετινής χρονιάς, στα 78 του χρόνια, εκεί στην Καλιφόρνια, στο Mill Valley, εκεί που ήταν ουσιαστικά το σημείο που δημιουργήθηκαν και έδρασαν για πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, οι Grateful Dead. Ο Bob Weir λοιπόν στη δικιά του βερσιόν για το πόνημα της μπάντας την οποία υπηρέτησε πόσα πολλά χρόνια, μετά τη διάλυση των Grateful Dead, άπαξ και απεβίωσε ο Jerry Garcia, ο ηγέτης τους, όλοι οι επιζήσαντες, ο Phil Less, ο Bob Weir, ο Mickey Hart και όλοι οι υπόλοιποι, είχαν δραστηριότητα, άλλοτε ανά δύο, άλλοτε ανά τρεις, άλλοτε μόνος του ο καθένας, με πλαισιωμένος από άλλους μουσικούς, και από αυτή τη δραστηριότητα προέκυψε και η ηχογράφηση του κομματιού που μας απασχολεί σήμερα, από τον Bob Weir, το Scarlet Begonias. Έλεγα πριν ότι διαφορετικά στυλ χαρακτηρίζουν τις εκδοχές του Scarlet Begonias που δισκογραφήθηκαν μέσα στα χρόνια, και τώρα θα πάω 22 χρόνια πριν τις μέρες μας, το 2004, σε έναν παράξενο, απροσδόκητο φίλο του ηγέτη των Grateful Dead, του Jerry Garcia, τον Jimmy Buffett, ο οποίος έχει έτσι ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην αμερικάνικη μουσική βιομηχανία, όχι μόνο στην country μουσική, αλλά γενικά στην αμερικάνικη μουσική, θα έλεγα. Να η δικιά του βερσιόν.

Ο Jimmy Buffett λοιπόν στο δικό του Scarlet Begonia, στο τραγούδι των Grateful Dead που μας απασχολεί σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής. Και τώρα θα μείνω εκεί στην Καλιφόρνια, στο Los Angeles, και θα συναντήσω τις τρεις κυρίες, μάλλον τις δύο κυρίες και τον ένα κύριο για να είμαι ακριβής, που συναποτελούν το συγκρότημα Bikini Trill. Ξεκίνησαν την καριέρα τους πριν από 7-8 χρόνια και από τον ντεμπούτο τους κιόλας πρόλαβαν να ηχογραφήσουν και να μας στείλουν το δικό τους Scarlet Begonias.

η Bikini Trill, ένα τρίο με αυτό τον ευχάριστο ήχο, η δικιά τους εκδοχή για το Scarlet Begonia στον Grateful Dead. Ο μπασίστας των Bikini Trill που ακούμε πρέπει να έχει καταγωγή από το Ιράν, αφού ονομάζεται Κούρος Πουρσαλεχή. Πολλές οι εκδοχές που δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε για το κομμάτι που μας απασχόλησε σήμερα. Μία από τους Thievery Corporation, μία άλλη από τους Fish, με PH το Fish. Μία από το πολύ σημαντικό jazz group που λέγεται Jazz is Dead και έπαιζε σε όλη τη δισκογραφία του από το 98 μέχρι σήμερα, σχεδόν 30 χρόνια, διασκευές των Grateful Dead, μια μπάντα που ξεκίνησε με drummer τον μεγάλο Billy Cobham. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, όλα αυτά ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα από το album From the Mars Hotel, το 7ο studio album των Grateful Dead, είναι ετυχία 974, το original Scarlet Begonias, με το οποίο θα πάμε μέχρι τις 18:30, σήματα διαφημιστικά και επανερχόμεθα.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

side one dummy. Αυτή είναι η Bedouin Sound Class, ένα ντουέτο από το Τορόντο του Καναδά. Ο κιθαρίστας Jay Malinowski και ο μπασίστας Ian Sinclair κατά καιρούς συνεργάζονται με διάφορους μουσικούς που συμπληρώνουν τον ήχο τους, αλλά και όταν είναι μόνοι τους, όπως το κομμάτι που ακούσαμε με τα δύο όργανα τους, μόνο με τον μπάσο και την κιθάρα, έχουν κάτι ξεχωριστό, κάτι δροσερό, αεράτο, με μια αύρα ρέγγε που πώς έφτασε τώρα από την Καραϊβική στο σχετικό ψυχρό Τορόντο, ένας θεός το ξέρει. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους, κάνουν συνέχεια συναυλίες και περιοδίες και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι μια μπάντα που υπάρχει περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Ξεκίνησαν ακριβώς με την έναρξη του 21ου αιώνα. Η Bedouin Sound Class που τους ακούσαμε στο Side One Dummy μόλις τώρα. Ανάμεσα στα κομμάτια που δεν πρόλαβα, στις διασκευές που δεν πρόλαβα να παίξω και να ακούσουμε νωρίτερα, που ακούγαμε τις εκδοχές σήμερα για το τραγούδι Scarlet Begonias των Grateful Dead, ήταν και μια πολύ ωραία εκδοχή του τραγουδιού από ένα σχήμα που ονομάζεται Jazz is Dead και που παίζει πάντα, όλο το ρεπερτόριο, όλοι οι δίσκοι, όλες οι περιοδίες είναι διασκευές τραγουδιών των Grateful Dead σε jazz μοτίβα, να το πω έτσι. Δεν θα σας απασχολήσω άλλο με κομμάτια των Grateful Dead, απλώς παίρνω την μπάσα από τους Jazz is Dead που διασκευάζουν σε jazz μοτίβα, όπως είπα, κομμάτια των Grateful Dead, και πάω σε κάτι άλλο που ονομάζεται Jazz is Dead και είναι ένα δισκογραφικό label, μια δισκογραφική εταιρεία που την ξεκίνησαν την προηγούμενη δεκαετία στο Los Angeles, παραμένω εκεί. Δύο μουσικοί που συνδέονται με δύο σπουδαίες hip hop μπάντες, ο Adrian Young από τους Tribe Called Quest, συγγνώμη, από τους Wu-Tang Clan, και ο Ali Shaheed Mohammed από τους Tribe Called Quest. Οι μπάντες αυτές είναι καθοριστικές στην ιστορία του hip hop, και η Wu-Tang Clan και η Tribe Called Quest. Οι δυο μουσικοί λοιπόν έφτιαξαν αυτό το δισκογραφικό label, δίνοντας βήμα και σε μουσικούς του hip hop και σε μουσικούς Latin από την Βραζιλία, όπως ο Marcos Valle για παράδειγμα, ή το συγκρότημα Azimuth, και σε διάφορες έτσι ιστορικές φυσιογνωμίες της μαύρης μουσικής, όπως ο Roy Ayers, τον οποίο ακούμε για τη συνέχεια. Θα τον ακούσουμε στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, και σε ηχογραφήσεις για το δισκογραφικό label Jazz is Dead. Αλλά τώρα συναντάμε τον Roy Ayers 50 χρόνια πίσω, το 1976, με το χαρακτηριστικό ήχο του στο Everybody Loves the Sunshine.

Τι ωραίος και τι χαρακτηριστική και η φωνή του Roy Ayers από το 1976 ήταν το Everybody Loves the Sunshine. Ναι, και ποιος δεν αγαπά τον ήλιο, το φως του ήλιου, τη ζεστασιά του ήλιου. Όσο μπορούμε ακόμα την απολαμβάνουμε. Λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά θυμόμαστε όλοι όσοι ζούμε στην Αττική Γη ότι και τον Οκτώβριο, πολλές φορές και τον Νοέμβριο, κάποιες φορές ακόμα και γύρω στα Χριστούγεννα, οι ηλιακάδες δεν λείπουν από την πόλη μας. Να σας θυμίσω ότι από την εβδομάδα που τελειώνει, ας το πούμε έτσι, σήμερα, κανονικά πρέπει να λέμε ότι την Κυριακή αρχίζει η εβδομάδα, γι' αυτό και η Δευτέρα λέγεται Δευτέρα, γιατί είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας, η πρώτη είναι η Κυριακή. Αυτή την εβδομάδα, τέλος πάντων, που έληξε, ξεκίνησαν οι δύο εκπομπές που με χαρά κάνω στο καθημερινό πλέον πρόγραμμα του σταθμού μας, εδώ στο Κόκκινο. Κάνω κάθε Τρίτη την συνέντευξη της εβδομάδας, μία σειρά από πρόσωπα που έρχονται από τον κόσμο της πολιτικής, της τέχνης, του αθλητισμού και της ευρύτερης κοινωνίας εν τέλει. Φιλοξενούνται κάθε Τρίτη βράδυ στο σταθμό μας. Κάνω μαζί τους μία συζήτηση χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις. Ξεκίνησε η εκπομπή αυτή την Τρίτη που μας πέρασε με την συνέντευξη, με τη συνομιλία που είχαμε εδώ στα στούντιο του Κόκκινου με τον αγαπητό Πέτρο Τατσόπουλο, τον συγγραφέα και πολιτικό και ακτιβιστή της ζωής, όπως τον έχω χαρακτηρίσει. Θα θυμίζω ότι η εκπομπή αυτή, η συνέντευξη της εβδομάδας, μεταδίδεται σε επανάληψη την ίδια ώρα, 8 το βράδυ, και την Παρασκευή. Ήδη δηλαδή προχθές Παρασκευή μεταδόθηκε η συνέντευξη με τον Πέτρο Τατσόπουλο σε επανάληψη. Την Τρίτη λοιπόν που μας έρχεται στις 8 το βράδυ θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω εδώ στο στούντιο του σταθμού μας τον αγαπητό φίλο, ηθοποιό Ερίκο Λίτσι, και έκανα ένα δισταγμό στο ηθοποιό γιατί πήγα να προσθέσω και άλλες ιδιότητες του, όπως ας πούμε αυτή του ευκαιριακού DJ τώρα, γιατί παλιά ήταν κατ' επάγγελμα DJ ο Ερίκος. Θα μας τα πει όλα ο ίδιος την Τρίτη το βράδυ στις 8 εδώ στον σταθμό μας, στη συνέντευξη της εβδομάδας. Η έτερη εκπομπή που με χαρά επίσης ξεκίνησα είναι κάθε Πέμπτη βράδυ και ονομάζεται «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο», και στέκομαι σε δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο ανεξαρτήτως στυλ και ύφους, δίσκους που απλώνονται από το ροκ μέχρι την τζαζ μουσική, από την όπερα μέχρι την ελληνική μουσική, από τη ρέγγε μέχρι την αφρικάνικη μουσική, από τα κουβανέζικα μέχρι τα σκανδιναβικά μουσικά μονοπάτια. Ξεκίνησα την Πέμπτη με το Astral Weeks του Van Morrison. Δεν ξέρω ακόμα ποιον δίσκο, δεν το προετοιμάζω και τόσο πολύ νωρίτερα, θα παρουσιάσω την ερχόμενη Πέμπτη. Αλλά ναι, αν ακούσετε την εκπομπή είμαι σίγουρος ότι ο δίσκος που τελικά θα διαλέξω και θα παρουσιάσω θα σας αφήσει έτσι με πολύ ευχαριστημένα τα αυτιά σας. Αυτά για τις καινούργιες εκπομπές. Τρίτη βράδυ θα είναι εδώ 8 η ώρα ο Ερίκος Λίτσης για να πούμε τα παρακάτω και τα περισσότερα.

0: in spite of ourselves.
1: In spite of ourselves, ο Μακαρίτης, ο John Prine, ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, χαρακτήρισε την αμερικάνικη μουσική με πάρα πολλά τραγούδια που έγραψε, αλλά και με το χαρακτηριστικό τρόπο που είχε να τα ερμηνεύει. Εδώ ήταν μαζί με την Ήριδα, με την Iris Dement, στο σπουδαίο τραγούδι του στο τέλος ακριβώς του 20ου αιώνα, το 1999, το In Spite of Ourselves. Ένα κομμάτι που το έχουν τραγουδήσει και άλλοι και άλλοι, αλλά αυτή η ζεστή φωνή του John Prine, που ήταν κακότυχος, είχε πάρα πολλά ζητήματα με την υγεία του και τελικά εγκατέλειψε το μάταιο του το κόσμο. Έπαιζε μέχρι το τέλος της ζωής του, έζησε 73 χρόνια τον Απρίλιο του 2020 εκεί στο Νάσβιλ του Τένεσι. Έκλεισε τα μάτια του, μας άφησε για πάντα. Σπουδαίος ο John Prine, τον έχουμε ξανακούσει και θα ξανακούσουμε κομμάτια από την απέραντη δισκογραφία του. Τώρα, για να πλησιάσουμε προς το τέλος της απόψινης εκπομπής, καταρχάς να ευχαριστήσω, γιατί βλέπω εδώ πέρα, δεν ξέρω τι έχει η σημερινή μέρα, βροχιδών μηνύματα που έρχονται. Κρατάω ένα μήνυμα του Χρήστο από τις Βρυξέλλες. Δεν μπορώ να πω ότι έχω λάβει πολλά τέτοιου περιεχομένου μηνύματα στη ζωή μου, αλλά είναι πολύ ευχάριστο και τον ευχαριστώ τον Χρήστο από τις Βρυξέλλες. Λέει: καλησπέρα κύριε Μανίκα, ευχαριστώ για τις μουσικές σας και για την ενημέρωση. Σας απόλαυσα σιδερώνοντας και χωρίς να έχω ανοιχτή την τηλεόραση. Μαζί τελειώσαμε, εσείς την εκπομπή, εγώ το σιδέρωμα. Καλό βράδυ, Χρήστος από Βρυξέλλες. Να το ξέρω, άμα είναι να το αναπτύξω, να το εκμεταλλευτώ και επαγγελματικά. Δηλαδή, σας φτιάχνω το μουσικό πρόγραμμα για το σιδέρωμα με ένα ελάχιστο αντίτυπο, σας το στέλνω σε MP3 στο σπίτι και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εντάξει, προφανώς κάνω πλάκα. Πάντως ευχαριστώ πολύ. Μου έφτιαξε το κέφι το μήνυμά σου, Χρήστο. Έλεγα πριν για τις λιακάδες που ευελπιστούμε όλοι ότι θα τις έχουμε ακόμα για καιρό στην πόλη μας και στις ζωές μας εδώ, όχι μόνο στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα. Και αυτή είναι η Green Day που δεν θέλουν να αποχωριστούν τον μήνα που διανύουμε, το μήνα Σεπτέμβριο. Wake Me Up When September Ends είναι το κομμάτι που ακούμε από τους Green Day.

Μουστάτ και λίγο καφές στο φινάλε της εκπομπής στο λαιμό. Συγχωρήστε με για το βήξιμο. Τελειώσαμε με τους Green Day, Wake Me Up When September Ends. Και όντως κάποιος να το κάνει, κάποιος να μας ταρακουνήσει λίγο, να μας κουντήξει όταν τελειώσει ο Σεπτέμβριος. Να σας πω κλείνοντας ότι ευχαριστώ, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, για τα μηνύματα που ήταν υπεραρκετά. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που αντέξατε για μια ακόμη φορά τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου. Και να σας ευχηθώ καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Έβλεγα ερωτήματα αλλά και ανησυχία προκαλεί το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής ότι ο αριθμός του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του Πρωθυπουργού αλλά και ευαίσθητα δεδομένα κορυφών υπουργών, επιχειρηματιών και στελεχών του στρατού είναι διαθέσιμα εναντί συνδρομή σε σκοτεινές πλατφόρμες. Τα θέματα εθνικής ασφάλειας απαιτούν έγκυρες, τεκμηριωμένες απαντήσεις και στοιχειώδη υπευθυνότητα. Αναμένουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απαντήσεις από την κυβέρνηση ζήτησαν επίσης Πασόκ, Ελλάς και Νέα Αριστερά. Νέες τριαμβολογίες Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα την κρατήσει, όπως είπε, κάτω από 1,75 ευρώ για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομία και ταυτόχρονα ανακοινώνει νέα μέτρα για να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν το κόστος της καθημερινότητας που εκείνη εκτείναξε, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι. Μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Οι πρώιμοι γάμοι στις κοινότητες των Ρωμά αποτελούν έμφυλη βία τόνισε η Ρένα Δούρου κατά το χαιρετισμό της στην παρουσίαση του έργου Δίκτυο Ρωμά Influencers για τους πρώιμους γάμους και την πρώιμη μητρότητα. Χρειάζεται συλλογική εγρήγορση και κινητοποίηση για να βάλουμε τέλος στον κοινωνικό αποκλεισμό ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως η Ρωμά με όρους κοινωνικής συνοχής, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό, με ανάρτησή του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως αναφέρει, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξιχέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που είχε προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα, κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην οδό Γλάδστονος, όπου ο Ζακ ξεψύχησε με φρικτό τρόπο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 11 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο βαλιστικούς πυράβλους στη θάλασσα της Ιαπωνίας εκτόξευσε σε διάστημα λίγων ωρών σήμερα η Βόρεια Κορέα στις δεύτερες δοκιμές που πραγματοποιεί η Πιονγκιάνγκ μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Η Βόρεια Κορέα παράλληλα περίψε ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το οποίο καταδίκαζε το περιβάλλον.

Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα Κυριακή. Η ώρα είναι 7 και 10. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστα Τσακίρη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Έχουμε πιάσει ήδη την ψηλή κουβεντούλα μέχρι να μπούμε στο στούντιο και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί πάντα με τους καλεσμένους η ώρα που περνάμε στην εκπομπή είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι να βρούμε τα κοινά σημεία, να δούμε προς τα που κοιτάμε και να θέλουμε να πάμε εκεί, να το ανακαλύψουμε, να το ζήσουμε, να το βιώσουμε με την πιο αισιόδοξη πλευρά μιας πραγματικότητας που δεν έχει πολλούς λόγους να αισιοδοξούμε. Όταν όμως βρισκόμαστε και ανταμώνουμε, αυτό πολλαπλασιάζεται, μεγαλώνει και γίνεται πιο διεισδυτικό, πιο δυνατό. Μια φωνή που διεκδικεί, μια φωνή που αντιστέκεται, μια φωνή που αισιοδοξεί για το παρόν και ας αφήσουμε για την ώρα το μέλλον. Μας ενδιαφέρει να μπορούμε στο σήμερα να ζούμε την ποιότητα που φανταστήκαμε. Να έχουμε τη δυνατότητα του οράματος, του ονείρου. Γι' αυτό η εκπομπή, το Contact φέτος, επιμένει τόσο στον πυρήνα του πολιτισμού και της τέχνης, γιατί πραγματικά το πιστεύω ότι είναι το αισιόδοξο κομμάτι, το πιο προεκτατικό κομμάτι της σημερινής πραγματικότητας. Μέσα από την τέχνη μπορείς να πεις, να αλλάξεις, να καυτηριάσεις, να γίνεις τόσο σκληρός και αυστηρός με τον πιο παραγωγικό και ευγενικό τρόπο. Λοιπόν, μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη και σας υπεραγαπάμε. 91,4 κόκκινο Βόρειο Ελλάδος, κόκκινο Πάτρας, επίσης την αγάπη μας 107 και 7, αλλά και διαδικτυακά από το site της Αυγής, όπου και αν βρίσκεστε σε αυτόν τον τρελό πλανήτη. Επικοινωνούμε μέσα από το Viber. Ελάτε στο 6985-870059 με τα μηνύματά σας, με τις φωτογραφίες σας. Θέλουμε την καλησπέρα σας και να κάνετε αισθητή την παρουσία σας. Είναι η εκπομπή δική μας, ολονών, μιας παρέας που θέλει να εξελίσσεται, να προχωρά. Η σημερινή καλεσμένη είναι μια πραγματικά πολύ φωτεινή περίπτωση ανθρώπου που καταφέρνει μέσα από το σανίδι, από τα σίριαλ και ως ηθοποιός και ως ερμηνεύτρια και τις στιγμές που δανείζει τη φωνή της στις μεταγλωτήσεις σε πολλούς αγαπημένους ήρωες να περνά και να διαπερνά εντός μας. Αναγνωρίζουμε όλοι, πρωτίστως στους ακροατές, αλλά όσοι τη γνωρίζετε, την αγαπάτε ιδιαιτέρως, το πόσο καθαρό βλέμμα έχει, πόσο καθαρή ματιά, με τι ανιδιοτέλεια συνεχίζει να παράγει, να ρισκάρει μέσα από την τέχνη. Ξέρω ότι την αγαπάτε πολύ, έχω λάβει αρκετά μηνύματα και από συναδέλφους και από φίλους, από πολύ κόσμο. Σε λίγα λεπτά, με πολύ μεγάλη χαρά, θα αποδεθώ στο στούντιο την Ίντρα Κέιν να συζητήσουμε για την παράσταση την ερχόμενη εβδομάδα, την παράσταση Blue που την παρουσιάσαμε πριν λίγους μήνες στον κήπο του Μεγάρου μαζί με τον Θοδωρή Οικονόμου. Αυτή τη φορά στο A Culture, 28 του μήνα. Λεπτομέρειες σε λίγο που θα την έχουμε ζωντανά.

0: Γεια σου Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Καλησπέρα Κώστα, γράφεις. Ακούμε από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Επιστροφή από Σαββατοκύριακο στην πρώτη πατρίδα με καθυστέρηση πτήση. Ευτυχώς αφήσαμε το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο Βενιζέλος και δεν θα φτάσουμε μετά τα μεσάνυχτα σπίτι. Αθηνά, καλώς να φτάσεις στην Αθήνα. Χαίρομαι πολύ που μας ακούτε από το αεροδρόμιο. Και εμείς μια πτήση θα κάνουμε καλλιτεχνικά σήμερα παρέα με την Ίντρα Κέιν. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον υπέροχο πρόλογο που έκανες. Αλήθεια, με συγκίνησες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Επιτέλους στο κόκκινο.
0: Και εμείς ιδιαιτέρως. Την περίμενα τη στιγμή, την προηγούμενη φορά που παρουσιάσαμε τον Blue την παράστασή σας, ήμασταν με τον Θοδωρή Οικονόμου, τον οποίο επίσης εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Και όταν κανονίσαμε τη συνέντευξη, χάρηκα πολύ που θα ανταμώσουμε, γιατί όλο αυτό που εμπερίχε στον πρόλογο μου είναι αυτό που πιστεύω για σένα. Δεν έγραψα τίποτα, βλέπεις, τα λέω αυθόρμητα, γιατί είναι αυτό που πραγματικά εκπέμπεις.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Αλήθεια. Εντάξει. Δεν έχω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ.
0: Σε εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, που γνωρίζουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, σχεδόν όλους, αλίμονο, κάποια στιγμή μέσα στα χρόνια ανταμώσαμε. Πολλές φορές, όταν εκτιμάς το έργο και κάτι μπορεί να συμβεί σε επίπεδο προσωπικότητας ή σε επίπεδο διάζωσης συνάντησης, ψάχνεις να διαχωρίσεις λίγο την κατάσταση. Στη δική σου περίπτωση, δεν έχουμε αυτόν τον προβληματισμό.
1: Χαίρομαι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Χαίρομαι γιατί αυτό, παιδιά που βλέπετε, αυτό είναι. Δεν
0: αυτό
1: έχει
0: είναι.
1: Άλλο.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Είμαι αρνήτρια νέα σεζόν. Δεν το δέχομαι ότι έχει ξεκινήσει η νέα σεζόν και ότι εγώ δεν είμαι σε κάποια παραλία να λιάζω το κορμάκι μου. Αλλά από την άλλη είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι θα είναι και αυτή η χρονιά πολύ δημιουργική και γεμάτη ωραία πράγματα.
0: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι η χρονιά σου. Κάτι συμβαίνει και καταφέρνεις να ξεδιπλώσεις κάθε σου εκδοχή.
1: Ναι.
0: Προλαβαίνεις.
1: Σίγουρα δεν προλαβαίνω να κοιμηθώ. Ο ύπνος είναι υπερεκτιμημένος, θα πω. Ακολουθώ το μότο του πατέρα μου που μου έλεγε πάντα: εντάξει, παιδιά, κοιμηθούμε τον ύμνο τον αιώνιο. Μάλλον. Ξέρεις τι, έχω τόση όρεξη να τα κάνω όλα, γιατί μου προκύπτουν και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Που λες τώρα τι θα πεις, όχι, παιδιά, είμαι κουρασμένη. Τώρα που γυρίζει, τι να κάνουμε. Έτσι
0: είσαι δηλαδή. Από τις καλλιτέχνηδες που σε βλέπουμε σε σύριαλ, σε ταινίες. Στο Your Face Sound Familiar, σε απολαύσαμε στο παιχνίδι που σου πήγαινε πολύ. Με όλους αυτούς τους χαρακτήρες που υποδίθηκες. Τραγούδια, δίσκοι, παραστάσεις. Έχεις πάρα πολύ μεγάλη γκάμα, θέλω να πω.
1: Τι να πω, παιδιά, τι να σας πω. Έχω προβλήματα. Θέλω να τα δοκιμάσω όλα σε τούτη τη ζωή. Από μικρή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια και ηθοποιός. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Πρώτα τραγουδίστρια.
1: Πρώτα τραγουδίστρια. Και είμαι πολύ ευτυχής γιατί τα τελευταία σίγουρα 5 χρόνια ζω το παιδικό μου όνειρο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα είναι λίγο χαριστία το να γκρινιάξω ότι okay, δεν κοιμάμαι. Δεν πειράζει.
0: Ωραίο αυτό να το απολαμβάνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα που το ζεις, το συνειδητοποιείς, δηλαδή νιώθεις ότι είσαι εσύ ταυτωτικά, ότι δίνεις τον εαυτό σου, ή πολλές φορές γκρινιάζεις, μιζεριάζεις και μπορεί να το χαλάς λίγο.
1: Παιδιά, κατά βάθος όλοι είμαι Έλληνες. Οπότε η μιζερίτσα και η γκρίνια ρέει στο DNA. Εντάξει, είναι στιγμές τώρα που θα γκρινιάξω και θα μιζεριάσω, αλλά κρατάνε πολύ λίγο. Δεν νομίζω ότι είναι απλά σημαδική κούραση αυτό, δεν είναι σωματική κούραση.
0: Γιατί έρχεται το επόμενο project.
1: Ναι, και λες, εντάξει, είμαι ευτυχής κατά τα άλλα. Οπότε δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου και τόσο πολύ να μιζεριάσω. Ή τουλάχιστον μιζεριάζω μόνη μου, δεν μιζεριάζω μαζί με άλλους.
0: Να μην φαίνεται.
1: Να μην φαίνεται. Για να έρχομαι εδώ και να μου λέτε τι φωτεινή και τι αισιόδοξη μου είναι.
0: Πες μας για τον Blue, γιατί. Η την παράσταση αυτή με τον Θοδωρή Οικονόμου, η οποία κατά κάποιο τρόπο, όπως θυμάμαι την παρουσίαση, δεν κατάφερε να έρθει στο Μέγαρο και στεναχωρέθηκα πολύ. Δεν πρόλαβα να. Μήπως αυτό είναι άλλη Δευτέρα. Μας την παρουσίασε και ο Θοδωρής ως πολύ γυμνή, πολύ απλή, πολύ αφιασίδωτη. Όπως μια παρέα που φωνεί, πιάνο και περνάει από όλα όσα θα μπορούσε να τραγουδήσει. Μια παρέα όπως κάνουμε ένα πάρτι.
1: Αυτό
0: είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι. Εμείς σκεφτήκαμε ότι θέλουμε. Σκεφτήκαμε τι μουσική θα ακούγαμε αν πηγαίναμε ένα road trip στην Ελλάδα. Γι' αυτό και το Blue. Ό,τι κάνεις ένα road trip στην Ελλάδα. Ουρανός και θάλασσα, οπότε Blue. Τι θα βάζαμε να ακούσουμε. Και ερχόμαστε από τελείως διαφορετικούς χώρους, αλλά έχουμε πάρα πολλά κοινά ακούσματα. Και εμένα αυτό ήταν που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν και μια πρόκληση που μου έβαλε ο Θοδωρής. Να πω τραγούδια που ναι, μεν ξέρω πολύ καλά και αγαπώ πολύ και δεν θα τολμούσα ποτέ να τραγουδήσω.
0: Πες μου ένα τέτοιο. Δύο, κάποια, να καταλάβουμε τι θέλεις να πεις.
1: Να σου πω, ας πούμε, θα σου πω καλλιτέχνες. Tom Waits. Ποτέ δεν σκεφτόμουν, δεν είχα σκεφτεί ότι θα τολμούσα να τραγουδήσω Tom Waits. Marianne Faithfull.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν θα τολμούσα, αν δεν υπήρχε το Θοδωρής Οικονόμου. Έχουμε μέσα Johnny Cash, έχουμε Deepest Mode. Εντάξει, Έχουμε και λίγο τα James, να βγάλω και λίγο το δικό μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά αφέθηκα, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το project αφέθηκα πάρα πολύ στο Θοδωρή.
0: Νιώθεις τη σιγουριά του Θοδωρή οικονόμου.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει εκεί ασφάλεια. Ο συνθέτης, ναι, ο μουσικός.
1: Ναι. Και ο άνθρωπος που πιστεύει 100% σε μένα. Και θέλω να το πω πολλές φορές, θα με προστατεύσει, δεν με προστατεύσει από κάτι, αλλά θα έρθει στα νερά μου, θα έρθω κι εγώ στα δικά του. Κάνουμε αυτό με πάρα πολύ αγάπη.
0: Πώς
1: παίζω
0: ήταν
1: με ένα φίλο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ξεκινάει από το πιο ωραίο.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι η παράσταση είναι μόνο μία παράσταση.
1: Είναι μόνο μία παράσταση τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο A-Culture. Και αν δεν ξέρετε πού είναι στο A-Culture.
0: Στο A-Culture, δηλαδή το συζητούσαμε. Ποια είναι στο A-Culture.
1: Είναι η Στοάπες Μαζόγλου, στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς πάνω από το Θέατρο Τέχνης.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος.
0: Το
1: Έθριο. Ένας πολύ ωραίος χώρος, καινούριος. Να έρθετε να τον γνωρίσετε και να ακούσετε και εμάς.
0: Άρα 28, Δευτέρα, mm-hmm. βραδάκι.
1: Βραδάκι στις 8.30, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία, προσέλευση 8.30 εκεί. Όσο είναι. Νωρίς Δευτέρα, 28, μόνο μια παράσταση. Τυκλοφορείται Blue, mm-hmm. Θοδωρής Οικονόμου, Indra Kane.
1: Ναι.
0: Indra Kane, Θοδωρής Οικονόμου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η δεύτερη φορά μετά το Μέγαρο.
1: Ναι.
0: Η πρώτη σας εμπειρία σε αυτό το εγχείρημα. Πώς ήταν, πώς το βιώσατε.
1: Πριν ανεβούμε στη σκηνή, εγώ πώς το βίωσα. Με πάρα πολύ στρες. Αλλά επειδή κάνω έτσι την ενδοσκόπησή μου, όποτε στρεσάρομαι ακραία και κάτι το φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Πάει καλά.
1: Όχι, πάει καλά. Είναι αυτό που γουστάρω και πάρα πολύ. Οπότε έχω φοβερή ανασφάλεια.
0: Σε προκαλεί δηλαδή.
1: Ναι, θα μου πείτε τώρα. Έχεις διαλέξει και κάποιο λάθος επάγγελμα, άμα παθαίνεις αυτά τα πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι το βιώνουμε κάποιοι. Οπότε ήταν μεγάλη χαρά, γιατί είναι και μαγικός και ο κήπος του Μεγάρου και καλοκαίρι και όλες εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος, με πάρα πολύ αγάπη. Είναι ένα project, δεν θα πω ότι θα σηκωθούμε να χορέψουμε. Έχει πολύ αγάπη, πολύ.
0: Παρέα.
1: Παρέα,
0: έχει
1: παρέα.
0: Πολύ παρέα.
1: Έχει πολύ παρέα.
0: Θυμάμαι όπως το περιγράφαμε, και μάλλον βοηθάνε και χώροι σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Σαν project παρέας, ρίσκο μουσικό.
1: Ναι.
0: Ρίσκο βέβαια σε αυτά τα δεδομένα, λίμωνο. Ελεγχόμενο ρίσκο με τον Θοδωρή,
1: 110%.
0: Τον οικονόμου. Νομίζω ότι είναι ένα project που σας ταιριάζει, θα το κρατήσετε, εκτιμώ.
1: Νομίζω ότι θα το κρατήσουμε.
0: Μοιάστο τόσο,
1: είμαστε,
0: δεν ξέρω πόσο.
1: Ενθουσιασμένοι με αυτό.
0: Ότι το blue, αυτό μου δίνεται σαν εντύπωση. Το blue θα μείνει.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Και του έχω πει, αφού το εμπνευστήκαμε από ένα road trip στην Ελλάδα, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό το road trip και να πάμε και
0: μήπως
1: σε άλλες πόλεις.
0: Να κάνετε τη βόλτα τελικά.
1: Για να δούμε, μακάρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, κύριε Ηλιάδη, πριν βγούμε στο διάλειμμα, και θα επανέλθω με λεπτομέρειες για το live. Θέλω να σε ρωτήσω για τα επόμενα τηλεοπτικά, mm-hmm. θεατρικά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί όπως μου αποφασίσει μια χρονιά, μάλλον έπονται διάφορα και αρκετά. Καθόλου ύπνος, θα βάλω τίτλο.
1: Ποτέ,
0: για την
1: ποτέ ξανά.
0: Πάμε τραγούδι. Indra Kane.

0: το κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η ώρα είναι 7 και 31. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Κόντακτ και Κώστα Τσακίρη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλό σας απόγευμα στη Θεσσαλονίκη 91,4. Στην Πάτρα 107 και 7. Διαδικτυακά από την Αυγή. Και ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Και καλά ταξίδια όσοι έρχεστε προς την Αθήνα. Ελάτε παρακαλώ, ελάτε. Ελάτε να μαζευόμαστε. Μας λείπετε. Επικοινωνούμε μέσα από το Viber στο 6985-87-0059. Και συνεχίστε παρακαλώ όπως ο Στέφανος, ο Κωνσταντίνος, ο Χρήστος, η αγαπημένη Αθηνά. Ευχαριστώ Αθηνά και για τα άλλα, τα δεύτερα μηνύματα. Την παρατηρητικό, το ρεπορτάζ που κάνεις στα αεροδρόμια. Λοιπόν, επαναλάβω ότι σήμερα στο στούντιο ζωντανά συνομιλούμε με την πολύ αγαπημένη μας καλλιτέχνητα, την Ίντρα Κέι, με αφορμή την παράσταση Blue. Μία μονοπαράσταση την ερχόμενη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στη Στοά Culture στο κέντρο της Αθήνας στις 8.30. Ίντρα. Μαζί με τον Θοδωρή Οικονόμου.
1: Μπορεί να είναι 9, αλλά ελάτε ίσως 8.
0: Ελάτε σίγουρα.
1: Να πιάσετε θέση.
0: Αυτή την εποχή που το 8.30 είναι το γλυκό σούρουπο που αρχίζει και νυχτώνει, σκουραίνει ο ουρανός. Το βλέπω όταν φεύγω από την εκπομπή πια, που το καλοκαίρι ήταν τελείως αλλιώς. Είναι πολύ ωραία ώρα για αυτές τις παραστάσεις. Μ' αρέσει. Έχει μια έτσι, γλυκιά γεύση.
1: Εμένα γενικά είναι η αγαπημένη μου ώρα, κυρίως το καλοκαίρι. Εντάξει, το χειμώνα δεν επιθυμώ αυτό το νυχτώνομιση, 5.30. Αλλά ναι, είναι πολύ αγαπημένη ώρα και για αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση νομίζω είναι ιδανική.
0: Το blue.
1: Ναι.
0: Ποια λέξη θα έβαζες δίπλα στο blue, δίπλα σε αυτήν την παράσταση, πώς θα την περιέγραφες?
1: Δύσκολα μου βάζει, δύσκολα. Blue, δεν ξέρω παιδιά. Blue love.
0: Love, αγάπη.
1: Blue ή blue heart. Ή καρδιά και αγάπη.
0: Κάτι από καρδιάς δηλαδή, ναι. Κάτι αγαπημένο, ναι. Κάτι αγαπησιάρικο.
1: Είδες τη ρε που μου το έφτιαξες, ναι, κάτι αγαπησιάρικο.
0: Ωραία.
1: Κάτι από καρδιάς αγαπησιάρικο.
0: Πολύ ωραία, το φτιάξω.
1: Σε ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Πες μου τα σχέδια σου, τι θα κάνεις, γιατί κάθε φορά που σκέφτομαι την περίπτωσή σου, λέω, πού να κινηθείς. Στο θέατρο έχεις να κάνεις συνεργασίες πάρα πολύ σημαντικές. Στον κινηματογράφο, στις μεταγλωτήσεις, έχεις μπροστά σου ένα ολόκληρο δεδαλώδες σχήμα δρόμων.
1: Φέτος θα είναι μια πολύ ενεργή χρονιά θεατρικά. Θα ξεκινήσουμε το Δεκέμβρη. Θα είμαι στο Εθνικό Θέατρο, στο Πολύ Κακό για το Τίποτα, του Σέξπερ, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρίγου.
0: Με εξαιρετικό cast, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, Σμαράγδα Καρύδη, Θάνος Λέκας, Ρένος Χαραλαμπίδης. Αυτούς ξέρω στα σίγουρα. Δεν έχουμε κάνει την πρώτη μας συνάντηση.
0: Ακόμη δημιουργείται.
1: Ναι, ακόμα δημιουργείται. Και μετά τη δεύτερη σεζόν ετοιμάζω άλλες δύο παραστάσεις, τις οποίες δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμη. Θα ξεκινήσω εμφανίσεις τον Οκτώβρη σε ένα χώρο στο Κολονάκι, στον Ντόρς, κάθε Σάββατο.
0: Μουσικά εκεί.
1: Ετοιμάζω και κάποια άλλα live σε όλη την πόλη με την μπάντα μου.
0: Ωραία.
1: Πολλά πράγματα.
0: Κολονάκι, Σάββατα, εσύ με την μπάντα θα είσαι.
1: Όχι, θα είμαι εγώ με τον Βασίλη Δήμα και τη Μαριάντα Πιερίδη.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Ένα πολύ φαν.
0: Σάββατα χώρο, θα είστε.
1: Σάββατα.
0: Στο Κολονάκι. Ωραία. Θα έρθουμε και εκεί. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε
1: παντού
0: σε όλα.
1: Παντού θα έρχεστε.
0: Μίλησε μου για τη συνεργασία σου με το Εθνικό, γιατί κρατάει χρόνια.
1: Κρατάει χρόνια. Ξεκίνησε πριν, νομίζω το 21 ήμουν ή το 22, που πήγα σε μία ακρόαση.
0: Α, έτσι ξεκίνησε.
1: Έτσι ξεκίνησε. Για το λεωφορείο Πόθος. Βέβαια, νομίζω ότι το άτομο που ψάχναν με φωτογράφιζε. Οπότε πήγα και εγώ, παιδιά, εμένα ψάχνετε.
0: Εμένα ψάχνετε. Εγώ ήρθα.
1: Πάρτε με να τελειώνουμε. Και εντάξει, είναι πολύ ευτυχές το ότι με σκέφτονται και με σκέφτηκαν και σε επόμενες παραγωγές και έχω βρεθεί για τρίτη φορά. Είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με το Εθνικό Θέατρο. Και με τον Κωνσταντίνο Ρίγο είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που συνεργαζόμαστε. Εγώ έχω πάρα πολύ καλή επαφή.
0: Και αίσθηση.
1: Και αίσθηση.
0: Πολύ γρήγορα ταιριάξατε.
1: Ναι.
0: Πού έγκυται αυτό στο ότι δεν χρειάζεται να λέτε πολύ τα πράγματα, συνεννοείστε απλά, γίνονται όλα γρήγορα. Έχετε ίδιο κώδικα επικοινωνίας?
1: Νομίζω ότι έχουμε κοινό κώδικα επικοινωνίας, κοινή αισθητική. Και εντάξει, εμένα γενικά μου αρέσει τις συνεργασίες μου, ειδικά στο κομμάτι το θεατρικό, επειδή δεν έχω τις θεατρικές σπουδές.
0: Το θέατρο των αλλαγών έχεις τελειώσει, σωστά?
1: Εντάξει, το έχω τελειώσει. Έχω παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια. Δεν έχω αποφοιτήσει, να πω ότι έκανα όλο το τετραετές πρόγραμμα. Μ' αρέσει δηλαδή αυτό. Πηγαίνω σαν μαθήτρια. Πηγαίνω να ρουφήξω γνώση και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να εξελιχθώ. Και όλες οι συνεργασίες μου ευτυχώς είχαν αυτό, είχαν πάρα πολλά πράγματα να μου μάθουν, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί άνθρωποι και με έχουν εξελίξει σε αυτό το κομμάτι.
0: Παρόλο που στο θέατρο, όπως λες, δεν πήγες τυπικά σε μια σχολή 4 χρόνια mm-hmm. να φοιτήσεις. Ανταυτού στο χορό και στη μουσική για πολλά χρόνια, mm-hmm. 15 περίπου.
1: Ναι, ναι.
0: Σπούδασες ό,τι μπορούσε να. Δηλαδή,
1: ολοκλήρωσες. 15 χρόνια μπαλέτο. Μετά έφαγα. Σε περίπτωση που δεν το βλέπετε πάνω μου τον μπαλέτο.
0: Δεν το βλέπουμε. Το έφαγα.
1: Έτρωγα, παιδιά, έτρωγα. Τι να κάνω, γυναίκα.
0: Δεν βλέπουμε το έφαγα. Εκεί θα πω. Θα παρεξηγηθώ. Θα γράψω. Δεν βλέπουν τον μπαλέτο.
1: Μέσα από την ψυχή σου. Ναι, κύριε, μετά τα 15 χρόνια χορού και άλλα 15 χρόνια κολύμβησης, έφαγα.
0: Εμείς δεν βλέπουμε το έφαγα ιδιαίτερος. Όχι ότι θα έπαιζε κάποιο ρόλο τώρα, μην πω.
1: Να μην βγάλουμε λίγο και το κόμπλεξ μέσα εδώ με τα κιλά, με το σώμα. Να μην μιλήσουμε και γι' αυτό.
0: Τι να κεράσω.
1: Τίποτα, εγώ νερό και ακρίδες τρώω.
0: Μόνο. Ήτανε δύσκολες αυτά τα χρόνια, τα περιγράφησαν πολύ έτσι πιεστικά.
1: Του μουσική χορό σχολείο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι. Δεν μπορώ να πω ήταν πιεστικά. Νομίζω ότι η μόνη πίεση.
0: Θέλει πολύ πειθαρχία, δηλαδή.
1: Θέλει πειθαρχία, αλλά ήμουν και ένα παιδί με πάρα πολλή ενέργεια. Προέρχομαι και από ένα σπιτικό, μια οικογένεια που ήταν δεδομένο ότι τα παιδιά αυτού του σχολείου και των ξένων γλωσσών θα έχουν και κάποιο χόμπι που έχει να κάνει με το σώμα, είτε αθλητισμό είτε καλλιτεχνικό. Οπότε εγώ ήμουνα στην κολύμβηση και στο μπαλέτο. Ο αδερφός μου ήταν στο μοντέρνο πένταθλο, ας πούμε.
0: Α, okay.
1: Είπε να κάνει 5 αθλήματα το
0: παιδί. Ναι. Απλό.
1: Για μένα αυτό.
0: Δύο αδέρφια είστε.
1: Ναι. Ήταν το φυσιολογικό ότι κάνουμε κάτι για το πνεύμα, κάνουμε κάτι και για το σώμα. Δεν το θεωρούσα πίεση, περισσότερο εκτόνωση. Πολύ ενέργεια, γιατί θυμάμαι οι δάσκαλοι στο σχολείο να γκρινιάζουν ότι χτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα και ήμουν το πρώτο παιδί εκτός.
0: Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια, γιατί προσπαθώντας και ψάχνοντας για σένα βλέπω ότι έχεις ένα πολύ δυνατό αντιρατσιστικό αποτύπωμα, mm-hmm. μια κοινωνικοπολιτική θέση πολύ στέρεα, mm-hmm. πολύ συγκεκριμένη τόσα χρόνια. Έχεις μιλήσει, έχω δει και τα ποσταρίσματα που κάνεις στο Facebook πολλές φορές που σε ταγκάρουν για διάφορα mm-hmm. πράγματα που έχεις πει. Ειδικά το Αφροελληνίδα, νομίζω το έχεις πληρώσει αρκετά.
1: Όπου αυτό έχει σηκώσει κύματα αντιδράσεων. Που βέβαια συνειδητοποιήσω ότι ο κόσμος στα social media επιλέγει να σε κρίνει από ένα τίτλο μια συνέντευξη χωρίς να έχει διαβάσει τη συνέντευξη. Αυτό είναι το πολύ τρομακτικό.
0: Είναι χαρακτηριστικό. Πολλές φορές διαβάζει ο κόσμος τίτλους και
1: ναι,
0: όχι άρθρα.
1: Ναι. Και πραγματικά λέω: διαβάστε τη συνέντευξη να καταλάβετε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιο να αυτοπροσδιορίζεται ως Αφροέλληνα ενοχλεί τόσο πολύ. Εγώ είμαι ένα παιδί μικτής οικογένειας. Ο πατέρας μου ήταν από την Ουγκάντα, η μητέρα μου από την Ελλάδα, οπότε έχω και τις δύο καταγωγές. Το Αφροελληνίδα δηλώνει αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω πού ενοχλεί αυτό. Αλλά ακόμα και για παιδιά που είναι δεύτερης γενιάς μετανάστες, δηλαδή είναι γονείς τους και οι δύο από κάποια άλλη χώρα, αλλά έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα και έχουν πάρει την ελληνική παιδεία. Δηλαδή δεν θα δηλώνεις ότι είσαι Έλληνας όταν νιώθεις Έλληνας. Εδώ μεγάλωσες, αυτή είναι η μητρική σου γλώσσα. Αυτή την πραγματικότητα έχεις. Πού ενοχλεί αυτό?
0: Δυστυχώς, εγώ το ακούω σαν πολύ απλά και πολύ δεδομένα. Ναι. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε.
1: Εννοείται.
0: Ακόμη όμως, θέλω να μου πεις πώς ήταν τα παιδικά χρόνια, αλλά και το σήμερα, το συζητάμε, το διεκδικούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Νομίζω ότι υπάρχει φοβερή άγνοια, να το πω, έλλειψη παιδείας. Υπάρχει ένας φόβος του διαφορετικού, πολύ έντονος, που έχει καλλιεργηθεί και τα τελευταία χρόνια, γιατί θυμάμαι εγώ μικρότερη. Ναι, μεν τα παιδικά μου χρόνια ήταν, δεν θέλω να πω ότι ήταν δύσκολα, ήταν περίεργα, διότι γεννήθηκα τη δεκαετία του 80 παιδιά στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είχε έρθει ακόμα το κύμα των Αφρικανών μεταναστών. Ήμασταν τα εξωτικά πουλιά του παραδείσου στην Κυψέλη.
0: Κυψέλη.
1: Ναι. Που έπρεπε πάντα να εξηγείς πώς μιλάς τόσο ωραία ελληνικά, ενώ το χρώμα του δέρματός σου είναι αυτό. Μπορεί να έβλεπαν τους γονείς μου και τους έκαναν φοβερή εντύπωση ότι βλέπαν ένα μαύρο άνθρωπο και μια λευκή γυναίκα. Okay, υπάρχει αυτό που κάποια στιγμή κουράζει, αλλά το αποδέχεσαι ότι αυτή είναι η δική μου πραγματικότητα. Με αυτό θα ζω.
0: Ένιωσες κίνδυνο? Ένιωσες συστολή? Φοβήθηκες την κοινωνία αυτή?
1: Συστολή ένιωθα πάρα πολύ. Είμαι ένας άνθρωπος με φοβερή συστολή. Μην κοιτάτε, τώρα είναι personal. Δηλαδή fake it till we make it. Ήμουν πάρα πολύ ντροπαλό παιδί, πολύ εσωστρεφές. Γιατί μου φαινόταν πολύ ξένο το ότι πρέπει συνέχεια να διεκδικώ τη θέση μου και να εξηγώ την ταυτότητά μου. Μεγαλώνοντας, είπα ότι εντάξει, αυτός είναι ο ρόλος σου σε αυτή τη ζωή. Δεν πειράζει, πάμε κάτω δυναμικά να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. να προχωρήσουμε ως κοινωνία.
0: Ότι είσαι και γυναίκα ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Άκουγα την οικογένεια των Αντετοκούμπο. Περιγράφανε ακριβώς το ίδιο λόγο του χρώματος και το πόσο Έλληνες είναι οι νιώθουν. Ναι. Και τελικά πώς έπαιξε ρόλο η καριέρα τους. Ιδάλλως θα ήταν στο μεταξουργείο. Αυτά τα λέγαν και οι ίδιοι. Θα ήμασταν οι μαύροι που πουλάνε CD.
1: Εμένα ακόμα με ρωτάνε αν ο πατέρας μου ήρθε στην Ελλάδα επειδή πουλάγε CD.
0: Ακόμη.
1: Ναι. Είναι... Έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου αυτό. Τι είναι αυτό, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Εγώ εκεί επίσης... τελειώνει δηλαδή. Εκεί
1: ναι.
0: Πραγματικά.
1: Πέρασα. Έχω μνήμες και από την εποχή που πολλές Αφρικανές μετανάστριες έκαναν σεξεργασία.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν δεδομένο αν περπάταγα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Α, ότι ασχολείσαι με αυτό.
1: Ότι ασχολούμαι με αυτό.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Όπως το λες, έχεις δίκιο.
1: Αυτό έπαιζε πάρα πολύ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Που λες, παιδιά, υπάρχει και αυτό, αλλά είναι ένα άλλο ένα στερεότυπο.
0: Τελικά,
1: δηλαδή.
0: Πόσα στερεότυπα όμως υπάρχουν, γιατί παράλληλα έψαξα για σένα το βιογραφικό σου. Έβαλα και το AI να ψάξει, που είναι καλύτερο, και δεν υπάρχει πουθενά η ηλικία σου. Γιατί?
1: Γιατί την ψάχνετε. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με το γνωστό μότο Black Don't Crack. Οπότε ποτέ δεν θα μπορείτε να μαντέψετε την ηλικία μου. Για μένα ο χρόνος έχει σταματήσει στα 24 χρόνια.
0: Είσαι 24.
1: Εντάξει, είπα πριν λίγο ότι γεννήθηκα τη δεκαετία του 80. Πάνω κάτω, ξέρουμε ποιο είναι το ηλικιακό γκρουπ στο οποίο ανήκω.
0: Το ρωτώ και το κάνω θέμα, όχι γιατί μας ενδιαφέρει ακριβώς ο αριθμός ηλικίας, ναι, αλλά πιο πολύ μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει αναφορά. Γιατί έφτασες να μην το λες την ηλικία? Γιατί...
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι που το έκανα επίτηδες. Κάπως μόνο. Απλά ποτέ δεν τη δήλωσα. Οπότε και το AI δεν ξέρει να τη βρει. Μόνο αν βρει την ταυτότητά μου κάπου. Που σαν άλλη ζω στο σαπουτζάκι, θα μπορώ να την αλλάξω.
0: Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός.
1: Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός πάρα πολύ έντονος. Ειδικά στις γυναίκες. Νομίζω και στα δύο φύλλα. Στην ελληνική πραγματικότητα νομίζω ότι είναι λίγο πιο έντονος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει ανοίξει αυτό το θέμα και στην Ελλάδα, αλλά το βλέπουμε τώρα. Ας πούμε, εγώ βλέπω πολλές φορές στο Hollywood που γίνονται συζητήσεις από ηθοποιούς άνω των 50, που σου λένε ότι δεν υπάρχουν ρόλοι για μας, ότι ξαφνικά από μια ηλικία και μετά μια γυναίκα δεν θεωρείται θηλυκή, δεν θεωρείται σεξι, δεν έχει ρόλους, δεν... σαν να μην υπάρχει, σαν να πρέπει να αποσυρθεί για κάποιο λόγο. Εμένα αυτό που με ενοχλεί, εγώ αυτό που έλεγα και πριν εκτός αέρα, ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ηλικία στην οποία έχω φτάσει και με το μυαλό που έχω φτάσει και με το πώς έχω επιλέξει ως άνθρωπος να εξελιχθώ. Θέλω να φύγω πιο εξελιγμένο μοντέλο από αυτό που ήρθα σε τούτο τον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά κάπως στην ελληνική πραγματικότητα πρέπει να μπεις σε ένα κουτάκι συγκεκριμένο σε κάθε ηλικία. Και εγώ με τα κουτάκια δεν τα πήγαινα ποτέ.
0: Άρα
1: καλά.
0: Άρα η ηλικία, αν πεις τον αριθμό, ταυτόχρονα ο άλλος σε συνδυάζει με κάτι που φέρνει αυτή η ηλικία.
1: Ακριβώς.
0: Ακολουθεί δηλαδή μια σειρά από στερεότυπα. Όπως το περιγράφεις, συμφωνώ. Και ειδικά για μια γυναίκα. Οι κοινωνίες στο πέρασμα του χρόνου είναι πιο αυστηρές στις γυναίκες. Έχω ακούσει μια γυναίκα να γερνά, αλλά ένας άντρας να οριμάζει.
1: Ακριβώς.
0: Έχω ακούσει ένας άντρας να αυξάνει τα κιλά του, αλλά να είναι γοητεία. Και για μια γυναίκα να είναι αποτροπτικό.
1: Ναι.
0: Ξέφυγε, λες.
1: Ναι.
0: Ισχύει αυτό. Το βλέπω σε παραγγελίες, ένας άντρας να παραγγέλνει κάτι πλήρες και μια γυναίκα light. Συμβαίνει.
1: Φυσικά,
0: ισχύει.
1: Συμβαίνει.
0: Έχεις δίκιο προς
1: το παρόν. Και πόσο μάλλον στον καλλιτεχνικό χώρο, οτιδήποτε είναι μπροστά στα φώτα, είναι και άλλες. Ξαφνικά οι απαιτήσεις για μια γυναίκα και στο εμφανισιακό και στο πώς στέκεται, πώς φέρεται, τι πρέπει να έχει κάνει στην προσωπική της ζωή, πώς, τα πάντα.
0: Η τηλεόραση σε τρόμαξε. Η συμμετοχή στο Your Face πέρσι άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Από τις πολύ αγαπημένες παίκτριες του κοινού.
1: Να. Νομίζω ότι αφέθηκα, ήμουν 100% εαυτός μου, πέρασα πάρα πολύ καλά και είπα, εγώ έχω έρθει, ήταν η παιδική μου χαρά.
0: Α, ωραίο.
1: Οπότε δεν είχα κάτι και θέλω να δείξω αυτό που είμαι. Και χαίρομαι που τουλάχιστον το κατάλαβε ο κόσμος και το εκτίμησε.
0: Σου αρέσει η τηλεόραση? Δεν έχω καταλήξει αν σου ταιριάζει ακριβώς.
1: Δεν έχει καταλήξει τι μου είπε Γιάννο.
0: Γιατί η τηλεόραση έχει μια μεριά σκληρή. Έχει μια μεριά δύσκολη. Έχει μια μεριά υποκριτική. Και έχει και μια μεριά όχι αληθινή.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ αυθόρμητος. Θα μπορούσε να δηλώσεις κάτι και αύριο να σου γυρίσει μπούμερανγκ.
1: Ισχύει. Εντάξει, λίγο μυαλό αν έχουμε στο κεφάλι. Ξέρουμε.
0: Δεν είναι πάντα.
1: Ισχύει.
0: Μπορεί να ξεφύγει κάτι.
1: Εγώ θεωρώ όμως ότι είναι ένα μέσο που σου δίνει φοβερή πρόσβαση σε πάρα πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι έχει ανάγκη από μία... Δεν θα το πω ότι εγώ είμαι η φρεσκάδα, αλλά έχει ανάγκη από μία φρεσκάδα, δηλαδή κάποιες. Πράγματα που τα συζητάμε στον κύκλο μας, στις παρέες μας, γιατί να μην τα ακούω και στην τηλεόραση, ότι αυτό είναι το normal.
0: Ναι.
1: λίγο. Υπάρχει και αυτό το στερεότυπο ότι ξέρω εγώ. Πάρα πολλά θέλω να πω τώρα και μπερδεύω τα λόγια μου. Το ότι άμα είσαι τηλεόραση, είσαι ψώνιο. Ή αυτό που δείχνει είναι 100% ψεύτικο. Εγώ δεν έχω δείξει προς το παρόν. Δεν ξέρω, δεν έχω βρεθεί σε μια συνθήκη να είμαι κεντρική παρουσιάστρια σε μια εκπομπή και πρέπει να δείξω κάτι άλλο, να κουμπώσω σε κάποιο αλφα προφίλ. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη να βλέπουμε τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, να τους βλέπουμε και στο γυαλί.
0: Μ' αρέσει στην τηλεόραση. Να. Θα πω ότι σε χρειάζονται αυτές οι.
1: Δώστε μου μια εκπομπή.
0: Ναι, μια εκπομπή
1: επιτέλους κεντρικά. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
0: Θα με πάρει στο πάνελ.
1: Στο πάνελ, συμπαρουσιαστή μου.
0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι μιλούμε σήμερα και ανταμώσαμε με αφορμή την παράσταση Blue. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 του μήνα, μόνο μία παράσταση με το Θοδωρή Οικονόμου.
1: Στο Ακάλυψο, στο κέντρο της Αθήνας, πάνω από τις Τάπες Μαζόγλου. Στο Έθριο. Πάνω από το Θέατρο Τέχνης, δηλαδή πόσο πιο.
0: Πιο κέντρο.
1: Πινέζα, δηλαδή, να σας στείλω.
0: 8.30 με 9.
1: Ναι, σας περιμένουμε.
0: Σε ένα πρόγραμμα που έχει παρείστικη μουσική, παρείστικη διάθεση.
1: Ακριβώς, πιάνο φωνή. Ωραία πράγματα αισθεντικά. Και έτσι ταξίδι και στο παρελθόν και στο σήμερα. Πολύ αγαπημένα κομμάτια, πολύ αγαπημένα τραγούδια. Όλοι τα γνωρίζουμε, όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, έχουμε λυκνιστεί σε αυτά. Έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις με αυτά τα τραγούδια. Ελάτε να μας ακούσετε.
0: Θα έρθουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Να σε ρωτήσω, θέλω να σε πάω λίγο στην επικαιρότητα, γιατί πρέπει να κλείσω. Πέρασε μία ώρα στον αέρα.
1: Καλέστε για 2 ώρες, έχω πράγματα να πω.
0: Δεν έχω 2 ώρες εκπομπή. Τι να κάνω.
1: Θα ξανάρθω, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, επικαιρότητα. Παρακολουθείς, βλέπεις καθόλου δελτία?
1: Δελτία δεν βλέπω. Επιλέγω να ενημερώνομαι από τα social media. Γιατί με πιάνει. Ζούμε σε αδιανόητα επίπεδα στρες. Υπάρχει φοβερός κοινωνικός θυμός, θεωρώ, εκεί έξω και τα δελτία δεν κάνουν καλό σε αυτό.
0: Με την πολιτική ασχολείσαι? Ψηφίζεις?
1: Ψηφίζω πάντα. Θεωρώ ότι είναι χρέος μου. Γιατί αν δεν ψηφίσω, δεν μπορώ μετά να έχω και το δικαίωμα στην γκρίνια. Πιστεύω. Εγώ με αυτή τη άποψη. Αν δεν ψηφίσεις, μετά μην γκρινιάξεις. Θα το λουστείς αυτό το οποίο δεν ασχολήθηκες.
0: Πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Και διαλευτεία
0: μια πολύ μεγάλη τάση. Μια στροφή, μια κανονικοποίηση και της φασιστικής νοοτροπίας και της άκρας δεξιάς που έρχεται και επιμένει. Το είδαμε στην Γερμανία, είδαμε προχθές πολλούς θαυμαστές του Ηλία του Κασιδιάρη έξω από τις φυλακές να τον υποδέχονται και βλέπω πάρα πολλά site σήμερα μια εκλογολογία που θα μπορούσε ο φασιστικός, ο κακοποιητικός λόγος της Χρυσής Αυγής σε ποιο κόμμα θα μπορούσε να ενταχθεί για να εκ νέου να βρεθεί στη Βουλή.
1: Εγώ αυτό το βρίσκω αδιανόητο. Μου φαίνεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θεωρώ ότι πηγαίνουμε με ταχύ βήμα προς τα πίσω. Δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια από την ιστορία που δεν θέλουμε να επαναληφθεί και μάλλον θα επαναληφθεί όπως το πάμε. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω και εγώ βιώνω τον ίδιο κοινωνικό θυμό. Καταλαβαίνω ότι πολλά πράγματα μας ενοχλούν. Η λύση όμως δεν είναι το άκρο. Αυτό το κανένα άκρο. Ποτέ δεν είναι τα άκρα. Και δεν είναι ο κακοποιητικός λόγος. Δεν μας στέει κάποιος άλλος. Δηλαδή δεν έχουμε, νομίζω ο κόσμος έχει πάρα πολύ φόβο, έχει πάρα πολύ κούραση και δεν μπαίνει στη διαδικασία όμως να κάνει και την αυτοκριτική του. Δεν είναι κακό και πάμε παιδιά στις κάλπες να δούμε πραγματικά ποιοι φταίνε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται αδιανόητο ότι το συζητάμε αυτό.
0: Ποιο θεωρείς χειρότερο σήμερα στην ελληνική κοινωνία? Τι είναι αυτό που σε εξοργίζει, που σε ενοχλεί, που θα ήθελες να το αλλάξεις αν ήσουν η ίδια πολιτικός?
1: Η έλλειψη ανθρωπιάς και το μίσος και τον φόβο για το διαφορετικό. Γιατί είναι φόβος. Όλα αυτά είναι φόβος. Και με το φόβο δεν πάμε ποτέ πουθενά. Και το φως δεν θα έρθει ποτέ. Και είναι πολύ κακός σύμβουλος ο φόβος. Νομίζω τα μεγαλύτερα τέρατα, τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει λόγω φόβου.
0: Στέκεσαι προφανώς στον ρατσισμό για τον οποίο δίνεις μια διαρκή μάχη. Καθημερινή, ναι, θα έλεγα. Πάντα στέκεσαι απέναντι.
1: Ναι, που δεν έχει να κάνει. Νομίζω ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι οι 9 στους 10 έχουμε βιώσει ρατσισμό στη ζωή μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με το χρώμα, με τη φυλή. Είναι και 100.000 πράγματα. Κάπως, παιδιά, ανήκουμε στο ανθρώπινο είδος. Ένα είναι αυτό. Που έχει διαφορετικά χρώματα, διαφορετικές εκφάνσεις. Οκ, είναι ένα, είναι το ίδιο. Οπότε δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Και οι διαφορές μας είναι που μας κάνουν και πιο ενδιαφέροντες.
0: Παρατηρούσα ότι ο κόσμος δεν βγαίνει εύκολα πια. Σε πορείες, συλλαλητήρια, υπάρχει μια δυσπιστία. Όμως για αφορμές διαφορετικές, έβλεπα τον πολύ άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Γνωριζόσασταν με τον Μαζονάκη?
1: Δυστυχώς δεν είχα τη χαρά να τον γνωρίσω ποτέ, αλλά τον θαύμαζα πάρα πολύ.
0: είδα χιλιάδες κόσμου να βγαίνει να διεκδικεί ναι. και μάλιστα να διεκδικεί καλύτερο σύστημα υγείας, περισσότερους ελέγχους, όχι τυπικά με, mm-hmm. όχι ως αγάπη για τον καλλιτέχνη, αλλά και με κοινωνικό πρόσημο. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπω ότι τελικά ο κόσμος δεν είναι αυτός μόνο του καναπέ. Αν υπάρξει η αφορμή που τον πείθει, βγαίνει.
1: Συμφωνώ. Θα ήθελα όμως λίγο και αυτός ο κόσμος να ψάξει και ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, τι έχει δηλώσει, πού στεκόταν κοινωνικοπολιτικά και λίγο να πάμε προς τα εκεί.
0: Ότι την queer κατάσταση εννοείς.
1: Και την queer κατάσταση και την αντιρατσιστική, αντιφασιστική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί και με συνεντεύξεις του τώρα που ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Βέβαια.
1: Με το τι, πού στεκόταν αυτός ο άνθρωπος κοινωνικά και πολιτικά. Με έχει συγκινήσει και το κάνει ακόμα πιο λυπηρό το γεγονός ότι έφυγε τόσο άδικα.
0: Πώς αισθάνθηκε το χαμό του συναδέλφου σου?
1: Εμένα με σόκαρε πάρα πολύ. Το πρώτο 24ωρο δεν μπορούσα να το πιστέψω. Νόμιζα ότι ήταν μια παράλληλη πραγματικότητα αυτό που βιώναμε. Γιατί ήταν ένας νεότατος άνθρωπος, έφυγε και με τον τρόπο που έφυγε. Και ήταν και τόσο αγαπητός καλλιτέχνης και παρόλο που είμαι από τελείως άλλο μουσικό είδος, δεν θα πω ότι έχω μεγαλώσει με λαϊκή μουσική. Ναι, κάπως ναι, ναι. τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη όμως τα ήξερα σχεδόν όλα. Το πρώτο τσιφτετέλι που χόρεψα έβερ πάνω σε τραπέζι ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη. Ναι, κατάφερε να ενώσει πολύ ετερόκλητο κόσμο. Και αυτό νομίζω ήταν η επιτυχία του.
0: Βλέπω και ανακοινώσεις πραγματικά από άλλα είδη μουσικής που δείχνουν ναι. πόσο πυρήνας μπορεί στο τέλος ή στην ναι. αξία της ζωής να είναι το ίδιο, ρε παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για άλλα είδη προφανώς ως γούστα, ως διασκέδαση, ως ψυχαγωγία, αλλά στον πυρήνα πόσο όμοιο. Πες μου μια ευχάριστη έτσι, μια στιγμή από την πορεία σου μέχρι σήμερα που το θυμάσαι με ιδιαίτερη χαρά, ιδιαίτερα φωτίζουν τα μάτια σου και η ψυχή σου.
1: Μια ευχάριστη. Θα πω, είναι αρκετές τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή έχω γενέθλια 21 Ιουνίου, που είναι η μέρα μουσικής, και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: 21?
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
0: Όλα κάπως συνδέονται.
1: Κάπως πάντα μαγικά. Αυτή η μέρα με βρίσκει πάντα να δουλεύω. Αλλά πάντα κάπως όλοι σκέφτονται, θα μου έρθει κάποια τούρτα πάνω στη σκηνή, θα μου τραγουδήσει ο κόσμος το Happy Birthday. Και μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ.
0: 21 Ιουνίου.
1: 21 Ιουνίου, ναι. Και το καλοκαίρι μας πέρασε. Το Blue ήταν 20 Ιουνίου στον κύκλο. Αλλά πάνω στην αλλαγή της ώρας πάλι ήρθε η τούρτα. Και λέω, τι, δεν είναι μαγικό να ζεις κάθε χρόνο έτσι τα γενέθλιά σου.
0: Τα γενέθλιά σου, η μέρα μουσικής και να έχεις παράσταση. Ναι. Νομίζω ότι είναι όντως πολύ φωτεινό όπως το περιγράφεις.
1: Πάντα αυτές σκέφτομαι σαν πολύ τις πιο ωραίες μου στιγμές.
0: Πού θα έλεγες ένα ευχαριστώ?
1: Πού θα έλεγα ένα ευχαριστώ? Σε όσους. Βασικά πάντα. Δεν λέμε θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στο Θεό, θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στους γονείς μου. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους δεν πίστεψαν ποτέ σε μένα.
0: Oh.
1: Γιατί με πείσμασαν πάρα πολύ και χάρη σε αυτούς νομίζω είχα την εξέλιξη και συνεχίζω να εξελίσσομαι. Γιατί όπως έλεγε ο πατέρας μου, είμαι ένα κέρατο βερνικωμένο. Και αν μου πεις όχι δεν θα το κάνεις, εγώ θα βρω τον τρόπο να το
0: και
1: κάνω.
0: Θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, πέρασα υπέροχα. Ευχαριστώ.
0: Θα ξανάρθεις στο κόκκινο και στο κόντακτ.
1: Εννοείται. Μη σου πω, θα είμαι κάθε εβδομάδα εδώ.
0: Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, σας περιμένουμε όλους. 28 Σεπτέμβρη, ημέρα Δευτέρα, στις 8.30 στο A-Culture για την παράσταση Blue με Θεοδωρή Οικονόμου και Ιντρακέιν και Θεοδωρή Οικονόμου.
0: Είσαι ένα πλάσμα πραγματικά φωτεινό. Σου εύχομαι από ψυχή ό,τι καλύτερο. Και καταφέρνεις το 21 Ιουνίου να είναι τόσο μεγάλη μέρα που να παραμένεις εκεί 24 ετών.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, Ίντρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την ερχόμενη Δευτέρα στο A-Culture, στο κέντρο της Αθήνας, στο Άπες Ματζόγλου, δηλαδή επάνω στο Έθριο, μαζί με τον Θοδωρή Οικονόμου, μια μαγική παράσταση, τον Blue. Θα προσπαθήσω αυτή τη φορά να βρεθώ κι εγώ και τον Θοδωρή Οικονόμου και την Ίντρα και τους εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Να τους ακολουθείτε, να τους παρακολουθείτε και να συνεχίσετε να τους αγαπάτε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τη συμμετοχή θα ανταμώσουμε το επόμενο Σάββατο στο Κόκκινο. Κώστας Τσακίρης, γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Εκλογές σε δύο περιοχές σήμερα στη Γερμανία, ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά, δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στο Βερολίνο. Συγκεκριμένα η αριστερά λαμβάνει 24,5% ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 20%. Ακολουθούν η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία με 16, η πράσινη με 15, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 12 και η συμμαχία Σάρα Βάγκενχετ με 5%. Στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό AfD υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά του και σύμφωνα με τα exit polls προηγείται με 37%. Ακολουθούν οι σοσιαλδημοκράτες με 35,5%, η αριστερά με 7,5% και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με μόλις 5,5%, το χαμηλότερο ποσοστό που λαμβάνει μετά την επανένωση. Στο 5,5% η πράσινη, στο 5% η συμμαχία Σάρα Βάγκενχετ. Για καταστροφικό αποτέλεσμα για το κόμμα του έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, ενώ δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Εύλογα ερωτήματα αλλά και ανησυχία προκαλεί το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής ότι ο αριθμός του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του Πρωθυπουργού αλλά και ευαίσθητα δεδομένα κορυφαίων υπουργών, επιχειρηματιών και στελεχών του στρατού είναι διαθέσιμα έναντι συνδρομής σε σκοτεινές πλατφόρμες. Τα θέματα εθνικής ασφάλειας απαιτούν έγκυρες και τεκμηριωμένες απαντήσεις, καθώς και στοιχειώδη υπευθυνότητα. Αναμένουμε τον ΙΖΟ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απαντήσεις από την κυβέρνηση ζήτησαν επίσης Πασό, Καλλιλάς και Νέα Αριστερά. Οι πρώιμοι γάμοι στις κοινότητες των Ρωμά αποτελούν έμφυλη βία, τόνισε η Ρεναδούρ, κατά το χαιρετισμό της στην παρουσίαση του έργου Δίκτυο Ρωμά Influencers για τους πρώιμους γάμους και την πρώιμη μητρότητα. Χρειάζεται συλλογική εγρήγορση και κινητοποίηση για να βάλουμε τέλος στον κοινωνικό αποκλεισμό ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως η Ρωμά, με όρους κοινωνικής συνοχής, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει σειρά επαφών, ενώ την Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ημέρα νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Κουτέρες. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του ύστερα από επεισόδιο που είχε το πρωί σήμερα σε παραλία της Βουλιαχμένης με έναν 76χρονο και μία 29χρονη για μία ξαπλώστρα. Όπως έγινε γνωστό, αρχικά υπήρξε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος κατέρευσε, μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, συνελήφθη ο 76χρονος, ενώ η 29χρονη αφέθηκε ελεύθερη. Αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζα Κωστόπουλου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην οδό Γκλάδστονος. Στη διεθνή ενημέρωση, νέες εμπρηστικές δηλώσεις σχετικά με το Ιράν και τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Για την αθλητική ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 1-1 στο ημίχρονο, σε εξέλιξη και το παιχνίδι Καλαμάτα Παναθηναϊκός, είναι στο 0-0 στο 32ο λεπτό. Στις 9 θα παίξουν Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο από το μεσημέρι στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ τα φαινόμενα στη συνέχεια θα ενταθούν και θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά έθρεψαν ο καιρός στις άλλες περιοχές, στους 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρίνα Λαχανά.
0: 105 και 5.

0: Να πω μια καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε στο Κόκκινο 105 και 5. Εδώ είμαστε με τον Αντώνη Ανδρουλάκη. Είμαστε παρέα. Θα σας εξηγήσουμε παρακάτω. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Εμείς τι να πούμε, εμείς. Αντώνη. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο. Στον ήχο είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στο άλλο μικρόφωνο η Μαρίνα Λαχανά.
2: Σαν μπροστά γη της λησμονιάς.

0: Λοιπόν, ο καλεσμένος μας είναι ο Αντώνης Ανδρουλάκης. Τώρα καλύτερα να μας τα πει ο Αντώνης, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι θα ήθελε να πούμε εκτός από τα στάνταρ, δηλαδή ότι είναι μουσικός, ότι είναι τραγουδοποιός, ότι ο ίδιος τραγουδάει τα τραγούδια του ή προς το παρόν. Σωστό.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Και στη ζωή πάντα μοιραζόμαστε, έτσι. Πάντα και τα τραγούδια.
0: Έχεις μια διάθεση συνεργασίας έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλεις και επί σκηνής, αλλά και στο δημιουργικό κομμάτι που προηγείται, να είσαι με φίλους και συνεργάτες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι της γενιάς σου χαρακτηριστικό ή...
1: Μακάρι να είναι. Μακάρι να είναι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλο ένα και περισσότερο δημιουργούνται συνεργασίες. Και θεωρώ ότι η εποχή είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να υπάρξουν και συνεργασίες και να μοιραστούμε τραγούδια και άλλα πολλά που να αφορούν τις τέχνες γενικότερα, όχι μόνο τη μουσική.
0: Μέχρι στιγμής πώς το βλέπεις αυτό το τοπίο της μουσικής στη χώρα μας, να το πω? Βέβαια είσαι στην Αθήνα, εργάζεσαι κυρίως εδώ, αλλά έχεις πολλές σχέσεις και με διάφορες, έτσι, καταρχάς με την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Που επισκέπτεσαι μουσικά την Κρήτη?
1: Καταγωγή είναι από την Κρήτη, την επισκέπτομαι όσο πιο συχνά γίνεται.
0: Τραγουδάς
1: από εκεί
0: Κρήτη.
1: Αντλώ, τραγουδάω στην Κρήτη βέβαια, κάνουμε και τις συναυλίες μας τα καλοκαίρια, κάνουμε και τις παρέες μας, που εκεί είναι καλύτερες συναυλίες, οι παρέες δηλαδή, φτιάχνουν τις καλύτερες βραδιές. Μουσικά οι καταβολές έρχονται και από την Κρήτη. Μουσική αφετηρία δηλαδή, και μέσα από το σπίτι μου, σε ένα μουσικό περιβάλλον που γεννήθηκα και μεγάλωσα, είχαν λύρες, είχαν.
0: Τον πρόλαβες τον παππού σου?
1: Τον πρόλαβα τον παππού μου. Ο παππούς μου ζει και βασιλεύει.
0: Τον πρόλαβες να παίζει.
1: Και να παίζει. Ναι. Και έλεγα,
0: να τον ακούσεις.
1: Έλεγα και παλιότερα ότι ένα από τα όνειρα που έκανα μεγαλώνοντας μουσικά ήταν να βρεθούμε επί σκηνής τρεις γενιές. Και αυτό το καταφέραμε. Πριν τρία ή τέσσερα καλοκαίρια, που στην Κρήτη σε μια συναυλία στο χωριό μας, στο Αυδού, συμπράξαμε επί σκηνής και ο Μανώλης Ανδρουλάκης, ο παππούς μου με τη λύρα του, και ο πατέρας μου και εγώ.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ήταν ωραίο.
0: Και έτσι όπως ξέρουμε και τον πατέρα σου, είναι αυτό που λέμε ο συνδετικός κρίκος.
1: Ναι,
0: και για να συντηρηθούν και να διατηρηθούν και να αναζωογονηθούν καταστάσεις. Έτσι.
1: Και για τους επόμενους, από μένα είναι ο πατέρας μου συνδετικός κρίκος. Για τους επόμενους.
0: Και είναι και συγκινητικό που στην ουσία ο πατέρας σου σκέφτεται και ζει με έναν άλλο τρόπο στην Κρήτη, ας είναι στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Ο πατέρας μου, όπως και άλλοι άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα και είναι από άλλα μέρη της Ελλάδας, δεν ξεχνά ποτέ τον τόπο του, από πού ξεκίνησε, τις μουσικές καταβολές του. Πάντα επιστρέφει και μουσικά, έτσι, και φυσικά στον τόπο.
0: Εσύ?
1: Κι εγώ, όσο μπορώ και ειδικά μεγαλώνοντας.
0: Βέβαια, ακούω την προφορά σου. Δεν έχει ίχνος Κρήτης,
1: δεν έχει,
0: έτσι.
1: Δεν έχει. Αν και πηγαίνει λίγος καιρός που γύρισα από την Κρήτη, από τις διακοπές μας και τις συναυλίες
0: εκεί,
1: μας.
0: Εκεί
1: αποκτάω λίγο. Για λίγο αποκτάω,
0: ναι,
1: το.
0: Δεν μπορείς αλλιώς.
1: Το αξάν.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Απελευθερώνεσαι, λοιπόν, κιόλας. Νομίζω ότι απελευθερώνομαι.
0: Σίγουρα υπάρχει αυτό, αλλά επειδή ο πατέρας σου μιλάει, φαντάζομαι, όλο το 24ωρο. με τον ίδιο τρόπο, οπότε εντάξει, γελάς, έτσι. Λοιπόν, είναι τόσο όμορφο όμως αυτό να μεταφέρεται. Ναι. Και να έρθουμε σε αυτή τη δουλειά σου, λοιπόν, σε αυτό τη συλλογή τραγουδιών. Που έχει ένα μήνα, πόσο έχει που έχει κυκλοφορήσει, λιγότερο?
1: Ο δίσκος,
0: ναι.
1: Ο δίσκος Πολύ Βραδινή έχει ένα χρόνο που έχει κυκλοφορήσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχει ένα χρόνο που έχει κυκλοφορήσει, από τον Ιούλιο του 25. Τώρα βρήκε ένα έδαφος να επικοινωνηθεί. Υπήρχαν και άλλες υποχρεώσεις, εντάξει, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά.
0: Είδες πόσο σημαντικό όμως είναι αυτό, το να επικοινωνηθεί.
1: Εννοείται, εννοείται. Mm-hmm. Μα είναι... το μείζον. Είναι ζωτικό mm-hmm. να επικοινωνηθεί μια δισκογραφική δουλειά, ένα τραγούδι single, μια παράσταση, το οτιδήποτε. Είναι να επικοινωνηθεί και μέσω ραδιοφώνου και μέσω της ζωντανής επαφής, εννοείται.
0: Όμως το κυριότερο είναι να το τραγουδήσεις mm-hmm. το άλμπουμ, τη συλλογή σου, να βγαίνεις στα live και να λες τα τραγούδια σου.
1: Αυτό που είπες τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και είναι και μια μεγάλη συζήτηση ναι. που μπορούμε να ανοίξουμε. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται.
0: Όχι, με ενδιαφέρει και η γνώμη σου, αλλά θα σταθούμε λίγο στο υλικό και στους συνεργάτες σου mm-hmm. και θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί είναι και ένα μέρος της καθημερινότητας. Και σας απασχολεί πάρα πολύ και μας απασχολεί, γιατί και τα ραδιόφωνα έχουν όλο και πιο περιορισμένο χρόνο, ειδικά στους νέους βεβαίως, και εμείς είμαστε υπερήφανοι που φιλοξενούμε και νέους καλλιτέχνες και νέους δημιουργούς και μάλιστα αισθανόμαστε υπερήφανοι που παίρνετε αυτή το δύσκολο δρόμο.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά είναι δύσκολη καιρή για τους νέους δημιουργούς. Πολύ δύσκολη. Καλούμαστε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μόνοι μας.
0: Όλα ίσως. Σχεδόν.
1: Εντάξει, μην το κάνεις τώρα. Το κάνεις πολύ δραματικό.
0: Πολύ ηρωικό.
1: Ναι. Οπότε ναι, το ραδιόφωνο είναι για μας πηγή.
0: Λοιπόν, τώρα, για αυτή τη συλλογή, τι σκέφτηκες, πώς ήταν ο πυρήνας για να ξεκινήσεις να κάνεις, να μαζεύεις αυτά τα τραγούδια?
1: Η Πόλη Βραδινή, να πούμε ότι είναι η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά, το πρώτο μας εγχείρημα. Η γνωριμία μου με τον δημιουργό του δίσκου, του Γιάννη του Μπάκου, αποτέλεσε η αφετηρία. Γνωριστήκαμε νύχτα. Αυτό mm-hmm. έχει μία σημασία. Είναι και η Πόλη Βραδινή, είναι ο τίτλος του δίσκου, είναι τα τραγούδια που αναφέρονται μέσα σε... για τις βραδινές, ας πούμε, ώρες. Με τον Γιάννη ήρθαμε κοντά και μουσικά, ταιριάξαμε. Άκουσε και κάποια παλιότερα τραγούδια μου, ώσπου ήρθε η στιγμή, ας πούμε, που μοιράστηκε μαζί μου κάποια τραγούδια του, τα οποία τα έχει καιρό στα συρτάρια του, και μου είπε: θέλω να τα ακούσεις, αν σε ενδιαφέρουν πάμε να τα βάλουμε στούντιο, ξεκινάμε. Τα άκουσα. Οφείλω να πω για άλλη μια φορά ότι με τον Γιάννη υπήρξε μια αισθητική σύγκληση από την πρώτη στιγμή. Τα τραγούδια του ουσιαστικά τα υιοθέτησα και δεν είχα κάποια δεύτερη σκέψη για να τα ερμηνεύσω αυτά τα τραγούδια. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι, κράτησε κάποιους μήνες, κοντά ένα χρόνο που, για την ετοιμασία του δίσκου. Αυτά, και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε.
0: Στη διάρκεια της δημιουργίας των τραγουδιών, σε απασχόλησε το πώς θα ακουστούν, το πού θα τα παίζεις αυτά τα τραγούδια, αν θα αρέσουν όπως αρέσουν σε σένα?
1: Όχι, δεν είχα ποτέ μου ιδιαίτερο άγχος. Δεν είχα ποτέ μου ένα τέτοιο, δεν ένιωθα ένα τέτοιο βάρος ποτέ μου. Η μουσική είναι η ψυχή μας. Εμείς εναποθέτουμε την ψυχή μας, καταθέτουμε την ψυχή μας όταν κάνουμε μουσική, ειδικά όταν δημιουργούμε νέες μουσικές, νέα τραγούδια. Τα άλλα έρχονται αργότερα. Πώς θα μπουν στα σπίτια τα τραγούδια, αν θα αρέσουν, αν θα τα αγκαλιάσει ο κόσμος, αυτά έρχονται αργότερα. Και αν έρθουν, το βασικό είναι να μπουν τα τραγούδια στο στούντιο, να φτιαχτούν, να γίνουν όμορφα τραγούδια και να ταξιδέψουν.
0: Συμφωνούμε, Αντώνη. Και ένας τρόπος είναι αυτός, το ραδιόφωνο. Πάμε να ακούσουμε την Οδό Βαρβάκη και θα μιλήσουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, ναι, ακούμε τα τραγούδια της πόλης βραδινής ή της βραδινής πόλης εδώ με τον Αντώνη Ανδρουλάκη. Εμένα τουλάχιστον, Αντώνη, μου αρέσει που σε ανακαλύπτω και μουσικά και ερμηνευτικά και που μπορείς και υποστηρίζεις και με διάφορες ιστορίες τα τραγούδια, τα οποία βεβαίως έχουν το δικό τους, το δικό τους παρελθόν και το δικό τους παρόν και το δικό τους μέλλον. Και ήθελα να βρεθούμε με αυτόν τον τρόπο, με το επόμενο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Πόλη Βραδινή», για να το προλάβουμε να τα ακούσουμε πριν να πάει η ώρα και μισή. Ήθελα να βρεθούμε έτσι σε αυτές τις ιστορίες που αναπτύσσονται και που σίγουρα θα έχεις εσύ από πολύ νωρίς στις μνήμες σου, στη μνήμη σου κιόλας, από αυτά που ακούσα από τον πατέρα σου, ο οποίος είναι και αγαπάει πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι, έχει δείξει πάρα πολύ σεβασμό σε αυτό το όλο το υλικό που προηγήθηκε της δικής του γενιάς, και απ' την άλλη είναι και η καταγωγή της Κρήτης που εσείς ξέρετε και λέτε και ωραίες ιστορίες.
1: Ναι, άλλη μόνο από ιστορίες είμαστε. Ναι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, η δική μου η επαφή με τη μουσική έρχεται από πάρα πολύ νωρίς. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν ένας μουσικός μονόδρομος να ασχοληθώ με τη μουσική. Δηλαδή από μικρό παιδί, μεγαλωμένος με τους ήχους της λύρας, του λαού του. Και όπως έχω πει πολλές φορές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε συχνά, είναι ότι έτυχε και εγώ και πολλά παιδιά που οι πατεράδες τους και οι μανάδες τους και το γεννήθηκαν σε ένα μουσικό κλίμα. Εγώ είχα τη χαρά, ναι, τη χαρά, να ακούσουμε και το πρωτόλιο. Δηλαδή άκουγα τραγούδια όταν ήταν ο πατέρας μου στη δισκογραφία τη δεκαετία του 90, που ήμουν πολύ μικρός. Άκουγα τα τραγούδια όταν χτιζόντουσαν. Εγώ ήμουν στα στούντιο όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, ας πούμε. Και...
0: μπορεί να μην σου δίνουν σημασία, αλλά εσύ πρόσεχες και άκουγες.
1: Δεν έχει σημασία εκείνη τη στιγμή αν σου δίνουν σημασία. Εσύ πρέπει να δώσεις σημασία. Εκεί θα καταλάβεις αν εσύ σ' αρέσει αυτό που βλέπεις ή μεγαλώνοντας θα το έχεις αποβάλει αυτό το πράγμα και θα το έχεις σαν μια ανάμνηση. Ότι εγώ δεν το ξεχνάω αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και, καλά, υπάρχουν και φωτογραφίες που είμαι μέσα στα στούντιο τώρα και με μια σταλιά, ας πούμε. Λοιπόν, η ενασχόληση με τη μουσική έρχεται από πολύ παλιά. Η πρώτη ήχη, ο Ξυλούρης, μέσα στο σπίτι. Τα πρώτα τραγούδια του πατέρα μου. Αργότερα ο Μίκης ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Μαρκόπουλος. Ο πατέρας μου ήταν και πολλά χρόνια με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Έχει συνεργαστεί αρκετά χρόνια.
0: Από τη μια κρίμα που δεν πρόλαβες να τραγουδήσεις κι εσύ...
1: αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Ενώ ζούσαν, απ' την άλλη ήσουν και μικρός, όμως είδες πώς μετράνε.
1: Η απουσία τόσο μεγάλων μεγεθών είναι θεωρώ για όλους μας, τους νέους δημιουργούς, είναι λίγο απελπιστικό όλο αυτό το πράγμα, ότι δεν έχουμε πίσω μας αυτά τα εφόδια αυτών των μεγάλων. Εντάξει, δεν πειράζει. Πατάμε στα πόδια μας.
0: Ψαχτείτε κι εσείς τη δικιά σας τη γενιά.
1: Εντάξει, δεν ξαναβγαίνουν αυτά τα μεγέθη, το ξέρουμε.
0: Ζούμε με αυτό. Να σου πω όμως κάτι. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της. Τους δικούς της ποιητές, τους δικούς της μουσικούς, τους δικούς της δημιουργούς.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Μα λίγο μόνο κιόλας. Άμα δεν προχώραγε. Άμα δεν προχώραγε ο πολιτισμός, δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Πρώτα τελειώσει ο κόσμος, μετά ο πολιτισμός.
0: Ναι. Οπότε έτσι και έχεις περιθώρια με την έννοια του να ζητάς το πρότυπό σου ή να θέλεις να επινοήσεις ότι...
1: Πιο πολύ επινοήσαμε.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ το επινοήσαμε εμείς.
0: Λοιπόν, πάμε για μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είμαστε σε μια πολύ έτσι, καινούρια δουλειά, με έναν νέο ερμηνευτή, τον Αντώνη Ανδρουλάκη, ένα νέο μουσικό και όχι μόνο στην ηλικία αλλά και στις, έτσι, στην εμφάνισή του στο τραγούδι. Ήθελα να μας πεις, Αντώνη, από την αρχή ή πότε εσύ αισθάνθηκες να λες και άλλα τραγούδια σε ένα live σου και τι περιεχόμενο έχουν αυτά, από πού προέρχονται.
1: Αλλά εννοείς δικά μου τραγούδια.
0: Άλλων.
1: Έτσι ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Από τα πρώτα χρόνια και τα σχολικά χρόνια, με τα σχολικά συγκροτήματα, ξεκινήσαμε να τραγουδάμε και ελληνικό ροκ και φυσικά πάντα δεν ξεχνάμε το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο τραγούδι. Μέτρωγε όμως πάντα να, επειδή έγραφα μουσικές, εμένα πάντα μέτρωγε να μπω στούντιο, να γράψω δικά μου πράγματα, να μοιραστώ πράγματα, να μοιραστούν κι άλλοι μαζί μου τραγούδια και να δίνουμε καινούριο υλικό στον κόσμο. Όσο γίνεται περισσότερο, όσο θέλουμε, εννοείται. Δεν μου άρεσε ποτέ να μένουμε δηλαδή σε ένα ρεπερτόριο 35 τραγουδιών. Τα 35 να είναι...
0: Ποια σε έχουν καθορίσει από αυτά τα παλιότερα τραγούδια?
1: Σίγουρα είναι και μεμονωμένα οι συναυλίες που έχουν γίνει. Δηλαδή από εκεί θα καταλάβει κάποιος και ποια είναι η αγάπη μας, ας πούμε. Έχουμε κάνει μεγάλο αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και πρόσφατα και με τον πατέρα μου στο Σύλλογο Κριτών Ελληνικού. Κάπου το Μάιο είχαμε κάνει αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη από τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης. Είχε ενσωματωθεί και η συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης κολλάει παντού. Κρητικός και ο ίδιος. Είχαμε κάνει στο παρελθόν ένα πάρα πολύ όμορφο αφιέρωμα στο Σταύρο του Κουγιουμτζή. Στο Μάνο το Λοΐζο είχαμε κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα πριν το 2024 στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Θέλω να πω ότι δεν λείπουν ποτέ αυτοί οι μεγάλοι δημιουργοί από το ρεπερτόριό μας. Μίκης Θοδωράκης, Μάνος Λοΐζος, Σταύρος Καραχάκος, όλοι.
0: Όταν είσαι στο δικό σου το γκρουπ με το δικό σου...
1: Δεν λείπουν αυτοί οι μεγάλοι δημιουργοί. Απλώς θα προσθέσουμε στο ρεπερτόριό μας και νεότερους δημιουργούς. Θα τραγουδήσουμε, ας πούμε, και Παπάζογλου και, mm-hmm. και Σοκράτη Μάλαμα και, και Θανάση Παπακοσταντίνου και Κατσιμιχαίους και τέλος πάντων νεότερη γενιά, νεοορφαία περίοδη, ας πούμε. Αλλά όσο μπορούμε, έτσι όπως το είπες, δηλαδή όταν κάνουμε δικά μας project, όσο πάει και προσθέτουμε περισσότερο δικό μας υλικό. Αυτό, να ταξιδέψει κάτι καινούριο στα αυτιά
0: και
1: του κόσμου.
0: Και να συστηθείτε κι εσείς.
1: Να συστηθούμε και να ξανασυστηθούμε. Ναι. Πάντα θα συστηνόμαστε. Ναι. Οι εποχές μας δεν, ναι. θεωρώ ότι δεν καθιερώνουν πλέον οι εποχές μας. Είναι λίγο...
0: Ναι, είναι τα πάντα. Ναι. Και παλιότερα, μην
1: πρέπει
0: νομίζεις.
1: Πρέπει να συστήνεσαι συνέχεια.
0: Ναι. Δεν υπήρχαν έτσι κι αλλιώς ποτέ μυστικά και συνταγές και τα λοιπά. Είναι όχι. Δοκιμασία καθημερινή.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα παρέα ένα τραγούδι από τα τελευταία, δηλαδή μήπως είναι το πιο τελευταίο αυτό, έτσι. Το Έχω Μια Αγάπη Ακόμα.
1: Το Έχω Μια Αγάπη Ακόμα είναι το τελευταίο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει, το οποίο ερμηνεύω εγώ μαζί με το δημιουργό του τραγουδιού, του Βαγγέλη του Παπαχρήστου. Ο Βαγγέλης του Παπαχρήστου, να πούμε δύο λόγια, είναι νέος δημιουργός. Πάνω απ' όλα είναι φίλος. Πάνω απ' όλα φίλος.
0: Πώς αλλιώς.
1: Πάντα έτσι ξεκινάει μια συνεργασία στο δικό μου τον κόσμο. Ο Βαγγέλης έχει αρκετά πράγματα να δώσει. Τώρα, αυτό το τραγούδι μου το έδωσε να το τραγουδήσω εγώ. Θυμάμαι δηλαδή. Και γυρνάω και του λέω, αυτό θα το πούμε παρέα. Θα το πούμε ντουέτο. Μου λέει ό,τι θες. Του ανέλαβα όλο το στήσιμο, πώς θα γίνει το τραγούδι, αυτά. Ήθελε να το φτιάξουμε έτσι από την αρχή. Τελικά το τραγουδήσαμε παρέα. Ενορχήστρωση, όλοι μας κάναμε ενορχήστρωση. Δεν θα πω κάτι τώρα.
0: Για τον Παρίσι που ήταν πριν.
1: Ναι, ο Κώστας είναι σε άλλη περίοδο, ναι. Και να πούμε ότι με τον Βαγγέλη έχουμε και συνέχεια στη συνεργασία μας. Κυκλοφορούν τώρα που να είναι και άλλα τραγούδια, θα κάνουμε και κάποιες εμφανίσεις μαζί.
0: Α, δηλαδή, ας το πούμε, είναι η έναρξη των εργασιών.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Και...
1: Τώρα κάνουμε τα πρώτα συνέδρια μέχρι να ξεκινήσουμε.
0: Οπότε το πρώτο τραγούδι σας είναι αυτό. Έχω μια αγάπη ακόμη. Ακόμα. Ακόμα. Βάλατε και το
1: μήνα.
0: Ακόμα. Τώρα αυτό θα το ακούσουμε
1: ναι, ναι, ναι.
0: μαζί. Τι εννοείται.
1: Πάντα θα έχουμε μια αγάπη
0: Αντώνης ακόμα. Αντώνης Ανδρουλάκης και Ευαγγέλης Παπαχρήστος.

0: Έχω μια αγάπη ακόμα. Έτσι καταλάβουμε και τι εννοείται λοιπόν. Πάντα υπάρχει μια αγάπη ακόμα. Είπαμε λοιπόν Αντώνης Ανδρουλάκης και Ευαγγέλης Παπαχρήστος και υπάρχει συνέχεια από ό,τι μας είπε ο Αντώνης, συνέχεια σε τραγούδια και
1: τώρα από μέρα σε μέρα με το Βαγγέλη κυκλοφοράμε ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο ερμηνεύω εγώ. Θα έχει τίτλο «Τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβρης». Πιο επίκαιρο δεν γίνεται.
0: Όσο τον έχουμε το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, δηλαδή τώρα κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, τώρα τι θα γίνει.
0: Πιστεύω ότι θα ακούγεται όλους τους μήνες το τραγούδι. Δεν θα είναι.
1: Θέλει ο κόσμος βέβαια. Δεν εξαρτάται από εμάς. Λοιπόν, και να πούμε βέβαια ότι με το Βαγγέλη και με το Δημήτρη του Χατζηδημητρίου, άλλον έναν πολύ ωραίο νέο δημιουργό και φίλο, ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά στο Καφοδίο. Καφοδίο Ελληνικό, 16 Οκτώβρη. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί θα συμπράξουμε επί σκηνής και οι τρεις νέοι δημιουργοί, τρεις φίλοι. Και θα δώσουμε στον κόσμο πολύ από το υλικό μας, τα αρκετά τραγούδια μας. Και τραγούδια δικά μου, και τραγούδια του Βαγγέλη, και τραγούδια του Δημήτρη, και τραγούδια που θα τα μπλέξουμε μεταξύ μας.
0: Πολύ ωραία είναι αυτά.
1: Ναι, ωραία.
0: Και απ' την άλλη η Θεσσαλονίκη είναι πάντα μία μεγάλη μουσική σκηνή που παράγει, συνεχίζει να παράγει νέους μουσικούς, νέο υλικό, νέα τραγούδια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και να δέχεται όμως.
1: Και πάντα φιλόξενη.
0: Έτσι.
1: Και πάντα φιλόξενη.
0: Πάντα φιλόξενη. Είσαστε έτσι η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, δύο άκρα τα οποία και ενώνονται και η απόσταση εκμηδενίζεται πολλές φορές, έτσι, και με πολλούς τρόπους. Όμως γενικά πώς είσαστε από ή πώς είσαι από live που οργανώνεις και που βλέπεις την κατάσταση γιατί υπάρχει και έλλειψη μουσικών σκηνών στην Αθήνα, είναι βρίσκει ο καθένας ένα.
1: Όλο ένα και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Έχει παρατηρηθεί αυτό το πράγμα.
0: Αλλά πρέπει να ψάξετε και λίγο, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι, δεν σου έρχονται αυτά.
0: Ένα νέο στέκι ή να προτείνεις κάπου που δεν έχει ξαναγίνει ή κάπου που έχει γίνει να πάρεις μια
1: σειρά. Όλο και κάτι, όλο και κάτι γίνεται. Πάντα είμαστε, έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Πάντα όμως κοιτάμε τους φιλόξενους χώρους. Χώρους οι οποίοι θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν όχι μόνο... Το λέω τώρα λίγο έτσι, θα ακουστεί κάπως πεζά, ας πούμε. Δεν μπορεί να ανεβαίνεις πάνω σε μια σκηνή και να είστε ένας, δύο μουσικοί. Θέλεις να έχεις, να στήσεις κάπως την κατάσταση. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, όχι όμως τόσο ώστε να απογοητευτούμε. Δεν απογοητευόμαστε, ίσα-ίσα αυτό το πράγμα μας πεισμώνει κιόλας.
0: Μπράβο σας.
1: Ναι, εννοείται αυτό το πράγμα. Και θα γίνουν και πράγματα μελλοντικά, έτσι κι αλλιώς έχουν κλειστεί κάποια πράγματα, τα οποία σίγουρα. Θέλω να πιστεύω ότι πάντα το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι κι αλλιώς.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Πάρα πολύ ωραίο και σίγουρα ισχύει. Έχει δοκιμαστεί δηλαδή. Αλλιώς θα είμαστε όλοι στα σπίτια μας. Όμως, εσύ κάνεις και κάτι άλλο.
1: Αν εννοείς το πώς βιοπορίζομαι.
0: Mm-hmm, και αυτό.
1: Βεβαίως. Εργάζομαι ως DJ σε ένα ιστορικό μπαράκι της Αθήνας.
0: Ποιο?
1: Εδώ και 9 χρόνια εργάζομαι στο Batman.
0: Α, βέβαια, στο Batman.
1: Στο νέο κόσμο, θρυλικό μπαρ.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Το 1989.
0: Οπότε τώρα
1: εκεί είναι, εκεί θαυμάζω, είναι άλλα live.
0: Θαυμάζω πιο πολύ το εύρος,
1: ναι,
0: των γνώσεων.
1: Μα τι νομίζεις τώρα, τι έχεις μπροστά σου τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι άλλο show.
0: Ναι,
1: εκεί είναι,
0: ναι,
1: άλλο show, ναι, show, ναι, πραγματικό show, ναι. Δηλαδή όταν εγώ δουλεύω εκεί πέρα 3 μέρες την εβδομάδα. Εντάξει, τα ωράρια είναι λίγο περίεργα, αλλά σίγουρα έχει βοηθήσει όλους μας το να διευρύνουμε τους μουσικούς μας ορίζοντες.
0: Είναι εκεί η γειτονιά σου, νομίζω, ή όχι?
1: Όχι, αλλά είμαι εκεί κοντά. Είμαι σε μια συνοικία λίγο πιο πέρα, εγώ, με πιο νότια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία όλα αυτά. Πολύ ωραία όλα αυτά, γιατί ξέρεις και οι περισσότεροι νέοι μουσικοί που έρχονται και γνωριζόμαστε εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή έχουν μία άλλη εργασία. Βέβαια, πολλοί διδάσκουν μουσική σε παιδιά, σε οδεία, σε μαθητές, σε σχολεία.
1: Ό,τι πιο κοντινό είναι.
0: Αλλά και αυτό.
1: Ναι,
0: κοίταξε, μακάρι, αλλά θέλω να πω ότι μακάρι να είναι κοντινό. Αλλά οι άνθρωποι όλοι αναζητάμε μία έτσι εναλλακτική, να μην έτσι...
1: Νομίζω ότι ειδικά για τα παιδιά που ασχολούνται με τις τέχνες, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν...
0: Το έχετε πάρει απόφαση έτσι.
1: Νομίζω ότι αυτό ίσχυε και από παλιά. Δεν είναι η δικιά μας γενιά τώρα. Από παλιά, αν αναζητήσουμε δηλαδή ένας τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια, ηθοποιοί, δεν μπορούν να ζήσουν, δεν θα σου δώσουν τους πόρους για τον καθημερινό αγώνα που έχεις. Το ότι θα έχω εγώ ας πούμε 10 συναυλίες, 15 συναυλίες όλο τον χρόνο, δεν μπορείς να σταθείς έτσι ας πούμε. Εντάξει. Μακάρι, μακάρι, για τον καθένα το εύχομαι. Να έτσι μπορούν ακριβώς να ζήσουν από την τέχνη τους, από αυτό που αγαπάνε τέλος πάντων. Ό,τι και αν είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά τις τέχνες είναι λίγο δύσκολο. Ακόμα είναι δύσκολο. Μέχρι να έρθουν τα πράγματα, να έρθουν οι μεγάλες αλλαγές στον κόσμο και θα ελπίζουμε.
0: Για να δούμε τι θα έρθει. Στις σκέψεις το Αμπάρι είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα που το έψαξα μόνη μου. Η μπαλάντα των γενναίων, αλλά είναι αργότερα αυτό. Πάμε να ακούσουμε στις σκέψεις το Αμπάρι.

0: τη σκέψη του αμπάρι.
1: Ναι, στις σκέψεις το αμπάρι. Είμαστε ουσιαστικά σε ένα μουσικό ταξίδι με τον Αντώνη Ανδρουλάκη. Είναι η δική του σκέψη, είναι η δική του φωνή και έβλεπα και τα χέρια του πως μάλλον δεν θα γινόταν τίποτα άλλο παρά μουσικός. Και ίσως μερικές φορές υπάρχει αυτό που λέμε προδιαγεγραμμένο, αλλά εδώ ακούμε και τραγούδια που ο Αντώνης αποφασίζει να εκτεθεί, να τα προβάλλει, να τα τραγουδήσει, να μας βάλει έτσι στον κόσμο του. Και ανάμεσα σε αυτά που έψαχνα για σένα, Αντώνη, βρήκα την Μπαλάντα των Γενναίων. Μίλησέ μας γι' αυτό το τραγούδι.
2: Η Μπαλάντα των Γενναίων για μένα, δισκογραφικά δηλαδή, αν το δούμε, είναι ένας σταθμός. Πάνε τώρα 2 χρόνια περίπου. Είχε επικοινωνήσει μαζί μου ο Γιώργος ο Αλτής. Εξαιρετικός μουσικός, πολύ καλός φίλος. Ο ίδιος γράφει δηλαδή δικιά του μουσική. Στον ετήσιο διαγωνισμό που γίνεται των Ελλήνων σεναριογράφων, διαγωνίζονται και για το στίχο. Η Μπαλάντα των Γενναίων είναι σε στίχους της Ειρήνης Παπαδοπούλου και είχε αποσπάσει το πρώτο βραβείο στίχου στην Ένωση Ελλήνων Σεναριογράφων. Είναι σε μουσική
1: ήταν
2: του Γιώργου
1: Αλτή. Ήταν και το στίχος τότε.
2: Ήταν ο στίχος.
1: Mm-hmm.
2: Σε μουσική του Γιώργου Αλτή. Εγώ έχω την τιμή να το ερμηνεύω.
1: Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ας το ακούσουμε αμέσως για να δούμε ωραίο. Και το χρόνο μας και να ακούσουμε την Μπαλάντα των Γενναίων.

0: Με την μπαλάντα των γενναίων θα αποχαιρετήσουμε τον Αντώνη Ανδρουλάκη. Ευχόμαστε καλό δρόμο έτσι και ανοιχτούς ορίζοντες σε νέες μουσικές και σε νέα εγχειρήματα. Ό,τι θες Αντώνη, κάθε καλό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να κάνετε πάντα έτσι τέτοιες εκπομπές.
0: Και σε περιμένουμε άλλη φορά με την κιθάρα σου. Να ακούσουμε και κάτι έτσι, ναι, από αυτά που παίζετε, από αυτά που αγαπάς, από τα παλιά.
1: Με χαρά θα δεχθώ το κάλεσμα.
0: Θα έρθει και ο Βαγγέλης Παπαχρήστος.
1: Αμέ, τον καλούμε τώρα έτσι. Εδώ πέρα στον αέρα.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ που ήρθες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στον ήχο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης εδώ στο Κόκκινο 105.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

1994 η Ελένη Βιτάλη στον δεύτερο προσωπικό της δίσκο με 10 δικά της τραγούδια, τα περισσότερα και τίτλο «Ποιος φοβάται την Virginia Woolf», τίτλος που έχει σαφείς αναφορές στην ηρωίδα από το θεατρικό του Edward Albee, δηλαδή ευρύτερα μέσα στο πνεύμα που καυτεριάζει και σκιαγραφεί την υποκρισία, το ψέμα, τη βία, τα διέξοδα των ανθρωπίνων σχέσεων, τις χαμένες προσδοκίες και τις ανοιχτές πληγές των ματαιωμένων ονείρων μας. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα σε RGNA και διαδίκτυο. Ακούτε το κόκκινο 105 και 5, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και όπου αλλού φτάνει το σήμα μας και η φωνή μας. Ο Σπύρος Παπακώστας εδώ στο στούντιο ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Και σε μια καινούρια έκδοση από μια παλιότερη θεατρική παράσταση και μάλιστα πολύ πετυχημένη, η ιστορία της γνωστής μας Madame Soussou του Δημήτρη Ψαθά. Μια θεατρική μεταφορά που έγινε την περίοδο 1998-99 στο Βρετάνια σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, με την Άννα Παναγιωτοπούλου στο γνώριμο ρόλο της Soussou, τον Σταύρο

Μία εμιγκρέ στο Κολονάκι, η φαντασμένη Μαντάμ Σουσού από τον λαϊκό Μπίθουλα στα Σαλόνια και από το Κολονάκι η ανώμαλη και επώδυνη επιστροφή και προσγείωση στον Μπίθουλα. Από την θεατρική Μαντάμ Σουσού που παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία στο Βρετάνια το 1998-99 και μετά από πόσο 28 χρόνια κυκλοφόρησε το soundtrack της παράστασης με τις συνθέσεις του Διονύση Τσακνή, ενώ η στίχη είναι της Μαριανίνας Κριεζή. Και σε ένα παλιότερο θεατρικό soundtrack, γυρίζοντας το 1972, η χοροδία εδώ τραγουδά για τους εραστές της Ήρμα, μέσα από το θεατρικό Γλυκιά Ήρμα. Η μουσική του Γιάννη Σπανού, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με την Έλλη Λαμπέτη ως Ήρμα, κάπου στο Παρίσι να πουλάει και να μοιράζει τον ερωτικό πόθο στους άντρες.

0: με φράγκα λιγοστά.
1: Με λιγοστά φράγκα και χωρίς ντροπή η Ήρμα χαρίζει απλόχερα τον έρωτα στον αντρικό πληθυσμό. Ήταν οι εραστές της Ήρμα. Μέσα από το θεατρικό musical «Γλυκιά Ήρμα» των Μάργαρητ Μονό και Αλεξάνδρ Μπρεφόρ, που παίχτηκε στο θέατρο Broadway την σεζόν 1971-72, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλαβέτα, με τον ίδιο να συμπροταγωνιστεί μαζί με τον Ντίνο Ελιόπουλο, τον Πάνο Χατζικουτσέλη και άλλους. Και στο ταγκό του Ιρμάκ με την μουσική της Βανθίας Ρεμπούτσικα.

Μια ορχιστρική γέφυρα από το θέατρο στον κινηματογράφο, το τάγκο του Ιρμάκ, σύνθεση της Βαθιάς Ρεμπούτσικα, ένα τάγκο σε κινηματογραφική τροχιά και διάθεση, αλλά δέσποτο, που πέρασε μέσα στην συλλογή της Ρεμπούτσικα με τίτλο «Σαν ταινία». Η ζωή μας πολλές φορές ή κάποιες φορές είναι σαν μια ταινία. Καλή ώρα, αυτό που ακολουθεί αμέσως πέρασε και ντύνει το πολύ όμορφο, πραγματικά εξαιρετικό φιλμ του Αλμόδοβαρ «Όλα για τη μητέρα μου». Ο Ισμαήλ Λο τραγουδά το «Ταγιαμπών». Bon.

Ήταν 1999 όταν κυκλοφόρησε, παίχτηκε και είδαμε αυτό το υπέροχο, τρυφερό, γλυκό, πικρό, αλμοδοβαρικό μελόδραμα «Όλα για τη μητέρα μου» με την Σεσίλια Ροθ, την Πενέλοπε Κρούς, την Μαρίσα Παρέδες και άλλους. Το Ταγιαμπόν ακούγεται, μπήκε, χρωμάτισε και φόρτισε το φιλμ. Ο Σενεγαλέζος Ισμαήλ Λό, ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 1992. Και παραμένοντας στη μεγάλη οθόνη, μπαίνουμε στη ζωή και το έργο της Φρίντα Κάλο, έτσι όπως της έδωσε κινηματογραφικό σχήμα και πρόσωπο η Τζούλι Τέιμορ, με πρωταγωνίστρια την Σέλμα Χάγεκ και τον Άλφρεντ Μολίνα ως Ντιέγκο Ριβέρα. Η μουσική διαχειρός Έλιοτ Γκόλντενθαλ, Burnt Blue, ο Καϊτάνο Βελόσο και η Λίλα Ντόουνς μαζί.

Ο Καϊτάνο Βελόσο και η Λίλα Ντόουνς, ντουέτο στο Burnt Blue, τραγούδι σύνθεση του Έλιοτ Γκόλντενθαλ μέσα από το soundtrack της ταινίας Φρίντα που κυκλοφόρησε το 2002 και έναν χρόνο νωρίτερα σε ένα από τα ντουέτα του Κομπάι Σεγούντο.

Σον Μπολέρο, στην ψυχή, στην καρδιά της λαϊκής κουβανέζικης μουσικής, με μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στην μουσική ιστορία του νησιού, όπως ο Κομπάι Σεγούντο. Ένας δίσκος με 16 καλεσμένους ντουέτα, ανάμεσα σε αυτά μαζί με την Ομάρα Πορτουόντο, τον Λου Βέγκα, τον Αλγερινό Χάλετ και σαν από αυτά μαζί με τον Σίλβιο Ροντρίγκες το Φιδελιδάδ. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με την Κασάνδρα Βίλσον, που έφυγε από την ζωή την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου. Κάτι περισσότερο από μια χαρισματική, σπουδαία ερμηνεύτρια, συνθέτρια της jazz, αλλά και με αναφορές στην blues και ευρύτερα στην αμερικανική λαϊκή μουσική. Η ζεστή, βαθιά, υποβλητική, φορτισμένη φωνή ερμηνεία της Κασάνδρα Βίλσον στο Fragile του Sting.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αυτό είναι η αγάπη, δατσαμόρε, τραγούδι που έγραψαν ο Χάρι Γουόρεν και ο Τζακ Μπρουκς και που έγινε γνωστό με την ερμηνεία του Ντίν Μάρτιν το 1953, αλλά μεταξύ άλλων το ηχογράφησε και η Κόνι Φράνσις το 1960 σε μια συλλογή που έκανε με ιταλικά τραγούδια, αλλά σε πιο νοσταλγική διάθεση και τροχιά. Είμαι ο Ροδεύτερο, πάντα 105 και 5 στο κόκκινο στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Και εδώ ο σαξοφωνίστας Φάουστο Παπέτη, στη δική του εκδοχή στην σύνθεση Come in September, μουσικό θέμα που έγραψε ο Bobby Darin το 1961 για την ομότιτλη ταινία του Robert Mulligan, μια γλυκιά ρομαντική κομεντή με φόντο την Ιταλία των αρχών του 60 και με πρωταγωνιστές τον Rock Hudson και την Gina Lollobrigida, ζευγάρι υπέροχο, τα μάμ.

1961, Coming September, σύνθεση του Bobby Darin για την ταινία του Robert Mulligan, Coming September. Ο ελληνικός τίτλος είναι Ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη. Την ίδια χρονιά ο Ιταλός σαξοφωνίστας Φάουστο Παπέτη ηχογράφησε τη δική του διασκευή που ακούσαμε. Και στο φθινοπορεινό ημερολόγιο των Kings από το 1967.

Ένας ύμνος όχι απαραίτητα στην μελαγχολία της εποχής, αλλά και στην ομορφιά της που υπάρχει, αλλά ίσως είναι λίγο κρυμμένη για πολλούς, όπως και να έχει πάντα κάθε φορά εμείς οι ίδιοι αποφασίζουμε, διαλέγουμε τι κρατάμε, τι βλέπουμε και πώς αισθανόμαστε. Στις σελίδες του φθινοπορεινού ημερολογίου των Kings, Autumn Almanac, τραγούδι του Ray Davies από το 1967.

Το τρίο των Αμερικανών Long Riders το 2023 κυκλοφόρησαν το δίσκο του September November. Το τραγούδι September November Sometime αποτυπώνει, περιγράφει την πραγματική ζωή, μια ζωή γεμάτη εμπόδια, δοκιμασίες, οι οποίες συμβολίζονται από την εναλλαγή των εποχών και το πέρασμα του χρόνου. Και ερχόμαστε στην Ελλάδα, στο τρίο των πατρινών με το όνομα Mr. Egg Lemon and the Headfish, δηλαδή ο κύριος Αυγολέμονος και τα Κεφαλόπουλα. Το Let It Cook είναι ο τίτλος του καινούριου τους δίσκου, με 11 δικές τους συνθέσεις ιστορίες, φτιαγμένες με pop, folk, blues και rock μουσικά υλικά. Και αυτό είναι το Remember My Name.

Με σημείο κίνηση στην Πάτρα, το συγκρότημα Mr. Egg Lemon and the Headfish, ο καινούριος τους τρίτος δίσκος, κυκλοφόρησε στο τέλος του 2025 και τιτλοφορείται Let It Cook. Ήταν το Remember My Name, ένα τραγούδι για το συνέστημα της αγάπης, την αγνή και βαθιά αλήθεια της αγάπης που μπορεί τελικά να επιβιώνει στο τέλος μέσα από την φθορά του χρόνου.

η καρδιά σου γαμάνει κι όλο περνάει από το μυαλό μου το κακό. Πες μου τι τρέχει.

Ορφέας Περίδης και κάτι μου κρύβεις θα μπορούσε να είναι ένα τέρμα σου ξεδιάρικο καψούρο τραγούδο πίστας, αλλά τελικά τα περισσότερα πράγματα, αν όχι όλα, παίρνουν το σχήμα που τους δίνουμε εμείς. Ο ερωτικός ενταλκάς, η ζήλια, η καψούρα, ο φλογερός πόθος, η ερωτική παραφορά, το πάθος που μας κυριεύει, δεν έχουν προνομιακό πεδίο τις λαμεπίστες, τα μπουζουκάδικα και τις φίρμες. Είτε είναι καλά παιδιά, είτε όχι. Μπορούν στη μουσική, στο τραγούδι να υποθούν και να εκφραστούν και με άλλον τρόπο. Όλα είναι θέμα τρόπου και άποψης, όπως διάβασα να λέει και ο Ηλίας Ζάικος και συμφωνώ μαζί του. Όλα είναι θέμα τρόπου και άποψης, από το να θέλεις να απατήσεις το φεγγάρι μέχρι το τι γεύση έχει το κρασί στο στόμα σου. Το λέω αυτό επειδή ζούμε παρατεταμένα σε εποχές που πολλά πράγματα μπερδεύονται περίεργα και γίνονται ένα ίσιωμα. Αυτά, αποχαιρετούμε. Ο Σπύρος Παπακώστας φρόντισε τα του ήχου. Ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Κλείνουμε με την Στέλλα Χρονοπούλου και το Nomad. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Καλή εβδομάδα. Εμείς με το καλό το ερχόμενο Σάββατο στις 9 με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

το κόκκινο καλησπέρα. Για την επόμενη μία ώρα περίπου, τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

There's somebody somewhere done you wrong.

ξεκίνημα απόψε με την μπάντα του Steve Miller και το Evil, ηχογραφημένο ζωντανά στη Βοστόνη το 1973, από το άλμπουμ Joker της ίδιας χρονιάς για την Capitol. Για τη συνέχεια τώρα μία από τις πολλές εκδοχές του Need Your Love So Bad του Dead Willie John που ηχογράφησαν οι Fleetwood Mac. Αυτή είναι για την Blue Horizon το 69 και δίπλα στον τίτλο έχει την επισήμανση Αμερικάνικη εκδοχή.

Οι Rolling Stones, ηχογραφημένοι ζωντανά κατά τη διάρκεια της αμερικανικής τους περιοδίας το 1978 στο Love in Vain του Robert Johnson. Για τη συνέχεια τώρα, ηχογραφημένοι ζωντανά στο San Francisco, οι Cream το 1968, όπου διασκευάζουν το Sitting on the Top of the World του Howlin' Wolf.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Το κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και το τενόρο σαξόφωνο του Dexter Gordon στο Society Red από το άλμπουμ του Doing All Right του 1961 για την Blue Note. Μαζί του Freddie Hubbard τρομπέτα, Horace Parlan πιάνο, George Tucker μπάσο και Al Harwood τύμπανα. Για τη συνέχεια τώρα άλλο ένα επικό κομμάτι, το Stolen Moments από τον Oliver Nelson. Ο ίδιος βέβαια είναι στο άλτο και στο τενόρο σαξόφωνο, ο Eric Dolphy στο άλτο και στο φλάουτο. Εδώ ξανά ο Freddie Hubbard στην τρομπέτα, ο George Barrow στο βαρύτονο σαξόφωνο, ο Bill Evans στο πιάνο, ο Paul Chambers στο μπάσο και ο Roy Haynes στα τύμπανα. Από το album Blues and the Abstract Truth για την Impress το 1961.

και μετά τον Oliver Nelson, ο Jimmy Smith και το όργανό του. Από το άλμπουμ Any Number Can Win του 1963 για την Verve, παίζει ξανά το Sermon που ηχογραφεί στο 59 για την Blue Note. Εδώ δεν είναι 20 λεπτά η εκδοχή, αλλά 7,5, μαζί του Kenny Barrell κιθάρα, Josh Didivier μπάσο και Mel Lewis τύμπανα. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε εκεί πήγε 2 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου ειδικά έχει απόψε ο Αχιλλέας Φακόπουλος. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

ηχογραφημένο το 1998. Το κάντο αυτό από τον ομώνυμο δίσκο του Έλληνα πιανίστα Θωμά Σλιώμη φτάνει στην αρχή της απόψινής μας συνάντησης της οπουγής κοινότητας της μουσικής, εδώ στο κόκκινο. Εδώ που ο νυχτερινός σας συνομιλητής, ο Ιλάν δηλαδή, ξεκινά συντροφιά με τον Νίκο Μπετσιμέα, που απόψε ρυθμίζει τους ήχους, μία ακόμα πορεία σε νυχτερινά τοπία. Για τη συνέχεια πάμε στη μελωδική εξωτική Ανατολή, όπου Έλληνες και Ινδοί παραδοσιακοί μουσικοί συναντούν αντίστοιχους Αφρικανούς από το Μάλι.

δεξιοτέχνης της πολύχορδης κόρας από το Μάλι, ο Μπάλακε Σισόκο πριν κάποια χρόνια βρέθηκε σε έδαφος ελληνικό. Εδώ συνάντησε, συνέπραξε και ηχογράφησε μαζί με Έλληνες και Ινδούς δεξιοτέχνες μουσικούς οργάνων της παράδοσης, δύο από τους πιο μακραιούνους πολιτισμούς της γης. Και έτσι επικράτησε μια έστω και προσωρινή παγκόσμια αρμονία, πέρα

και πάνω από τη βία και την τρομοκρατία των φανατικών και των αφεντικών τους. Με μια αφρικανική κόρα από το Μάλι, ένα ινδικό μπανσούρι και ένα κλαρίνο ελληνικό να υποδέχονται την Ανατολή. Νομίζω πως θα είναι αρμονική η βυρική μας συνέχεια.

Μία φορά δεν είναι αρκετή. Και εγώ βγάζω πάλι το καπέλο στη μουσική που ο Ντεφάγια έγραψε το 1919 για τον μπαλέτο του το Sombrero a Tres Picos. Το γνωστό μας και αγαπητό σας τρίκοχο καπέλο, το οποίο φορώ με ζέστη ή με κρύο. Την εισαγωγική φανφάρα ακολούθησε η ντάνθα Τέλα Μολινιέρα, το χορευτικό φανδάγκο της γοητευτικής γυναίκας του Μιλωνά, μπροστά στον καταγοητευμένο εκπρόσωπο της εξουσίας, το μαγιστράτο Κορεχιδόρ. Ο σύζυγος γεμάτος θυμό τη βλέπει να προσφέρει ένα τσαμπί στα φύλλα, που του προκαλεί ανίατη ζήλια. Τη γεμάτη δολοπλοκία μουσική κωμωδία του Ντεφάγια, που διαδραματίζεται σε ένα γραφικό ανδαλουσιανό χωριό, ερμηνεύει η ορκέστρα De La Ciudad της πόλης της Γρανάδα.

Μουσική της χαράς και του κεφιού γεννημένη από μια ιστορία για γέλια. Και ένα δράμα που δεν είναι δράμα. Στο τέλος, λίγο πριν πέσει η περίτεχνη κουρτίνα, η αυλαία της πρώτης του 1919, που φιλοτέχνησε μαζί με τα κοστούμια και τα σκηνικά ο Παύλο Πικάσο, στο Ανδαλουσιανό χωριό επέρχεται η συζυγική αρμονία. Και ο λαός στην πλατεία χορεύει μια χότα. Την περαιτέρω αρμονία όμως η εκπομπή θα ψάξει τώρα να βρει στο καλώς συγκερασμένο κλειδοκύβαλο.

Στα χρόνια της απόλυτης ερμηνευτικής της ωριμότητας, η Τατιάνα Νικολάγεβα εντυπωσίαζε το 1984 το κοινό του Τόκιο, αγγίζοντας άλλοτε με την αναγκαία τρυφερότητα, άλλοτε με μια σχεδόν ανδρική ομότητα, τον παχικό καλοσυγκερασμένο κλειδοκύμβαλο. Όμως τη σοφία του μέγιστου πατρός του είμαι βέβαιος πως είχε εντός του όταν έγραφε το κονσέρτο του για όμπο και έγχορδα, ο Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ.

Κι όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά το θάνατό του, αυτόν επωνόμαζαν ο μεγάλος Μπαχ και όχι τον ανυπέρβητο πατέρα του. Όμως και ο Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ, τρίτος γιος του μεγάλου κάντορα της Λειψίας, απερίφθη ως διαδοχός του εκεί. Και μπορεί η νομική να μην του ήταν αρεστή και να την εγκατέλειψε, σημαντικό μέρος όμως από τη δική του μουσική την έγραψε τα 39 χρόνια που ήταν τσεμπαλίστα στην αυλή του Φρυδερίκου του Μεγάλου στο Βερολίνο. Και αυτό τώρα είναι το κοντσέρτο του για όμπε με σολίστα τον Πέτερ Πόγκρατς.

παρά την υπαρκτή διαφορά μεγεθών μεταξύ των ιών του Johann Sebastian, υπήρξε ο σημαντικότερος. Και εμείς με ένα από τα 50 κοντσέρτα του Carl Philipp Emanuel Bach, το οποίο της ορχήστρας δωματίου Ferenc Liszt προείστατο ο ομποίστας Πόγκρατς, πλησιάζουμε επικίνδυνα στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο που ελήχθηκαν μεταξύ Αθηνών, Βραζιλίας, Αφρικής, Βερολίνου, Ισπανίας και Λειψίας. Και τώρα δεν μένει παρά ο Ιλάν να σας αποχαιρετήσει, αφού πρώτα ευχαριστήσει τον Νίκο Μπατσιμέα για την τεχνική εποπτεία του επί των ήχων και να σας καληνυχτήσει θερμά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ωραία, βάγια παιδί!

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γλομπαλίστα, ζωντανά από τα στούντιο του Κόκκινου της Αθήνας, παρέα με το... Τι είπα τώρα, της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε ζωντανά. Εδώ παρέα με τον Δημήτρη Γκουτζιαβάνη στην κονσόλα του ήχου, γιατί από αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή τη νύχτα μεσάνυχτα, θα επιλέγουμε μία ώρα από τις εβδομαδιαίες εκπομπές, από τις 10 στο σύνολο, η οποία θα έχει και συναυλιακή επικαιρότητα και οποιαδήποτε άλλη της Αθήνας, και θα παίζεται σε επανάληψη και από την μητρική συχνότητα στους 105.5. Λοιπόν, εμείς να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τη μεγάλη στάρ του Φάδο, και όχι μόνο, έχει ανακατέψει και άλλα στοιχεία στη μουσική της, αλλά κατά βάση Φάδο Στάρ, και έχουμε και απίστευτες αναμνήσεις έτσι στα ξεκινήματά της, αν και ήδη τότε πριν 20 χρόνια είχε κάνει συνεργασίες, είχε εντυπωσιάσει και είχε κάνει συνεργασίες και με Rolling Stones και με Prince. Η Άννα Μόουρα κλείνει τα 47 της χρόνια σήμερα, γεννημένη 17 Σεπτεμβρίου του 1979 στο Σανταρέμ. Και τότε που είχαμε κάνει τη συναυλία στο Θέατρο Παπάγου και στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει στην τότε υδρόγειο, το Νιν Μπλοκ 33, είχαμε κάνει και τα γενέθλιά της επί σκηνής τότε. Στην μπάντα με τον παραγωγό και κιθαρίστα και της αξέχαστης Αμάλια, τον Γιόρζ Φερνάντο, ο οποίος και την ανακάλυψε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μια σπουδαία παγκόσμια φωνή, σε μια παγκόσμια ντίβα, την Άννα Μόουρα.

Ελπίζουμε να την ξαναδούμε. Τεράστια στάρ, τεράστια ντίβα και μοναδική επί σκηνής. Υπέροχη φωνή και πανέμορφη βεβαίως, όπως και επόμενη Πορτογαλίδα στάρ, ανερχόμενη πλέον διεθνώς, η Λίνα, η οποία ήρθε για δύο συνεχή καλοκαίρια ως προσκαλεσμένη του Μίνο Αμάτσα στο Ηρώδιο, στις συναυλίες που ετοίμασε με ρεμπέτικο, τάγκο, φάντο και μπλουζ. Η Λίνα έχει κάνει πολλές συνεργασίες όπως με τον Καταλανό κιθαρίστα και παραγωγό τον Ραούλ Ρεφρί, πιο πρόσφατα με τον Άγγλο κιθαρίστα και παραγωγό τον Τζάστιν Άνταμς. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα υπέροχο, σε ένα αγαπημένο κομμάτι με τον νεοζηλανδό κιμπορτίστα τον Jules Maxwell, συνεργάτη της Λίζα Τζέραρτ και τον Dead Can Dance. Λοιπόν, από τον δίσκο Terra Mai με Terra Gi θα ακούσουμε το Desher Kem Sou, Δεν έπαψα να είμαι αυτή που είμαι. Η Λίνα και ο Τζούλς Μάξουελ μαζί.

Θέλετε να ζητήσετε και τον δίσκο των ηχογραφήσεων από τα 2 χρόνια συναυλίων στο Ηρώδιο με την πολυεθνική συνεργασία του Μίνο Αμάτσα, αλλά να ζητήσετε κυριότερα τους δίσκους της, είναι υπέροχη. Εδώ η συνεργασία με τον Βόρειο Ιρλανδό Jules Maxwell, λοιπόν, ο οποίος έκανε δίσκους συνεργασίας με την Λίζα Gerard, πρώην Dead Can Dance, και μπήκε ως μέλος των Dead Can Dance. Τους είχαμε δει μαζί την τελευταία φορά που ήρθαν πριν λίγα χρόνια και εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής, και στην Αθήνα, από ό,τι θυμάμαι, είχαν παίξει στο Ηρώδιο. Η Λίζα Gerard, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή της στο Bandcamp των Dead Can Dance, ο Μπρένταν Πέρι, με το όνομα του γκρουπ, κακώς κατά τη γνώμη μου, ποστάρει το καινούριο του υλικό, στο οποίο κύριος παίζει όλα τα όργανα αυτός. Υπάρχει και ο φίλος μας ο Γιάννης Πανταζής εκεί με έδρα τη Σαντορίνη, με τους αρχαίους αυλούς που συμμετέχει σε ένα από τα πρόσφατα κομμάτια. Να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Πάντως η Λίζα Gerard είπε: στηρίξτε την προσπάθεια των Dead Can Dance που συνεχίζουν. Εμείς θα την απολαύσουμε μαζί με μια από τις μεγάλες παγκόσμιες φωνές, με τα πολλά project, Le Mystère de Voix Bulgare κλπ, Μπελονόγκα και πάει λέγοντας, την Γκεργκάνα Δημήτροβα, και οι δύο βρέθηκαν σε ένα σπουδαίο project πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και τις απολαύσαμε παρέα. Είχαμε παρουσιάσει το δίσκο Sun and Moon με την Γκεργκάνα Δημητρόβα. Από εκεί θα ακούσουμε το Μαρέα. Λίζα και Γκεργκάνα μαζί.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για τους φίλους στην Αθήνα, ο Σταύρος Λάντσιας με το οκτέτο του παρουσιάζει το Waving Hands στις 27 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτους του Φιλοπάπου.

Το μότιτλο κομμάτι από τον τελευταίο δίσκο του Σταύρου Λάντσια, του πιανίστα και συνθέτη, γνωστού και από τους Human Touch και από τις τόσες πολλές συνεργασίες, θα παρουσιαστεί στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions στο ανακαινισμένο θέατρο Δώρα Αστράτου την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Για τους φίλους που μας ακούνε στην Αθήνα, όπως είπαμε, Σαββατοκύριακα μεσάνυχτα με μία επιλέγουμε από τις εκπομπές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες παίζουν σε επανάληψη από τη μητρική συχνότητα στους 105 και 5 και ακούγονται και στην Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Ύστερα από την περσινή sold out συναυλία στα πλαίσια του ίδιου κύκλου του Φιλοπάπου Hill Sessions με το best seller album Ennio Morricone, επιστρέφει λοιπόν στο θέατρο αυτό παρουσιάζοντας τον καινούριο δίσκο του Waving Hands, που έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές. Ο πιανίστας και συνθέτης είναι και περκασιονίστας, ο οποίος έχει πάρει τον πολύ ωραίο τίτλο «Ενορχιστρωτής συναισθημάτων». Λοιπόν, Σταύρος Λάντσιας πιάνο συνθέσεις, Μιχάλης Καλκάνης κοντραμπάσο, Μιχάλης Καπηλίδης τύμπανα, Δημήτρης Παπαδόπουλος τρομπέτα, David Lynch συνεργάτης του και στους Human Touch τενόρο σαξόφωνο φλάουτο, Jim Σταρίδας τρομπόνι, Σέρτζιου Ναστάζα βιολί, Σοφία Ευκλείδου τσέλο. Αυτά την Κυριακή 27 του μηνός. Λίγες μέρες πιο πριν, ίσως τα προλάβω αυτά όλα για να δούμε, την 5η 24 του Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, στον ίδιο κύκλο που λαμβάνει χώρα στο Θέατρο Δώρα Στράτου για δεύτερο συνεχές καλοκαίρι, στο ξεκίνημα μέχρι μέσα καλοκαίριου και στο τέλος με αρχές φθινοπόρου. Η Σαβίνα Γιαννάτου, η πολυταξιδεμένη και καταξιωμένη διεθνώς, παρουσιάζει το καινούριο της δίσκο Water Song με το σχήμα της Primavera in Salonico, που κυκλοφορεί από την ECM, με την εξαίσια την ίσια διαμένουσα στην Αθήνα εδώ και δεκαετίες την εξαιρετική ερμηνεύτρια τη Λάμια Μπεντιούι, με την οποία έχει ξανασυνεργαστεί. Water Song λοιπόν, ένα θεματικός δίσκος που έχει να κάνει με το νερό στις διάφορες χώρες και πολιτισμούς και μέσα από τις διάφορες παραδόσεις. Λοιπόν, θα παίξουν Κώστας Βόμβολος κανονάκι ακορντεόν, Χάρης Λαμπράκης νέοι, Κυριάκος Γκουβέντας βιολί, Γιάννης Αλεξανδρής σούτη κιθάρα, Μιχάλης Σιγανίδης κοντραμπάσο, Ντίνε Ντόνεφ κρουστά και waterphone, έχει και το καινούριο του δίσκο Ντίνε, και Σαβίνα Γιαννάτου και Λάμια Μπεντιούι στο τραγούδι. Θα τις ακούσουμε μαζί σε ένα κομμάτι από το Ασουάν της Αιγύπτου, παραδοσιακό, το οποίο γίνεται συγκόλληση, συγκολιέται με ένα παραδοσιακό από την Βόρεια Μακεδονία. Το πρώτο το έχουν επεξεργαστεί η Λάμια Μπεντιούι με τον Κώστα Βόμβολο, ο οποίος ανέλαβε και τη διασκευή του Ιβάν από τη Βόρεια Μακεδονία. Νάνα Αλτζενίνα, που σημαίνει η μέντα του κήπου, και το Ιβάνα, λοιπόν, από το Water Song, Σαβίνα Γιαννάτου και Λάμια Μπεντιούι.

Ich bin gerade hier.

Έδεσαν λοιπόν ένα παραδοσιακό από το Ασουάν της Αιγύπτου με ένα βόρειο μακεδονίτικο από το δίσκο Watersong, τραγούδια και από την Ελλάδα και την Κύπρο και τον κόσμο που έχουν να κάνουν με το νερό και τις παραδόσεις που συνδέονται με αυτό, που κυκλοφόρησε πριν πόσο κανένα χρόνο από την Ίσια Μισαβίνα Γιαννάτου, ξανασυναντά την παλιά της συνεργάτηδα, την Ίσια, την Λάμια Μπεντιούι. Στο πλαίσιο του Φιλοπάπου Sessions την ερχόμενη Τετάρτη λοιπόν, για τους φίλους στην Αθήνα που μας ακούν, την ερχόμενη Πέμπτη είναι 24 Σεπτεμβρίου, και την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, τα παίζω και τα έχω ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μια μοναδική συναυλία, μια άχαστη βραδιά. Τα τρία αδέρφια από την Παλαιστίνη, από την Ναζαρέτ, το τρίο Ζουμπράν, ο Σαμίρ, ο Ουισάμ και ο Αντνάν. Μια πορεία που έχει ξεπεράσει τα 20 χρόνια. Πρώτος ο μεγάλος αδερφός, ο Σαμίρ, που έκανε και σόλο δίσκους. Μετά έβαλε τον δεύτερο, το Ουισάμ, και έκαναν πορεία και συναυλιακά και δισκογραφικά ως ντουέτο. Και μετά προτάθηκε και ο τρίτος αδερφός και έγιναν ένα καταπληκτικό τρίο, και στην μπάντα προσθέτουν αναλόγως την περίπτωση και έγχορδα και κρουστά, και γίνεται μια πραγματική μαγεία. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα είναι το σχήμα του Φιλοπάπου, αλλά και τα τρία ούτια μόνο είναι τόσο πλούσια, είναι τόσο συγκλονιστικό, ο ένας συνέχεια του άλλου, σαν ένας άνθρωπος με έξι χέρια πραγματικά. Και έτσι τους είχα δει στο ξεκίνημά τους στη Γερμανία πριν καμιά 20 χρόνια. Λοιπόν, θα τους ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση, Le Trio Jubran, ένα σχήμα που έχει βραβευτεί. Να πούμε και λίγα για τις βραβεύσεις, να μην ξεχάσουμε τη συνεργασία με τον Roger Waters και τους αγώνες που έχουν κάνει για την Παλαιστίνη, παρόλο που είναι έντεχνη με το διεθνή όρο η μουσική τους. Λοιπόν, ένα σχήμα που εκπροσωπεί την Παλαιστίνη και τους αγώνες της διεθνώς. Το 2013 έλαβαν το Artistic Creativity Award από το Arab Thought Foundation στη Βηρυτό. Την ίδια χρονιά η Παλαιστινιακή Αρχή τους απένειμε το Order of Merit and Excellence για την συμβολή τους στον πολιτισμό. Το 2016 πήραν το Ziryab Award of Virtuosity στο International Lute Festival του Τετουάν, διοργάνωση συνδεδεμένη με την UNESCO. Πάμε να απολαύσουμε τους τρίο Τζουμπράν πριν τους απολαύσουμε την επόμενη Παρασκευή στην Αθήνα, στο Φιλοπάπου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Και ναι, αξίζει να ταξιδέψει κανείς για να τους δει.

Τα τρία αδέρφια από το Ναζαρέτ που μέχρι πριν ξεκινήσει το μαγελιό μοίραζαν το χρόνο τους μεταξύ Ραμάλα και Παρισίων. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου άχαστη συναυλία στα πλαίσια του φιλοπάπου Hill Sessions και κάνα μήνα μετά ο φίλος μας ο εξαίρετος ουτίστας, ο Θωμάς Μελετέας, στο Baumstrasse θα παρουσιάζει τον καινούριο του δίσκο Breathworks με τον ίδιο στο ούτη τη φωνή της συνθέσης της ενορχιστρώσης, το Λευτέρη Ανδριώτη στην κριτική λύρα με συμπαθητικές χορδές, την εφεύρεση του Ρος βεβαίως, το Δημοσθένη Καραχριστοδούλου στην πολιτική λύρα, το Γιώργο Βεντουρί στον κοντραμπάσο και τον Έκτορα Ρέμσακ στα τύμπανα. Κάπου εκεί γύρω θα το παρουσιάσουμε και το άλμπουμ, θα έρθουν και από Θεσσαλονίκη, μάλλον με μικρότερο σχήμα θα είναι το τρίο. Breathworks λοιπόν, 24 Οκτωβρίου, δισκοπαρουσίαση στο Baumstrasse. Θωμάς Μελετέας.

Breathworks λοιπόν θα παρουσιαστεί 24 Οκτωβρίου στο Baumstrasse, εκεί όπου σε λίγες μέρες την Τετάρτη θα παρουσιάσει η Κουρδοαμερικανίδα με περσικές ρίζες η Ελάνα Σασόν το άλμπουμ της In Between, 23 Σεπτεμβρίου στο Baumstrasse, και την προηγούμενη μέρα στην ταράτσα του Soul διπλή συναυλία με το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού. Ελάνα Σασόν.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Έλα πες μου πού, θα σε το βράδυ. Να τους μπιστολιάζουμε παρέα στο σκοτάδι. Σε παραπαγωγή, απ' το χαμαλίκι. Ας τα όλα κούκλα μου και έλα με τον αλήτη.

αγάπη ένα κορίτσι που ονειρεύτηκες παιδί. Έμοιαζε με μια ηρωίδα από σύριαλ στην TV, που κι εγώ σου να το βλέπεις.

0: Jesús.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Από τον μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβεις στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: αθώες ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνει ξαφνικά τον ταΐπ, όταν λες θέατρο, εννοεί σε φερλί και περιμένει πότε θα πληρωθεί. Να πα μπουζούκια πάλι να εκτονωθεί. Που έχει πήξει σε τα τιάνα και πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει. Και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγει από την τόση σαπίλα. Κάτι ξεφύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Βλέπουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτή θα τρών τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Η ώρα είναι 3.